cosmosjazz.gr. Όλοι οι jazz σε ένα ραδιόφωνο.

Jazz. Κόσμος Jazz.gr.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Για 10η συνεχόμενη νύχτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν το Ιράν. Ως αντίπεινα, ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι στόχευσε αμερικανικά συστήματα πυράβλων HIMARS στο Κουβέιτ, αναχέτηση πυράβλων από την Ιορδανία, επιθέσεις και στο Μπαχρέιν. Στο μεταξύ, σύμφωνα με Ιρανικά μέσα, οι φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν και σταμάτησαν δύο τάνκερ, το ένα ελληνικό, στα στενά του Ορμούς, όπου νωρίτερα δεξαμενόπλοιο ανέφερε ότι χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα ανοιχτά του Ομάν, σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων. Ο Ιρανός Υπουργός Εσωτερικών ταξίδεψε για συνομιλίες στο Πακιστάν, βασικό μεσολαβητή στη σύγκρουση, αλλά παραμένει ασαφές ποια νέα συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί για να τερματιστούν οι μάχες. Το πετρέλαιο Brent διαπραγματεύεται σήμερα πάνω από τα 88 δολάρια το βαρέλι με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Εγκύκλιο με οδηγίες προφύλαξης του γενικού πληθυσμού και ευπαθών ομάδων εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας λόγω καύσωνα, ενώ σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εργασίας υπενθυμίζει στους εργοδότες τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων με παύση εργασιών όπου απαιτείται και υπογραμμίζει ότι την τήρηση των μέτρων ελέγχει η επιθεώρηση εργασίας. Σήμερα αναμένεται να τεθούν προς ψήφιση στη Βουλή διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία, όπως προέβλεπε ο προηγούμενος νόμος. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, η ρύθμιση αποκαθιστά μια χρόνια στρέβλωση, επαναφέρει τις μειωμένες συντάξεις στα αρχικά ποσοστά και διασφαλίζει ότι δεν θα αναζητηθούν αναδρομικά από τους δικαιούχους. Στην εκδήλωση του Υπουργείου Οικονομικών για την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030 στο Οδείο Αθηνών θα μιλήσει στις 11 ο Πρωθυπουργός. Χθες, στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εστίασε στη συνταγματική αναθεώρηση και τις προετοιμασίες για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που θα αποτελέσει, όπως είπε, ένα τεστ αξιοπιστίας για την κυβέρνηση. Παράλληλα, επιτέθηκε με σκληρή γλώσσα στο Πασόκ για τη στάση του στο θέμα της αναθεώρησης και έκανε λόγο για δηλητήριο λαϊκισμού και τοξικότητα της αντιπολίτευσης, με ειδικές αναφορές στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, των εμπριστικών επιθέσεων και της Μαρφίν. Ο Πρωθυπουργός κρίνεται μεταξεταστέως στα οικονομικά και άριστο στις αλχημίες, σχολίασε το Πασόκ, πειρά της αντιπολίτευσης και για τους χειρισμούς της κυβέρνησης στην οικονομική πολιτική. Τις θέσεις του για την ενεργειακή πολιτική και την αποτίμηση των κυβερνητικών πεπραγμένων στο συγκεκριμένο τομέα αναμένεται να παρουσιάσει στη μία μετά το μεσημέρι το Πασόκ σε συνέντευξη τύπου στη Χαριλάου Τρικούπη. Συνάντηση με τον πρόεδρο της Βουλής θα έχει στις 12 το μεσημέρι η νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου. Πτώσεις δέντρων και κολόνων ηλεκτροδότηση σημειώθηκαν χθες βράδυ στην πόλη της Δράμας και στα περιχωρά της λόγω ισχυρής βροχόπτωσης και ισχυρών ανέμων. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες βράδυ σε δασική έκταση στο Νεοχώρι Πηλίου. Στην περιοχή μεταβαίνει το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού μαγνησίας. Καταστροφικές πυρκαγιές μένονται στη Σικελία, αναγκάζοντας δεκάδες οικογένειες να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Σταθερότητα, άμεσες κοινωνικές αλλαγές και καταπολέμηση του προβλήματος των αστέγων, υποσχέθηκε χθες ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, ο οποίος συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Ντόναλντ Τραμπ, εστιάζοντας σε ζητήματα ασφάλειας και άμυνας παρά τις ιδεολογικές διαφορές μεταξύ των δύο ηγετών. Για πολύ καλή συζήτηση με τον νέο Βρετανό Πρωθυπουργό έκανε λόγο ο Αμερικανός Πρόεδρος, σημειώνοντας ότι θα συναντηθούν στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον. Είμαστε έτοιμοι για διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλώνει ο Πρωθυπουργός του Καναδά, παρά την απόφαση Τραμπ για επιβολή νέων δασμών 50% σε σειρά καναδικών προϊόντων. Να απελευθερωθούν οι Παλαιστίνοι επαγγελματίες υγείας που κρατούνται αυθαίρετα από το Ισραήλ, ζητούν οι γιατροί χωρίς σύνορα, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην περίπτωση του Χουσάμ Αμπού Σαφίγια, παιδίατρου και διευθυντή του νοσοκομείου Καμάλα Ντουάν στη Γάζα, που τέθηκε υποκράτηση το Δεκέμβριο του 2024 και πρόσφατα τέθηκε σε απομόνωση έχοντας υποστεί βασανιστήρια. Το State Department καταδίκασε χθες τις επικίνδυνες και επιθετικές ενέργειες της Κίνας μετά από αψιμαχία με τις Φιλιππίνες στην Νότια Συνική Θάλασσα και τον τραυματισμό μέλους της ακτοφυλακής του Αρχιπελάγους. Στο μεταξύ, το Τόκιο καταγγέλει ότι κινέζικο αντιτορπιλικό πραγματοποίησε άσκηση με πραγματικά πυρά στην ΑΟΣ της Ιαπωνίας.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με τοπικές βροχές συμπόρες στα ορεινά υπηρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες η κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Ευνοείται η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 41 βαθμούς. Άνεμοι βόρειο-δυτικοί στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ από 25 ως 38 βαθμούς το θερμόμετρο. Στην Αθήνα από 23 ως 37 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 6 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Είχε λέει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org. Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα.
1: Εδώ είμαστε, Earth News Radio 105,8, 10 λεπτά μετά τις 5 και αρχίζουν οι πρωινές ιστορίες. Πώς θα πάτε με τη ζέστη? Η αλήθεια είναι πως φέτος μας καλόμαθε ο καιρός έως τώρα. Είχαμε κάποιες ημέρες υψηλές θερμοκρασίες, αλλά ούτε διάρκεια είχαν ούτε συνέχεια. Προς ο σκάψωνας για φέτος, μέτρια

ένταση λένε οι μετεωρολόγοι, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν συγκρίνεται με τις περσινές καταστάσεις, ούτε βέβαια με τις τροπικές νύχτες που βίωσαν ήδη 2-3 φορές σε Δυτική και Βόρεια Ευρώπη από το Μάιο και μετά. Αυτό που δεν αφισβητείται είναι πως οι θερμικές νησίδες στα αστικά κέντρα και κυρίως στο κέντρο της Αθήνας είναι μια πραγματικότητα και χρειάζεται, όχι στο μέλλον, αλλά σύντομα, σχέδιο ανάσχεσης. Γιατί μπορεί φέτος το καλοκαίρι να εξελίσσεται ιδανικά, αλλά δεν θα είναι έτσι κάθε χρόνο. Είναι απαραίτητο τα κέντρα των πόλεων να πολλαπλασιάσουν τους χώρους με πάρκα και μικρά δάση για να δημιουργήσουν πνεύμονες ζωής για τα κτίρια που η θερμοκρασία τους τέτοιες μέρες είναι στα ύψη στις γειτονιές και δεν μπορούν τη νύχτα να αποβάλουν τη θερμότητα. Η φετινή νυχτερινή δροσούλα των προηγούμενων εβδομάδων ήταν καταλυτική για ένα ήπιο καλοκαίρι. Το ξεχασμένο σχέδιο αναδιάταξης των γειτονιών που έλεγε κάποτε ο πρώην δήμαρχος και νυν είναι πρόεδρος Βουλής, ο κ. Νικήτας Χακλαμάνης, για γκρέμισμα κτηρίων και αξιοποίηση των κοινόχρηστων χώρων, ίσως έφτασε η ώρα να γίνει πραγματικότητα. Ίσως γιατί σε κάποια χρόνια, μέχρι να βελτιωθεί η κατάσταση, κάποια από τα έσοδα του Δήμου θα πρέπει να πηγαίνουν για ένα τέτοιο σκοπό ή για να αλλάξει συνολικά η εικόνα των πόλεων. Αν όμως το σχέδιο ανάταξης των θερμικών νησίδων προωθηθεί για το μέλλον, χιλιάδες άνθρωποι θα βρεθούν σε πολύ δύσκολη θέση σε ένα από τα επόμενα καλοκαίρια που οι καιρικές συνθήκες δεν θα είναι και τόσο ευνοϊκές. Μαζί σας για την επόμενη ώρα ο Γιάννης Αργυρός, στη ρύθμιση του ήχου η Παναγιώτα Χρονοπούλου, η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα Ελληνικά. Μιας και μιλάμε για τον καύσωνα, η Ελληνική Πνευμολογική Εταιρεία απευθύνει έκκληση για αυξημένη προσοχή, προειδοποιώντας ότι υψηλές θερμοκρασίες μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα υγείας, όπως ηλίαση και θερμοπληξία. Η Ελληνική λοιπόν Πνευμονολογική Εταιρεία υπενθυμίζει ότι τα βασικά μέσα προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες, επισημαίνοντας ότι παρά το γεγονός πως τα ακραία θερμικά φαινόμενα είναι συχνά στη χώρα μας, εξακολουθούν να καταγράφονται κάθε χρόνο δεκάδες περιστατικά θερμοπληξίας που οδηγούν σε νοσηλεία. Τονίζει ακόμα ότι η σωστή ενημέρωση και έγκαιρη λήψη προληπτικών μέτρων είναι καθοριστική σημασίας για την προστασία της υγείας, ιδιαίτερα των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού. Τώρα, ποια νοσήματα προκαλούνται από την έκθεση σε αυξημένες θερμοκρασίες στον καύσωνα? Προκαλούν δύο παθήσεις, την ηλίαση που είναι η θερμική εξάντληση και τη θερμοπληξία. Ο οργανισμός μας λειτουργεί σωστά όταν διατηρεί στο εσωτερικό του μια σταθερή θερμοκρασία. Σε περιπτώσεις που αυτή αυξάνεται, προσπαθεί να αποβάλει την περίσσια θερμότητα κυρίως με τον υδρότα. Όταν όμως το περιβάλλον υπάρχει υπερβολική ζέστη, αυτός ο μηχανισμός δεν επαρκεί για τη μείωση της θερμοκρασίας του οργανισμού. Η αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος μπορεί να προκαλέσει και άλλα ζωτικά όργανα. Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο? Από την αυξημένη θερμοκρασία κινδυνεύουν περισσότερο οι ηλικιωμένοι, τα μικρά παιδιά και όσοι πάσχουν από χρόνια καρδιακά ή αναπνευστικά νοσήματα, όπως η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Κίνδυνο μπορεί να διατρέξουν ακόμη και νεότεροι άνθρωποι όταν αθλούνται ή εκτελούν έντονες σωματικές εργασίες την περίοδο ενός καύσωνα ή καταναλώνουν αλκοόλ και δεν προστατεύονται από τον ήλιο και δεν προσλαμβάνουν αρκετά υγρά. Λοιπόν, πότε είναι αυξημένος ο κίνδυνος στον καύσωνα? Όταν υπάρχουν αυξημένα επίπεδα υγρασίας, όταν αθλούμαστε ή εκτελούμε κάποια έντονη σωματική εργασία, με την κατανάλωση αλκοόλ, με την χρήση φαρμάκων που προκαλούν απώλεια υγρών, όπως παράδειγμα τα διουρητικά, όταν υπάρχει παχυσαρκία ή όταν υπάρχουν καρδιολογικά ή αναπνευστικά προβλήματα. Όλα αυτά λοιπόν, αν πάθουμε ηλίαση λόγω της ανώδου της θερμοκρασίας του σώματος, μπορεί να έχουμε έντονη αδιαθεσία και αδυναμία, λιποθυμικές τάσεις και υπόταση, κεφαλαλγία, ζάλι, μυϊκές κράμπες, έντονη δίψα, εφίδρωση με πιθανώς κρυοδέρμα και ταχυκαρδία. Λοιπόν, θα πρέπει να αποφεύγουμε την έκθεση σε αυξημένες θερμοκρασίες, σε εξωτερικούς χώρους ή την περίφημη ηλιοθεραπεία. Θα πρέπει να παραμείνουμε σε δροσερά και κλιματιζόμενα μέρη, να αποφύγουμε μέρη που επικρατεί συνωστισμός, να αναβάλουμε την εργασία ή την άσκηση σε εξωτερικούς χώρους, να μειώσουμε τις άσκοπες μετακινήσεις για εργασία ή αναψυχή και να φοράμε άνετα, ελαφριά και ανοιχτόχρωμα ρούχα. Και βέβαια, δεν θα πρέπει να αποφύγουμε τα βαριά γεύματα και το αλκοόλ, κάτι που λένε συχνά πυκνά οι γιατροί, αλλά πολλές φορές, ειδικά αυτοί που είναι στις παραλίες, το ξεχνάμε. Λοιπόν, αυτά είναι που συστήνουν οι γιατροί. Βεβαίως θα είμαστε στο φούρνο για άλλες 48 ώρες. Μην είμαστε
στην καρδιά του πρώτου κάσονα του φετινού καλοκαιριού, με τη θερμοκρασία να σημειώνει περαιτέρω άνοδο και τις μέγιστες τιμές να φτάνουν ή και να ξεπερνούν τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Ιδιαίτερα δύσκολες αναμένονται σήμερα οι συνθήκες σε περιοχές όπως η Βιωτία, η Φθιώτιδα, η Θεσσαλία, με τη θερμοκρασία να ξεπερνά τους 40 βαθμούς σε τοπικό επίπεδο. Στην Αττική ζέστη θα είναι επίσης έντονη, με υψηλότερες θερμοκρασίες να αναμένονται κυρίως στο θριάσιο πεδίο, όπου η υδράγυρος μπορεί να φτάσει και να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Αυτό που αλλάζει σύμφωνα με τους μετεωρολόγους και από τις αρχικές προγνώσεις είναι η μετατόπιση για λίγες ακόμη ώρες των υψηλών θερμοκρασιών, καθώς και την Τετάρτη 21 Ιουλίου αναμένεται να παραμένει μια ιδιαίτερα ζεστή μέρα. Η αλλαγή του καιρού αναμένεται από την 5η 22 του μήνα, όπου προβλέπεται σημαντική πτώση θερμοκρασίας κατά 8 έως 10 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη συνέχεια δεν αποκλείονται βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου, περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας θα φτάσει μέχρι και τους 42 βαθμούς, 41 έως 42 βαθμούς και τοπικά και 43 βαθμούς Κελσίου. Για σήμερα πάντως κορυφώνεται η ζέστη στο σύνολο της επικράτειας. Στα ορεινά τμήματα της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σημειωθούν λίγες τοπικές μπόρες, στην υπόλοιπη Ελλάδα μόνο ηλιοφάνεια. Αυξημένες θερμοκρασίες 36-40 έως 40 βαθμούς στα βόρεια ηπειρωτικά τμήματα, 39-41 τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά τμήματα, 42 στη Θεσσαλία, στους 40 βαθμούς Κελσίου στα ανατολικά τμήματα της Θεραίας και στην Εύβοια, 41 στην Ανατολική Πελοπόννησο, 36-40 στις νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου και 40 στην Κρήτη και στη Ρόδο. Ηλιοφάνεια συνατική σε όλη τη διάρκεια της, η θερμοκρασία από 26-40 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της, η θερμοκρασία από 23-37 βαθμούς Κελσίου. Θα είναι δύσκολα τα πράγματα για ακόμη 48 ώρες. Είναι χαρακτηριστικό ότι όλη τη νύχτα δεν έπεσε στην Αττική κάτω από 29 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στο κέντρο που ήταν και ακόμη περισσότερο και πάνω από τους 30. Αυτή την ώρα έχουμε στην Θεσσαλονίκη 25 βαθμούς Κελσίου, στην Πάτρα 24, στο Ηράκλειο 26, στη Χαλκίδα 26, στη Μύκονο 25, στην Κόρινθο 26, στην Καβάλα 22, Καλαμάτα 22, Λάρισα 22 και Ιωάννα 18. Χθες υψηλότερες θερμοκρασίες είχαμε στον Πλατίκαμπο, στη Χάλκη Λάρισας με 42 βαθμούς, στην Άρτα με 41, στη Λάρισα με 41, στη Χαλκίδα με 41. Και το πιο κρύες περιοχές ήταν το κάτω Νευροκόπη με 15, το Ανθυρό με 15, το περιθώριο Νευροκοπίου 15, Φλόρινα 15 και ο Χειρό Νευροκοπίου 15 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Τρίτης και σαν σήμερα το 356 π.Χ. ο νεαρός Ηρόστρατος πυρπολεί τον ναό της Αρτέμιδας στην Έφεσο, ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου. Το 1904 ολοκληρώνεται ο υπερσιβηρικός σιδηρόδρομος, ο οποίος ξεκινάει από τη Μόσχα και φτάνει μέχρι το Βλαδιβοστόκ στον Ειρηνικό ωκεανό. Έχει μήκος 4.607 μίλια. 1925 ο καθηγητής βιολογίας John Scopes καταδικάζεται σε πρόστιμο $100 επειδή διδάσκει στους μαθητές του σε λύκειο της πόλης Dayton του Τενεσί τη θεωρία της εξέλιξης του Καρόλου Νταρβίνου. 1928 ο μποξέρ Τζιν Τούνεϊ αποσύρεται αήττητος από τα ρινγκ σε ηλικία 30 ετών. Και το 1950 η Βουλή παραπέμπει στο ειδικό δικαστήριο τον τέος Υπουργό Μεταφορών Πάνο Χατζιπάνο με την κατηγορία της απιστίας κατά του δημοσίου σχετικά με σκάνδαλο μεταφοράς των καυσίμων. Στις 15 Φεβρουαρίου 1951 θα καταδικαστεί σε 2 μήνες φυλάξη με τριετή αναστολή. 1965 έχουμε μεγάλη διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας κατά της κυβέρνησης των αποστατών, αντιμετωπίζονται από την αστυνομία με δακρυγόνα και γκλόμπς. Νεκρός πέφτει ο 22χρονος φοιτητής Σωτήρης Πέτρουλας στη συμβολή των οδών Σταδίου και Εδουάρδου Λό. Σαν σήμερα το 1816 έρχεται στη ζωή ο Παουλ Γιούλιους Φον Ρόιτερ. Είναι ο Ισραήλ Μπιρ Ιωσαφάτ το πραγματικό του όνομα, Γερμανός δημοσιογράφος και επιχειρηματίας, ιδρυτής του περίφημου πρακτορείου ειδήσεων Reuters. 1899, ο Έρνεστ Χέμιγουέι, ο Αμερικανός δημοσιογράφος και συγγραφέας, έρχεται στη ζωή, βραβεύτηκε με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1954. Και το 1911 γεννιέται ο Μάρσαλ Μακλιούαν, ο Καναδός παιδαγωγός και κοινωνιολόγος, ένας από τους πρώτους που αντελήφθη τις καθοριστικές επιπτώσεις τεχνολογίας στα μέσα μαζικής επικοινωνίας και στη διαμόρφωση της σύγχρονης κοινωνίας ευρύτερα.
το 1928, φεύγει από τη ζωή ο Κώστας Καριωτάκης, ο Έλληνας ποιητής. Το 1965 ο Σωτήρης Πέτρουλας, ο Έλληνας φοιτητής και στέλεχος της νεολαίας Λαμπράκη. Και το 1974 ο Γιώργιος Κατσάνης, αθλητής στίβου του Ηρακλή Θεσσαλονίκης, αξιωματικός των ειδικών δυνάμεων, με καταγωγή από Σιδηρόκαστρο Θεσσαρών. Σκοτώθηκε στη μονή του Αγίου Ιλαρίωνα στην Κύπρο και προς τιμή του Σπρίντερ ο Ηρακλής έδωσε το όνομά του στο κλειστό γήπεδο του Βόλεϊ.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στην Αργυρό και στο Δημήτρη. Από το άστρο Κινουρία μας στέλνουν ότι έχει 30 βαθμούς αυτή την ώρα. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη από την Κυψέλη. 31 βαθμούς στην Κυψέλη αυτή την ώρα. Προφανώς είναι από τις θερμικές νησίδες που λέγαμε προηγουμένως. 28 βαθμούς από τον Νίκο στα Τρίκαλα. Αισιοδοξία και ελπίδα μας λέει. Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Καλημέρα. 27 βαθμούς από την όμορφη Αμόχωστο μας στέλνει ο Κώστας. Σας ευχαριστούμε όλους για τα πολύ όμορφα μηνύματα που μας στέλνετε καθημερινά. Στα αθλητικά τώρα, η Ναϊ Μέγγεν βρέθηκε στον δρόμο του Ολυμπιακού. Είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού στον τρίτο προβληματικό γύρο του Champions League. Ήταν η περσινή έκπληξη του Ολλανδικού πρωταθλήματος, έχοντας την καλύτερη επίθεση αλλά μία από τις χειρότερες άμυνες με 53 γκολ παθητικό. Από το περσινό ρόστερ έχασε τον Μπασάρο Ναλ, το νεαρό εξτρέμ που τον πούλησε έναντι 12,5 εκατομμυρίων ευρώ στη Λίλ, χωρίς η ίδια να έχει κάνει κάποια πολύ μεγάλη κίνηση. Και η σημαντικότερη ίσως είναι αυτή του Μοντέρο, του 32χρονου μέσου από το πράσινο ακροτήρι. Επίσης απέκτησε από τη Σίτιντάρτ τον Κάι Σιρχάουζ. Θα θυμάστε τον πατέρα του, ήταν εδώ στην ΑΕΚ πρόεδρος για ένα διάστημα, ο οποίος έχει ελληνικό διαβατήριο, γιος του Κορνίλιου Σιχάους λοιπόν, ο οποίος είχε περάσει εδώ από αρκετές εταιρείες. Επίσης η Ολλανδική ομάδα έχει δείξει ενδιαφέρον για τον πολύπειρο Ντούσαν Τάντιτς, ο οποίος είχε ξεκινήσει την καριέρα του στην Ολλανδία από την ΑΕΚ Μέγγεν. Το πρώτο παιχνίδι είναι προγραμματισμένο να γίνει την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου, στις 4 ή στις 5 του μήνους, ενώ η ρεβάνς θα γίνει μια εβδομάδα μετά, στις 11 του ίδιου μήνα. Ο ΠΑΟΚ τώρα κληρώθηκε με την Χάμαρμπι ή την Άντρελεχτ στον δεύτερο προκριματικό γύρο. Θα είναι ο αντίπαλος λοιπόν στον τρίτο προκριματικό γύρο. Οι δύο ομάδες θα παίξουν μεταξύ τους στο δεύτερο προκριματικό γύρο. Και βέβαια ο δικέφαλος θα πρέπει να αποκλείσει την Δυναμό Κιέβου. Ενώ αν αποκλειστεί, θα υποβιβαστεί στο Conference League. Η Άντερλεχτ πέρσι είχε αποκλειστεί από την ΑΕΚ και γενικά έχει χάσει την έγκλη της, ενώ προσπαθεί σιγά σιγά να επανέλθει. Προπονητής της είναι ο Πορτογάλος Μπρούνο και νέος παίκτης ο Μπιανκόν που έφυγε από τον Ολυμπιακό. Έχασε τρεις παίκτες, τους οποίους έχει πουλήσει με 20 εκατομμύρια, με 15 και με 10 στην Χόφενχάιμ, στην Αλτιχάντ και στη Φράιμπουργκ. Ενώ ο Παναθηναϊκός θα παίξει, εφόσον περάσει το εμπόδιο της Ουγγρικής Πάξη, θα παίξει με τη Σπάρτακ Βάρνα ή την ΤΣΣΚΑ 1948 από τη Βουλγαρία στον τρίτο γύρο, στον τρίτο προβληματικό του Conference League. Αυτές είναι οι κληρώσεις για τις ελληνικές ομάδες. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Ελπίζουμε να προχωρήσουν όπως και πέρσι. Πήγαμε πάρα πολύ καλά πέρσι. Αν συνεχίσουμε με μια αντίστοιχη πορεία και φέτος, σίγουρα θα είμαστε πολύ πιο δυνατοί. Θα κατεβούμε και από τη 12η θέση που ήταν πέρσι ο στόχος και δεν το καταφέραμε για 100 βαθμούς. Σίγουρα θα μπούμε στην πρώτη δεκάδα. Τι μας φέρνει η σημερινή ημέρα? Φέρνει 4 νέες παρεμβάσεις για τη χρήση των ηλεκτρονικών πατινιών, προσπαθώντας η κυβέρνηση να βάλει μια τάξη σε αυτή τη ζούγκλα που επικρατήσε κυκλοφοριακά το τελευταίο διάστημα. Έρχονται προς ψήφιση σήμερα στην Βουλή με βασικό στόχο την προστασία των ανηλίκων, όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κ. Γιώργος Κότσιρας. Όπως εξήγησε, οι αλλαγές προέκυψαν μετά τη διαπίστωση ότι τα υψηλότερα ποσοστά ατυχημάτων και ιδιαίτερα των σοβαρών ατυχημάτων καταγράφονται σε χρήστες κάτω των 17 ετών. Φέρνουμε μια πρωτοβουλία προκειμένου να προστατεύσουμε κατά κύριο λόγο τους ανήλικους. Προτεραιοποιήσαμε αυτή την ανάγκη, γιατί είδαμε βάσει στατιστικών ότι κυρίως στους συμπολίτες μας που είναι κάτω των 17 ετών υπάρχουν αυξημένα ποσοστά ατυχημάτων και πιο σοβαρών ατυχημάτων. Ο κ. Κότσιρας υπογράμμισε ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και της σωματικής ακαιρεότητας, ιδιαίτερα παιδιών και εφήβων, αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση. Έτσι λοιπόν, οι 4 βασικές παρεμβάσεις είναι ότι απαγορεύεται η χρήση των ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών, καθιερώνεται υποχρεωτική ασφάλιση για όλα τα ηλεκτρικά πατίνια και όλους τους χρήστες, αυστηροποιούνται οι κυρώσεις για παραβάσεις όπως οι κυκλοφορίες σε δρόμους όπου το όριο ταχύτητας υπερβαίνει τα 50 χιλιόμετρα την ώρα, απαγορεύεται στις εταιρείες να πουλούν, να μισθώνουν ή να παραχωρούν ηλεκτρικά πατίνια σε άτομα κάτω των 17 ετών. Παράλληλα, θα δημιουργηθεί Μητρώο ηλεκτρικών πατινιών στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ώστε να είναι ευκολότερη η ταυτοποίηση του κατόχου και του χρήστη κάθε οχήματος.
Και βέβαια οι συγκεκριμένες διατάξεις προωθούνται άμεσα και αυτόνομα, χωρίς να περιμένουν τις υπόλοιπες αλλαγές που σχεδιάζονται στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Όπως τόνισε ο αρμόδιος υπουργός, στόχος είναι το αυστηρότερο πλαίσιο να τεθεί σε ισχύ μέσα στο καλοκαίρι. Βεβαίως ισχύουν πάντα οι βασικές υποχρεώσεις για όλους τους χρήστες ηλεκτρικών πατινιών, όπως είναι η χρήση κράνους, η απαγόρευση χρήσης κινητού τηλεφώνου ή ακουστικών κατά την οδήγηση, ενώ προστίθεται και η υποχρεωτική ασφάλιση. Λοιπόν, μακάρι όλα αυτά να γίνουν πραγματικότητα, γιατί χρειάζονται, γιατί πραγματικά η κατάσταση είχε ξεφύγει, όπως επίσης πρέπει να γίνει κάτι και με το παρκάρισμα, καθώς τώρα κυρίως οι 17χρονοι και οι νεότεροι που τα έπαιρναν τα άφηναν όπου ήθελαν, με αποτέλεσμα να γίνονται είτε γιατί κάποιοι οδηγοί προσπαθούσαν να παρκάρουν και δεν τα έβλεπαν, είτε γιατί ήταν πεσμένα, ή γιατί κάποιος προσπαθώντας να περπατήσει στο πεζοδρόμιο μπερδευόταν με τα πατίνια και έχανε την ισορροπία του. Όλη αυτή η κατάσταση ελπίζουμε ότι θα διορθωθεί, κυρίως όμως ότι κάποια παιδιά χωρίς κανένα μέτρο προστασίας έπαιρναν ένα πατίνι χωρίς να γνωρίζουν τους κανόνες κυκλοφορίας, κυκλοφορούσαν σε αυτοκινητόδρομους και είχαμε πολύ οδυνηρά αποτελέσματα. Τώρα, μια και η Παναγιώτα Χρονοπούλου προηγουμένως ήθελε να μάθει για το τι θα γίνει στο στενά του Ορμούς, η ναυσιπλοεία πλοία είναι σε οριακό σημείο, καθώς οι επιθέσεις του Ιράν σε εμπορικά πλοία και η συνέχιση των αμερικανικών στρατιωτικών πληγμάτων έχουν προκαλέσει νέα κλιμάκωση στην περιοχή. Τα περισσότερα πλοία αποφεύγουν πλέον τη διέλευση από το στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό ή απενεργοποιούν τα ζήματα εντοπισμού τους, ενώ οι αγορές παρακολουθούν με ανησυχία τις εξελίξεις λόγω του κινδύνου περαιτέρω διαταραχών στις παγκόσμιες ενεργειακές ροές. Λοιπόν, η κίνηση τις τελευταίες ημέρες φαίνεται να έχει ακινητοποιηθεί πάλι, σύμφωνα με τα στοιχεία παρακολούθησης πλοίων, όπως σημειώνει το Bloomberg. Το θαλάσσιο πέρασμα, από όπου διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το 1 πέμπτο του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου που καταναλώνεται παγκοσμίως, ανακοινώθηκε από το Ιράν πως είναι ξανά κλειστό μετά την επανέναρξη των εχθροπραξιών. Τώρα και οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν εκ νέου αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών στον κόλπο, ενώ χθες αργά το βράδυ υπήρξε μία πρόταση από κάποιους διαπραγματευτές να επανέλθει μια δεκαήμερη εκεχηρία σε μια προσπάθεια να σωθεί η εκεχηρία που είχε και η συμφωνία που είχε γίνει το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Όμως πάντως τελευταίες εξελίξεις έφεραν μια εκτείναξη στα σύστημες των καυσίμων στα υψηλότερα επίπεδα του τελευταίου μήνα και όπως αναφέρει το Reuters χθες, παρότι οι τιμές εκτινάχθηκαν στα υψηλότερα επίπεδα του τελευταίου μήνα, επικράτησαν ρευστοποιήσεις καθώς η αγορά αξιολόγησε τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Το Brent υποχωρούσε κατά 19 cents ή περίπου 0,2% στα 87,93 δολάρια το βαρέλι, έχοντας νωρίτερα αγγίξει και τα 91,42. Ενώ το αμερικάνικο αργό κατέγραφε απόλυτες 38 cents στα 82,12 δολάρια το βαρέλι, ενώ προηγουμένως είχε φτάσει και τα 85,39 δολάρια το βαρέλι. Όπως καταλαβαίνετε, παίζονται πολύ μεγάλα παιχνίδια στις παγκόσμιες ροές των καυσίμων και βέβαια είναι μια νέα γεωπολιτική πραγματικότητα η οποία έχει επαναφέρει στο τραπέζι ένα σενάριο που μέχρι πρόσφατα φαινόταν αρκετά απομακρυσμένο, την επιστροφή του πετρελαίου στα 100 δολάρια το βαρέλι. Αρκετοί αναλυτές προειδοποιούν ότι μια περαιτέρω επιδείνωση κατάστασης ή ένας ουσιαστικός περιορισμός των ενεργειακών ροών μέσω του Ορμούς θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα άνοδο των τιμών. Και όπως επισημαίνουν, οι αγορές δεν αποτιμούν μόνο τον άμεσο στρατηγικό κίνδυνο, αλλά και το ενδεχόμενο να δημιουργηθούν πραγματικές ελλείψεις στην παγκόσμια αγορά του αργού πετρελαίου. Αν πραγματοποιηθεί αυτό το σενάριο, θα μπορούσαν να κινηθούν υψηλότερα οι τιμές και να μεταφερθούν οι πιέσεις σε ολόκληρη την αλυσίδα της οικονομίας. Και βέβαια δεν αφορά μόνο την ενέργεια, αφορά την ακριβότερη πρώτη ύλη που μεταφράζεται σε υψηλότερο κόστος μεταφορών, βιομηχανική παραγωγή, εφοδιαστική αλυσίδα και πάει λέγοντας σε μια σειρά ενεργειών που θα δημιουργήσουν νέες πληθωριστικές πιέσεις. Πάνω που είπαμε, δόξα τω Θεώ, ότι είχαμε αποφύγει αυτή την πολύμηνη σύγκρουση, επανήλθαμε και τώρα βεβαίως περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις, περιμένουμε να δούμε αν τελικά οι διαπραγματευτές θα καταφέρουν να πείσουν τις δύο πλευρές να κάτσουν ξανά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ή μέχρι το τέλος του μήνα θα δούμε ένα νέο άλμα
πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, που δύσκολα πλέον μπορεί να αποκλειστεί. Επιστρέφουμε στα δικά μας. Χθες είχαμε τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός έστειλε πολλά μηνύματα και εντός και εκτός του κόμματός του. Είπε ότι η εκλογική Κυριακή είναι μία και είναι η πιο κρίσιμη. Δεν υπάρχουν περιθώρια για ρίσκα καταστροφής. Έστειλε μήνυμα στήριξη των βουλευτών που βρέθηκαν στην λιτογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κλείνοντας τη συζήτηση της στην κοινοβουλευτική ομάδα. Ενώ επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Και εξαπέλυσε επίθεση τόσο στον επικεφαλής του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρουλάκη, όσο και τον επικεφαλής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, τον κύριο Τσίπρα. Ο Πρωθυπουργός ήθελε να εμπεδωθεί η αίσθηση της εγρήγορσης στους γαλάζιους βουλευτές. Οι εκλογές, είπε, θα γίνουν την άνοιξη του 2027, αλλά εμείς θα τρέχουμε σαν οι εκλογές να είναι αύριο. Ταυτόχρονα περιέγραψε την επόμενη εθνική αναμέτρηση ως την πιο κρίσιμη μάχη που έχει δώσει ως σήμερα η παράταξη, επαναφέροντας με ένταση το δίλημα της πολιτικής σταθερότητας. Η Κυριακή της κάλυψης θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως η κρισιμότερη που έχουμε δώσει μέχρι σήμερα, καθώς τότε θα κριθεί εάν η χώρα θα συνεχίσει να προοδεύει ή θα χάσει όσα κατέκτησε τα προηγούμενα χρόνια. Η Κυριακή είναι μία και μοναδική. Δεν υπάρχουν δοκιμαστικές Κυριακές διαμαρτυρίας, ούτε πρόβα τζενεράλε με δίθεν μηνύματα, ούτε περιθώρια για ρίσκα καταστροφής. Έθεσε ως επιλογή μια ισχυρή κυβέρνηση φροντίδας, σιγουριάς και αποτελέσματος, προειδοποιώντας ότι η Ελλάδα δεν αντέχει ούτε πισωγυρίσματα, ούτε να εχμαλωτιστεί σε αδιέξοδα κυβερνησίας ή διακομματικών παζαριών. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, σταδιακά ο κύριος Μητσοτάκης, έστω και στον τελευταίο γύρο αυτής της πρώτης άτυπης προεκλογικής εκστρατείας, αρχίζει να θέτει τα διλήμματα των εκλογών. Τώρα, αναφερόμενο στη φετινή ΔΕΘ, αυτό που ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο, καθώς συνήθως στη ΔΕΘ υπάρχουν οικονομικές εξαγγελίες και πέρσι είχαμε αρκετές φοροαπαλλαγές, και με δεδομένες τις εξαγγελίες που έχουν γίνει από πολλά κυβερνητικά στελέχη και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ότι και φέτος θα υπάρξει στήριξη της μεσαίας τάξης, των επαγγελματιών και των μισθωτών, υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το ποιο θα είναι το σχέδιο, το οικονομικό σχέδιο που θα προκρίνει το επιτελείο της κυβέρνησης. Χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός τη φετινή ΔΕΘ ως τεστ αξιοπιστίας για όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Προανήγγειλε συγκεκριμένες παρεμβάσεις για τη στήριξη της μεσαίας τάξης, με ιδιαίτερη έμφαση στους ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά έκλεισε την πόρτα σε ένα νέο γύρο παροχολογίας. Δεν θα δώσουμε, είπε, στον πειρασμό ενός πλεονάσματος παροχολογίας. Διεμήνυσε, σημειώνοντας ότι στη Θεσσαλονίκη η κυβέρνηση θα παρουσιάσει το σχέδιό της για την Ελλάδα του 2030 και θα απαντήσει με την αλήθεια των αριθμών στις κάλπικες υποσχέσεις που κυκλοφορούν. Ο Πρωθυπουργός ανέβασε τους τόνους, φωτογραφίζοντας τον Αλέξη Τσίπρα για την πρόταση φορολόγηση του 1% του πλούτου, λέγοντας ότι είναι οι ίδιοι που φορολόγησαν το 99% των Ελλήνων, ενώ έστρεψε τα απειρά του και προς το ΠΑΣΟΚ. Θα δοκιμαστούν οι τζάμπα παροχές που διακινεί η αντιπολίτευση, αλλά και εκείνοι που φαίνονται σοβαροί με την κοστολόγηση των εξαγγελιών τους, χαρακτηρίζοντας τη Θεσσαλονίκη καθρέφτη της αλήθειας για όλους. Μίλησε για ένα εκρηκτικό κοκτέιλ στη δημόσια ζωή, το οποίο συνθέτουν οι ακοστολόγητες παροχές, η δημαγωγική σκανδαλολογία και ένας τυφλός αντικυβερνητισμός που, όπως είπε, αποκτά ενίοτε και προσωπικά χαρακτηριστικά. Κατηγόρησε ένα τοξικό κέντρο που επιχειρεί να ενώσει μια ετερόκλητη Βαβέλ με μοναδικό στόχο την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία, ενώ χαρακτήρισε το ΠΑΣΟΚ δίθεν σοβαρό κόμμα που θυμήθηκε να υποσχεθεί δωρεάν εισιτήρια στους νέους. Όπως καταλαβαίνετε, ανεβαίνουν οι τόνοι, παρότι βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Και ανεβαίνουν βεβαίως από όλες τις πλευρές, θα τα πούμε συνέχεια και για την αντιπολίτευση. Πάντως ο κύριος Μητσοτάκης επανήλθε στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, επανήλθε ότι υπήρξαν αστοχίες, βεβαίως είπε ότι δεν είμαστε εδώ για να συγκαλύψουμε οποιαδήποτε παρανομία. Όμως στην προκειμένη περίπτωση, είπε, πρόκειται για κάτι το εντελώς, το τελείως διαφορετικό. Θα μου πείτε τώρα, μόνο αυτό ήταν, μιλούσε ο κ. Μητσοτάκης για 1-2 ώρες. Όχι, έκανε 2 ομιλίες ο κ. Μητσοτάκης, αλλά υπήρξε και αρκετή συζήτηση μεταξύ των βουλευτών. Τέθηκε μάλιστα, αν θυμάστε, ο κ. Μητσοτάκης πριν από μερικούς μήνες, στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης, είχε βάλει ένα θέμα ασυμβιβάστου μεταξύ των ιδιωτήτων του βουλευτή και του υπουργού. Το είχε προαναγγείλει, αν δεν κάνω λάθος, τον περασμένο Απρίλιο. Σύμφωνα με την πρωθυπουργική πρόταση, στόχος ήταν η ενίσχυση και αναβάθμιση του ρόλου του βουλευτή σε ένα μοντέλο αντίστοιχο με αυτό της Γαλλίας, όπου η βουλευτική ιδιότητα αναστέλλεται κατά την περίοδο στην οποία ο βουλευτής θα ασκούσε υπουργικά καθήκοντα.
Τότε λοιπόν υπήρξαν αρκετοί βουλευτές οι οποίοι είχαν αντιδράσει, υπήρξε έτσι μια γκρίνια εσωκομματική η οποία είχε φτάσει μέχρι το Πρωθυπουργικό Γραφείο. Τώρα λοιπόν αρκετοί από τους γαλάζιους βουλευτές έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους στο ασυμβίβαστο, όπως έγινε χθες με τον Γιώργο Βλάχο, ο οποίος τόνισε ότι δεν θα ψηφίσει αυτή την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας στη συνταγματική αναθεώρηση. Στην απάντησή του ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η κοινοβουλευτική ομάδα, εάν δεν συμφωνεί με τη συγκεκριμένη διάταξη, υπάρχει δυνατότητα επανακαθορισμού των ασυμβίβαστων με αυξημένη πλειοψηφία. Ξεκαθάρισε όμως ότι δεν διακρίνει διάθεση για αυστηρότερα ασυμβίβαστα κατά την επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο. Δήλωσε ότι σέβεται αυτή τη θέση και προανήγγειλε ότι αν διαπιστωθεί η ανάγκη, η διάταξη θα απαλληφθεί πλήρως. Μάλιστα, ο εισηγητής στην αρχική διαδικασία, Ευρυπίδης Ηλιανίδης, χαρακτήρισε ως στοιχείο κοινοβουλευτικής υπεροχής το περιθώριο που δόθηκε στους βουλευτές να εκφραστούν κατά συνείδηση. Και είναι πολύ καλό αυτό που υπάρχει εσωκομματική δημοκρατία, ότι μπορούν οι βουλευτές, γιατί ξέρετε και οι βουλευτές πολλές φορές αισθάνονται λίγο παραμελημένοι. Είναι γνωστό, δεν είναι μόνο στο κυβερνών κόμμα. Σε όλα τα κόμματα αισθάνονται παραμελημένοι οι βουλευτές. Κυρίως θεωρούν ότι είναι για να κάνουν τη λάτζα, την κοινοβουλευτική λάτζα, και από εκεί και πέρα να υπακούν σε αυτά που θέλει η ηγεσία. Είτε είναι το κόμμα στην κυβέρνηση, είτε είναι στην αντιπολίτευση. Χθες είχαμε και μια πρωτοβουλία από τον Δημήτρη Τσιόδρα, τον Ευρωβουλευτή, μια επιστολή 21 Ευρωβουλευτών στην Κομισιόν για να λάβει μέτρα για τις διαφορετικές τιμές σε παρόμοια προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δημήτρη Τσιόδρα, τον Ευρωβουλευτή, μια επιστολή 21 Ευρωβουλευτών στην Κομισιόν

Ρουμανία και την Τσεχία. Είναι σαφές ότι χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει μέτρα, να μην περάσουν τα κόλπα που χρησιμοποιούν διάφορες εταιρείες, δηλαδή υπάρχει μητρική εταιρεία και στη συνέχεια φτιάχνει θυγατρικές σε κάθε χώρα, ώστε να μην φορολογείται, να έχει διαφορετικές τιμές και να μπορεί να πουλάει, ας πούμε, ένα γιαούρτι σε διαφορετική τιμή, πολύ μεγαλύτερη σε κάποια χώρα που δεν έχει πολύ μεγάλη ένταση, δεν έχει πολύ μεγάλες πωλήσεις, για παράδειγμα, και αντίθετα σε κάποια άλλη χώρα που έχει ιδιαίτερο εμπορικό ενδιαφέρον, να κατεβάζει την τιμή ώστε να καταφέρει να εξασφαλίσει πολύ μεγαλύτερο τζίρο.

πάμε να μάθουμε τι γίνεται στον κόσμο. Στην Ιταλία είχαμε μια μεγάλη επιχείρηση αστυνομίας, συμμορίες ανηλίκων που μπήκαν στο στόχαστρο. Σε 44 περιφέρειες της χώρας πραγματοποιήθηκαν πάνω από 500 συλλήψεις. Συνελήφθησαν 47 ανήλικοι και 492 ενήλικες. Κατασχέθηκαν πάνω από 700 κιλά ναρκωτικών ουσιών, 49 περίστροφα, 87 μαχαίρια και πολλά αιχμηρά αντικείμενα, ενώ ασχήθηκαν συνολικά 954 ποινικές διώξεις. Οι έλεγχοι και οι έφοδοι πραγματοποιήθηκαν στις μεγαλύτερες ιταλικές πόλεις, με κυρία έμφαση να δίνεται στις πόλεις του Μιλάνου, της Ρώμης, της Φλωρεντίας, της Νάπολης, του Παλέρμου, της Κατάνης και στη Σικελία. Όλα αυτά βεβαίως σε περιοχές, σε σημεία που διακινούνται ναρκωτικά και υπάρχει έντονη νυχτερινή ζωή σε εμπορικά κέντρα.

δημόσια πάρκα και πλατείες σε δρόμους γύρω από σιδηροδρομικούς σταθμούς. Στην επιχείρηση συμμετείχαν πάνω από χιλιάδες της Ιταλικής αστυνομίας και όπως ανακοινώθηκε κατασχέθηκαν πάνω από 300.000 ευρώ σε μετρητά. Ακόμη και στο διαδίκτυο εντοπίστηκαν και τέθηκαν εκτός λειτουργίας 931 προσωπικά προφίλ μέσω των οποίων δινόταν ιδιαίτερη έμφαση στην άσκηση σωματικής βίας και στη χρήση των όπλων. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό το κύμα της ανήλικης βίας, της παραβατικότητας που έχει φτάσει και στη χώρα μας, αλλά φαίνεται ότι σαρώνει σε όλη την Ευρώπη, είναι υπαρκτό και στην γειτονική Ιταλία. Στη γειτονική Ιταλία βεβαίως, όπου εδώ και πάρα πολλά χρόνια υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Λοιπόν, 46 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι κατάλληλη στιγμή να πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα και μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή. Στις πλάτες των συνεπών, οι ανεξόβλητοι λογαριασμοί, η επιβάρυνση στην τελική τιμή φτάνει σχεδόν τα 6 λεπτά την κιλοβατόρα. Δηλαδή, για κάθε κιλοβατόρα πληρώνουμε 6 λεπτά για ανεξόβλητους λογαριασμούς, κυρίως από κάποιους οι οποίοι έχουν αλλάξει πάροχο και είναι δύσκολο πλέον να εισπραχτούν τα χρέη τους. Τέλος, σε περικοπές της συνταξιχειρίας κατατέθηκε στη Βουλή η σχετική διάταξη. Οι καύσονες αυξάνουν και τη σκόνη στη Νότια Ευρώπη. Τους έκοβε το νερό και τους έγκυε για τις καλλιέργειες, εάν δεν του έδιναν χρήματα. Όλα αυτά στο Δήμο Πύλου Νέστορος, από έναν πρώην άνθρωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η κληρονομιά ενός διαφορετικού Μουντιάλ, με μια καταπληκτική φωτογραφία στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Και εντυπωσιακό άνοιγμα για την Οδύσσια, 151.415 εισιτήρια το πρώτο τετραήμερο, όλα αυτά στην Ελλάδα. Χτυπήματα δίχως τέλος στην Ουκρανία και τη Ρωσία και το δημόσιο χρωστάει 3 δισεκατομμύρια σε προμηθευτές, ενώ χρωστάει και επιστροφές φόρων σύμφωνα με την Καθημερινή. Πάμε στα νέα. Προς νέο καθεστώς και για τις απολύσεις, με παρέμβαση του οργανισμός ΟΣΑ, ζητά να περιοριστεί η προστασία και να μειωθούν οι αποζημιώσεις. Στην Ελλάδα η προειδοποίηση απόλυσης είναι από 1-4 μήνες, ανάλογα με την προϋπηρεσία. Όσο αυξάνονται τα χρόνια εργασίας, τόσο μεγαλώνει η περίοδος προειδοποίησης και η αποζημίωση απόλυσης, γίνεται ακόμα πιο αυστηρό το πλαίσιο για τις ομαδικές απολύσεις. Οι αλλαγές αυτές προτείνονται με την επίφαση της κινητικότητας των εργαζομένων. Αναθεώρηση το Μαξίμου υποχωρεί για το ασυμβίβαστο, τι είπαν και τι ψηφίσαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στη χθεσινή συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Βολές κατά Κοβές και έμεσες αιχμές κατά Σαμαρά. Πολιτικό παρασκήνιο, το Roots Race και η επέτειος της εισβολής, ο Ανδρουλάκης, η ειδική αποστολή στο Θερμαϊκό. Συναυλίες, η κλιματική αλλαγή φέρνει ακυρώσεις και Downing Street 10, νέος ο Ένικος, παλιά τα προβλήματα. Ποια μηνύματα έστειλε ο Άντι Μπέρναμ με τους υπουργούς που επέλεξε. Και οι τιμές, τα μυστικά για φθηνότερη φοιτητική στέγη σήμερα, πώς διαμορφώνεται η εικόνα στις μεγαλύτερες και στις μικρότερες φοιτητού πόλης. Λοιπόν, και εχθές είχαμε τη δυσάρεστη είδηση, έφυγε ο Kevin Keegan, ο σπουδαίος άνθρωπος, ο στάρ του ποδοσφαίρου. Ο Θωμάς Μαύρος μέσα από την ομάδα αποχαιρετά τον Άγγλο Superstar της δεκαετίας του 70. Και η Ισπανική κυριαρχία, η κόκκινη αυτοκρατορία και τα μυστικά της. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Οι 44 προκήρυξεις για 4.665 για μόνιμους και εποχικούς στο δημόσιο. Στις εκλογές του 2027 η χώρα χρειάζεται ισχυρή κυβέρνηση. Η Κυριακή της κάλπης είναι μία και μοναδική, με φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τα 9 μυστικά για τη ρύθμιση οφειλών σε 72 δόσεις. Σπάει ταμεία η Οδύσσια, άνοιγμα με 151.415 εισιτήρια στην Ελλάδα και 264,1 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Έρευνα Greenpeace για τον καύσωνα έως 38 βαθμούς στη θερμοκρασία σε σπίτια που χτίστηκαν πριν από το 1979. Ο Τσίπρας θέλει να καταργηθεί η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, ενώ υπόσχεται πάλι ότι πανελλαδικές τέλος. Ο Στούπα Στάρ της Λίβερπουλ πέθανε ο Kevin Keegan. Ισπανία, η ομάδα που τρελάνε τους αριθμούς, όλα αυτά τον ελεύθερο τύπο. Πάμε στη Δημοκρατία. Αμετανόητος και επικίνδυνος, ρεσιτάλ θράσους. Ουκρανία έκαναν επίθεση σε τάγκερ των Προκοπίου και Αλαφούζου στη Μαύρη Θάλασσα. Συνεχίζεται το χάος στα νοσοκομεία. Η εφημερίδα των συνταχτών, ανώνυμη εταιρεία έμπορος πολιτισμού. Η κυβέρνηση προσφέρει την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας στην ιδιωτική εκμετάλλευση. Κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας σε εκλογικούς ρυθμούς, η παρέμβαση Μητσοτάκη. Ριζοσπάστης, να δυναμώσει αγώνας ενάντια στην εμπλοκή στο Μακελιό. Κλιμακώνει το πόλεμο από την Ουκρανία ως το Ορμούς. Κόντρα, δέσμευση Τσίπρα για την κατάργηση των πανελλαδικών, όλες οι αλλαγές περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα της Ελλάδας για την παιδεία. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική, στο στόχαστρο η παγκόσμια ενεργειακή διάδρομη, οι επιθέσεις στα στενά του Ορμούς και στη Μαύρη Θάλασσα ανεβάζουν το ρίσκο.

Λοιπόν, στην αντιπολίτευση χθες είχαμε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος πήγε στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη, όπου το ΠΑΣΟΚ θέλει να ενισχύσει τα ποσοστά του, είναι ο αδύναμος κρίκος στη Θεσσαλονίκη και η Αθήνα, το λεκανοπέδιο της Αττικής. Τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα, τα οποία όμως κρίνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό την εκλογική μάχη. Ο κύριος Ανδρουλάκης θέλει να ενισχύσει και τη Θεσσαλονίκη και το λεκανοπέδιο. Έχει προσπαθήσει με διάφορους τρόπους να φέρει και μεγάλα ονόματα στα ψηφοδέλτια, αλλά κυρίως να υπάρχουν καθημερινά περιοδίες των στελεχών, ώστε να ενισχυθεί η εικόνα του κόμματος στο εκλογικό κοινό. Τώρα, άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση. Είπε ότι αν θέλουμε οι ψηφοφόροι πολιτική αλλαγή, αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσα από την αν ψηφιστεί του ΠΑΣΟΚ. Από εκεί και πέρα βεβαίως μένει να δούμε πώς θα διαμορφωθεί το ζήτημα της διεύρυνσης στο ΠΑΣΟΚ, που υπάρχουν ζητήματα κυρίως με κάποια πρόσωπα που στο παρελθόν είχαν πληγώσει με δηλώσεις τους το κίνημα. Πρόσωπα όμως που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ, ήταν για πολλά χρόνια βουλευτές του και στη συνέχεια προσχώρησαν στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα το δούμε αυτό πώς θα εξελιχθεί τις επόμενες εβδομάδες, μάλλον μετά τις διακοπές. Τώρα, στο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζεται η φυγή. Χθες είχαμε την παρέτηση από το βουλευτικό αξίωμα του βουλευτή Ευβοίας, του Σημαίων Κεδίκογλου, ο οποίος είχε εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Κεδίκογλου είχε προαναγγείλει την παρέτησή του πριν από μέρες και τη συστράτευσή του με την τάξη του Αλέξη Τσίπρα. Και ως προς την απόφασή του αυτή, είπε ότι εγώ πήγα στο ΣΥΡΙΖΑ στο πλαίσιο της διεύρυνσης που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας το 2023, όταν ο άνθρωπος με τον οποίο συμφώνησα παραιτήθηκε λίγες μέρες μετά. Πολιτικά ήταν μια πολύ δύσκολη κατάσταση για μένα. Με τους συναδέλφους μου κάναμε ένα σπουδαίο κοινοβουλευτικό έργο. Τους ευχαρίστησα και τους εκτιμώ πραγματικά απεριόριστα, αφού θεωρώ ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι το πρόσωπο που πρέπει να ακολουθήσω. Δεν θα μπορούσα να πατάω σε δύο βάρκες. Είναι αξιοπρεπέστατη η στάση του κυρίου Κεδίκογλου και το λέω

αυτό, γιατί πραγματικά το τελευταίο διάστημα έχει χαθεί κάπως η μπάλα, να το πω έτσι, με κάποιους οι οποίοι παρετούνται, ανεξαρτητοποιούνται, κάποιοι άλλοι που φεύγουν, κάποιοι άλλοι που πηγαίνουν προς τον κύριο Τσίπρα, κάποιοι άλλοι οι οποίοι πηγαίνουν στο σπίτι τους. Γενικώς δεν είναι εικόνα αυτή για ένα κόμμα το οποίο, θυμίζω, τις εκλογές ήταν η εξωματική αντιπολίτευση. Από εκεί και πέρα τώρα μένει να δούμε το πώς θα λειτουργήσει η νέα συλλογική ηγεσία, δηλαδή η κυρία Δούρου που έχει αναλάβει την Προέδρια, ο κύριος Παπάς που είναι ο γραμματέας και ο κύριος Πολάκης που είναι στον πολιτικό σχεδιασμό. Θα προλάβουν μέχρι το φθινόπωρο, μέχρι την άνοιξη, όταν θα γίνουν οι εκλογές, να αναδιατάξουν το κόμμα, να κλείσουν τα κενά και να μπορέσει το κόμμα να κατέβει στις εκλογές. Είναι ένα ζήτημα αυτό. Μένει να δούμε τις κινήσεις τις πολιτικές που θα κάνουν, καθώς θεωρείται ότι σίγουρο ότι θα προσπαθήσουν να συνεργαστούν με κάποια άλλα κόμματα από την αριστερά ή με κάποιες από τις προσωπικότητες οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν είναι ενταγμένα σε κάποιο κόμμα, όπως ο κύριος Χοντζιάς για παράδειγμα, η κυρία Κατσέλη και άλλα πρόσωπα στα οποία στο παρελθόν ήταν κορυφαίοι υπουργοί των κυβερνήσεων Τσίπρα ή ήταν κορυφαίες στελέχη της αριστεράς. Με αυτά πλησιάζουμε στις 6. Πολύ πρωινή παρέα πρέπει να σας αποχαιρετήσει. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ακολουθεί Κατερίνα Σερέτη. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Για 10η συνεχόμενη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν το Ιράν. Ως αντίπεινα, ο Ιρανικός στρατός λέει ότι έπληξε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιορδανία. Σύμφωνα με Ιρανικά μέσα, οι φρουροί της επανάστασης επιτέθηκαν και σταμάτησαν δύο τάνκερ, το ένα ελληνικό στα ασθενά του Ορμούς, όπου νωρίτερα δεξαμενόπλοιο ανέφερε ότι χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα ανοιχτά του Ομάν, σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων. Στο μεταξύ, σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει πρόταση των διαμεσολαβητών για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός, χωρίς ωστόσο να έχει καταλήψει το ενδεχόμενο μιας ευρείας κοινής στρατιωτικής εκστρατείας με το Ισραήλ. Ο πρόεδρος του Λιβάνου αναμένεται να συναντηθεί σήμερα με τον Αμερικανό ομόλογο του στην Ουάσιγκτον, καθώς αυξάνεται η πίεση στη Βηρυτό να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ, το βασικό ρόλο του Ισραήλ, πριν αποσυρθεί από τον Νότιο Λίβανο. Εγκύκλιο με οδηγίες προφύλαξης του γενικού πληθυσμού και ευπαθών ομάδων εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας λόγω καύσωνα, ενώ σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας υπερθυμίζεται στους εργοδότες τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων με παύση εργασιών όπου απαιτείται και υπογραμμίζεται ότι η τήρηση των μέτρων ελέγχεται από την επιθεώρηση εργασίας. Σήμερα αναμένεται να τεθούν προς ψήφιση στη Βουλή διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία, όπως προέβλεπε ο προηγούμενος νόμος. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, η ρύθμιση αποκαθιστά μια χρόνια στρέβλωση, επαναφέρει τις μειωμένες συντάξεις στα αρχικά ποσοστά και διασφαλίζει ότι δεν θα αναζητηθούν αναδρομικά από τους δικαιούχους. Στην εκδήλωση του Υπουργείου Οικονομικών για την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030 στο Δίο Αθηνών θα μιλήσει στις 11 ο Πρωθυπουργός. Χθες στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εστίασε στη συνταγματική αναθεώρηση και τις προετοιμασίες για τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, που θα αποτελέσει, όπως είπε, ένα τεστ αξιοπιστίας για την κυβέρνηση. Παράλληλα, επιτέθηκε με σκληρή γλώσσα στο ΠΑΣΟΚ για τη στάση του στο θέμα της αναθεώρησης και έκανε λόγο για δηλητήριο λαϊκισμού και τοξικότητας της αντιπολίτευσης, με ειδικές αναφορές στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, των εμπριστικών επιθέσεων και της ΜΑΡΦΗΝ, αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Τις θέσεις του για την ενεργειακή πολιτική και την αποτίμηση των κυβερνητικών πεπραγμένων στο συγκεκριμένο τομέα αναμένεται να παρουσιάσει στη μία μετά το μεσημέρι το ΠΑΣΟΚ σε συνέντευξη τύπου στη Χαριλάου Τρικούπη. Συνάντηση με τον πρόεδρο της Βουλής θα έχει στις 12 η νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου. Πτώσεις δέντρων και κολόνων ηλεκτροδότηση σημειώθηκαν χθες βράδυ στην πόλη της Δράμας και στα περιχωρά της λόγω ισχυρής βροχόπτωσης και ισχυρών ανέμων. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά που ξέσπασε χθες βράδυ σε δασική έκταση στο Νεοχώρι Πηλίου. Στην περιοχή μεταβαίνει το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Μαγνησίας. Υψηλός κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς σήμερα στην Αττική και σε πολλές περιοχές της επικράτειας. Σταθερότητα και άμεσες κοινωνικές αλλαγές υποσχέθηκε χθες ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, ο οποίος συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Ντόναλντ Τραμπ, εστιάζοντας σε ζητήματα ασφάλειας και άμυνας παρά τις ιδεολογικές διαφορές μεταξύ των δύο ηγετών. Για πολύ καλή συζήτηση με τον νέο Βρετανό Πρωθυπουργό έκανε λόγο ο Αμερικανός Πρόεδρος, σημειώνοντας ότι θα συναντηθούν στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον. Είμαστε έτοιμοι για διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλώνει ο Πρωθυπουργός του Καναδά, παρά την απόφαση Τραμπ για επιβολή νέων δασμών 50% σε σειρά καναδικών προϊόντων. Οι Γάλλοι νομοθέτες αναμένεται να εγκρίνουν σήμερα νομοσχέδιο που απαγορεύει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Να απελευθερωθούν οι Παλαιστίνοι επαγγελματίες υγείας που κρατούνται αυθαίρετα από το Ισραήλ, ζητούν οι γιατροί χωρίς σύνορα, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην περίπτωση του Χουσάμ Αμπού Σαφίγια, παιδιάτρου και διευθυντή του νοσοκομείου Καμάλα Ντουάν στη Γάζα, που είναι φυλακισμένος χωρίς κατηγορίες από το Δεκέμβριο του 2024 και πρόσφατα τέθηκε σε απομόνωση έχοντας υποστεί βασανιστήρια.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθρίο καιρό με τοπικές βροχές συμπόρες στα ορεινά επιρροτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 41 βαθμούς. Άνεμη βόρειο-δυτική στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ από 25 έως 38 βαθμούς. Το θερμόμετρο στην Αθήνα από 23 έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Αχ, πολύ πολύ καλημέρα σας. Τι έγινε, ζεσθενόσαστε? Γιατί μη ζεσθενόμαστε πάρα πολύ, και ο Γιάννης και εγώ, και νομίζω όλοι όσοι κινούνται εδώ στο Λεκανοπέδιο. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θα είμαστε συντροφιά σας έως τις 8. Ο Γιάννης Πρέντερης στη ρύθμιση του ήχου, η Λουίζα Μαραβελάκη και η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Κατερίνα Σερέτη στο μικρόφωνο. Σήμερα είναι Τρίτη, 21 Ιουλίου. Και βράζουν τα τσιμέντα. Βράζουν, παιδιά, δηλαδή. Δύο τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber, γράφετε Earth News, αφήνετε ένα κενό, γράφετε Radio και μας βρίσκετε στο Viber και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Ο άλλος τρόπος, μέσω Facebook, πρωινή παρέα επασφαλισμένη, μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Messenger. Ή στο Messenger. Πολύ ζέστη, η οποία θα κρατήσει μέχρι και αύριο, Τετάρτη, και μετά λένε, μας έχουν τάξει ότι από την Πέμπτη θα πέσει 10 βαθμούς η θερμοκρασία. Το τραγούδι Here Comes the Sun είναι λίγο σαν τρολάρισμα αυτές τις μέρες.

Στη Φωτεινή αρέσει πάρα πολύ το τραγούδι αυτό των Beatles, το Here Comes the Sun, και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Και πώς να μην της αρέσει, γιατί έχει 21 βαθμούς στην Ξάνθη, ενώ εμείς έχουμε 26. Η Κυριακή στην Καλαμάτα έχει 27. Ο Κωνσταντίνος που είναι σε άλλο σημείο της Καλαμάτας έχει 25 βαθμούς. Ρίξτε θερμοκρασίες να δω τι γίνεται σε όλη τη χώρα. Καλημέρα, ο Σολόμον λέει από Ξάνθη Αλεξανδρούπολη, 21 βαθμούς. Η Μόρφο μας στέλνει το γλυκοχάραμα που είναι πάρα πολύ ωραίο σε φωτογραφία. Και ο Άκης που μας στέλνει φωτογραφία από Πλωμάρι, στο δρόμο πάνε για δουλειά. Καλή δουλίτσα, παιδιά. Έχει 25 βαθμούς, δηλαδή 250 φαίνεται έτσι.

Χθες λοιπόν ήμουν σε κλιματιζόμενο χώρο όλη μέρα και βγαίνω να πάρω το αυτοκίνητο να με γυρίσω προς το σπίτι και με πιάνει, παιδιά, μια ζέστα, μια δυσφορία, ένα πράγμα, λες και με πιάσε κάποιος από το λαιμό.

Εντάξει, θα τα αντέξουμε κι αυτό. Η Φωτεινή λέει ότι το βράδυ είχαν καταιγίδα με πολύ αέρα. Κυνηγούσαμε, λέει, τα ρούχα στην αυλή. Είχαν πει ότι θα έχει μπουρινάκια. Και είχε σε πολλές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας τέτοιες καταστάσεις. Λοιπόν, για να δούμε τι περιμένουμε σήμερα. Σήμερα, λοιπόν, 3η 21 Ιουλίου. Πώς μου αρέσει η εισαγωγή αυτού του τραγούδιου. Αυτό το τραγούδι είναι για αυτοκινητάδα, να οδηγείς, ας πούμε, και να το δυναμώσεις. Και να μην μιλάει η Κατερίνα πάνω.

Οπότε θες να το πατήσεις και αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, αυτή είναι η Cars. Τώρα, θα σας πω τι γίνεται, τι περιμένουμε για σήμερα. Βλέπω στις συνδέσεις ότι έχει πάει η Χρυσίτα, πού είναι, στην Γλυφάδα, στην παραλία της Γλυφάδας, και λέει από νωρίς κάποιοι στους παραλίες για λιγενάσα δροσιάς. Είναι δύο αντίθετα πράγματα. Είναι κάτι πιτσιρικάδες που έχουν πάει για μπάνιο και είναι κάποιοι μεγαλύτεροι άνθρωποι οι οποίοι ξυπνάνε νωρίς, οπότε σου λέει δεν πάω να δροσιστώ τώρα το πρωί που είναι πολύ ωραία. Οι πιτσιρικάδες φαντάζομαι είναι μετά από ξενύχτη και πολύ τους ζηλεύω. Τώρα, καλημέρα στη Μέρη που μας στέλνει μήνυμα από το Ανόβερο, από τη Γερμανία. Εδώ είχαμε το Σάββατο 34 βαθμούς και την Κυριακή έπεσε στους 17. Σας το εύχομαι ολόψυχα. Στις πόλεις τουλάχιστον, εκεί που κάνουν διακοπές οι άνθρωποι, μια χαρά είναι στους 30-35 βαθμούς. Ναι, αυτό δεν έχουμε πρόβλημα με 30-35. Το αντέχουμε αυτό. Δεν είναι συνήθεια. Λοιπόν, σήμερα δεν θα φυσάει πουθενά. Αυτό είναι το πρόβλημα, καταλάβατε, έτσι. Και θα έχει ζέστη σε όλη τη χώρα, πολύ υψηλές θερμοκρασίες, και σε κάποιες περιοχές, κυρίως στα ορεινά υπηρετικά, μπορεί να βρέξει λίγο. Και σύν της άλλης θα έχουμε και λίγη σκόνη, κυρίως στα δυτικά. Επίσης, συγκεντρώσεις γύρης από γρασίδι στα περισσότερες περιοχές της χώρας, για να γίνεται πιο ωραία κατάσταση. Δυτική Μακεδονία από 25 έως 38, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 25 έως 41, στην Ήπειρο από 26 έως 39, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 26 έως 42, στην Πελοπόννησο από 24 έως 38, στην Κρήτη από 25 έως 38, στα Επτάνησα από 22 έως 37, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 26 έως 39 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 26 έως 38 βαθμούς. Όπως σας είπα, δεν θα φυσάει πουθενά, δηλαδή 2 με 3 μποφόρ θα είναι οι άνεμοι, και εδώ στην Αττική μέχρι 3 μποφόρ το πολύ, η θερμοκρασία από 27 έως 38, και στη Θεσσαλονίκη και εκεί άπνοια και θερμοκρασία από 28 έως 41, παρακαλώ.

Βλέπω τους πρωταθλητές χθες σε θερμοκρασίες. Οι πρωταθλητές είναι Ρίζα Κορινθίας, Μακρακόμη, Τιμημένη, Φθιώτιδας, Ολένη, Ηλίας και Φάρσαλα, που έφτασε τους 41 βαθμούς η θερμοκρασία. Αυτά είναι υπό σκιά, σας λέω, που είναι υπό σταθμούς που κάνουν μετρήσεις. Στο γυναικό Καστροκυλκή 40,9 έχασαν για λίγο. Στη Γαβαλού Ετωλοκαρνανίας 40,7, το ίδιο και στην Κόνιτσα. Και στη Σπάρτη 40,6. Πήγε στην 8η θέση έτσι για λίγο. Εν τω μεταξύ, αν ακούσει κανένα χορευτικό και θες να κουνηθείς, το αποφεύγεις. Γιατί όσο και να κουνηθείς, ακόμα και τα βλέφαρά σου να κουνήσεις, συνδρώνεις.

Εντάξει, μέχρι και κανένα φυλάκι τώρα αυτές τις μέρες. Για αγκαλιές δεν το βλέπω. Δηλαδή τις αποφεύγουν πάρα πολύ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, κάνει πάρα πολύ ζέστη. Λοιπόν, χρόνια πολλά στον Ακάκιο, μαρτύρων Ακακίου, λέει, Γεωργίου, Ευγενίου, Θεοδόρου, Θεοφίλου, Ιούστου, Ματθαίου και Τροφίμου. Και αυτά στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Στην Καθολική είναι του Αγίου Βίκτορος, μεταξύ άλλων, Μασσαλίας, προστάτη των κατασκευαστών αποχωρητηρίων και των Μιλωνάδων. Πώς κολλάνε τα αποχωρητήρια με τους Μιλωνάδες. Σήμερα γιορτάζουν στο Βέλγιο την άνοδο στο θρόνο του 1831 του Λεοπόλδου του πρώτου βασιλιά της χώρας και καλύτερου, μετά την ανεξαρτησία του Βελγίου από το Ηνωμένο Βασίλειο των Κάτω Χωρών. Είναι η μέρα της φυλετικής αρμονίας στη Σιγκαπούρη, σε ανάμνηση των ταραχών του 1964 μεταξύ Μαλαισιανών, Μουσουλμάνων και Κινέζων, που αποτελούν τις δύο συνιστώσεις του μικροσκοπικού αλλά πάμπλου του κρατηδίου της Ασίας. Είναι η μέρα της απελευθέρωσης στο Γκουάμ, γιορτάζεται η αποτείναξη του Ιαπωνικού ζυγού από τους Αμερικανούς που αποβιβάστηκαν στο νησί αυτό του Δυτικού Ειρηνικού το 1944, το οποίο παραμένει έκτοτε υπό την επικυριαρχία τους. Είναι η μέρα του παιδιού σε Κούβα, Παναμά και Βενεζουέλα και εθνική ημέρα junk food στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και τις άλλες μέρες τι είναι? Ωραίο το junk food. Δεν μπορώ να πω.

Την Παρασκευή, λέει, η Φωτεινή πήγε λιτόχωρο στον τόπο καταγωγής της με το αυτοκίνητο του συζύγου της, που είχε χρόνια να πάει με το αυτοκίνητο, συνήθως παίρνει το λεωφορείο. Ωραία μουσική και 3 ώρες οδήγηση, τι απόλαυση. Είχα ξεχάσει πόσο μ' αρέσει να οδηγώ, το απολαμβάνω. Είναι ωραίο, είναι ωραίο. Έλα, σταμάτα.

0: kiss.
1: Θα ήθελα να ξεκινήσω όχι από τα τετριμένα. Ξέρετε, πόλεμο έχουμε, θα σας πω και τα σαν σήμερα και όλα αυτά τα πράγματα. Θέλω να μιλήσουμε λίγο, τώρα που είναι 6 και 21 πρώτα λεπτά, για αυτούς που νομίζουν ότι όλοι εμείς οι υπόλοιποι είμαστε κότσοι. Δηλαδή αυτούς οι οποίοι προσπαθούν με διάφορα τεχνάσματα, είτε να μην πληρώνουν τους φόρους τους, είτε να με κλέβουν, τέλος πάντων, γιατί κλέβουν από όλους εμάς, έτσι. Υπήρχε λοιπόν ένα κύκλωμα το οποίο έβγαζε, εξέδιδε εικονικά τιμολόγια, κάναν διάφορα κόλπα τέλος πάντων, φοροδιαφυγή σχεδόν 10 εκατομμυρίων ευρώ από ΦΠΑ και 8,3 εκατομμύρια από φόρο εισοδήματος. Αυτά εμείς τα πληρώνουμε. Δηλαδή εμείς είμαστε, δεν μπορώ να πω τι είμαστε, δεν μου επιτρέπετε, αλλά έτσι αισθάνομαι.

βρήκαν για παράδειγμα μια ατομική επιχείρηση με εικονικές συναλλαγές 25 εκατομμύρια. Παιδιά, είναι φοβερό αυτό. Πραγματικά σου τεινάζει το μυαλό, ας πούμε. Ηλεκτρονικό κατάστημα και καλά e-shop με εικονικές συναλλαγές 15 εκατομμύρια. Άλλη ατομική επιχείρηση πάλι με 25 εκατομμύρια. Ένα φυσικό κατάστημα 2,5 εκατομμύρια. Μια ατομική επιχείρηση 28 εκατομμύρια. Εισαγωγική εταιρεία, εντάξει, 3,250. Ψιλικατζής ο τύπος.

Είναι μια κυρία η οποία δηλώνει άστεγη, προσέξτε το αυτό, δηλώνει άστεγη, αλλά μένει σε βίλα 280 τετραγωνικά στα βόρεια προάστια με πισίνα. Και όταν απολάμβανε το κοκτέιλ της δίπλα στην πισίνα, ανάλογα τώρα τα γούστα τι κοκτέιλ θέλεις, έπινε η συγγεία των κορόιδων, αλλά την πιάσανε. Λοιπόν, σαν σήμερα, 356 π.Χ., ο νεαρός Ηρόστρατος πυρπολεί τον ναό της Αρτέμιδας στην Έφεσο, ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου. Ήθελε να μείνει στην ιστορία ο άνθρωπος αυτός, δηλαδή μιλάμε για ματαιοδοξία που χτυπάει ταβάνι, έτσι. Το 1904 ολοκληρώνεται ο Υπερσιβηρικός, ο οποίος ξεκινάει από τη Μόσχα και φτάνει στο Βλαδιβοστόκ, στον Ειρηνικό ωκεανό, μήκος 4.607 μίλια. Το 1925 ο καθηγητής βιολογίας Τζον Σκόουπς καταδικάζεται σε πρόστιμο 100 δολαρίων επειδή διδάσκει στους μαθητές του ηλίκιο της πόλης Ντέιτον του Τένεσι τη θεωρία της εξέλιξης του Κάρολ Δαρβίνου, ένας μικρός ήρωας στο πέρασμα της ιστορίας. Το 1928 ο μποξέρ Τζιν Τούνεϊ αποσύρεται αίτητος από τα ρινγκ σε ηλικία 30 ετών. Σου λέει εντάξει, τώρα θα φύγω στα ντουζένια μου. Το 1950 η Βουλή παραπέμπει στο ειδικό δικαστήριο, υπουργοδικείο το έλεγαν τότε, τον τέος υπουργών μεταφορών Πάνο Χατζηπάνο με την κατηγορία της απιστίας κατά του δημοσίου σχετικά με σκάνδαλα μεταφοράς των καυσίμων. Στις 15 Φεβρουαρίου του 1951 καταδικάζεται σε 2 μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή, παρακαλώ. Το 1965, μεγάλη διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας κατά της κυβέρνησης των αποστατών αντιμετωπίζεται από την αστυνομία με δακρυγόνα και γκλόμπς και τότε ήταν η μέρα που έπεσε νεκρός ο 22χρονος φοιτητής Σωτήρης Πέτρουλας στη συμβολή των οδών Σταδίου και Εδουάρδου Λό. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Πάουλ Γιούλιους φον Ρόιτα, γερμανός δημοσιογράφος και επιχειρηματίας, τηλετοτή ίδρυσε το πρακτορείο Ρόιτερς. Το 1899 ο Έρνεστ Χέμινγκουεϊ γεννιέται σαν σήμερα, δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Το 1911 ο Μάρσαλ Μακλιούαν, Καναδός παιδαγωγός και κοινωνιολόγος, ένας από τους πρώτους που κατάλαβε τις καθοριστικές επιπτώσεις της τεχνολογίας στα μέσα μαζικής επικοινωνίας και στη διαμόρφωση της σύγχρονης κοινωνίας ευρύτερα. Από το 1911 τώρα αυτό, έτσι. Στα έργα του επεσήμανε την επίδραση των μέσων μαζικής ενημέρωσης στη διαμόρφωση του σύγχρονου ανθρώπου. Δηλαδή είπε την περίφημη φράση «Το μέσο είναι το μήνυμα». Σαν σήμερα πέθανε ο σπουδαίος ποιητής ο Κώστας Καριωτάκης το 1928, το 1965 όπως σας είπα ο Σωτήρης Πέτρουλας που ήταν στέλεχος νεολαίας Λαμπράκη και το 1974 ο Γεώργιος Κατσάνης, αθλητής στίβου του Ηρακλή Θεσσαλονίκης, αξιωματικός των ειδικών δυνάμεων με καταγωγή από το Σιδηρόκαστρο, σκοτώθηκε στη Μονή του Αγίου Ιλαρίωνα στην Κύπρο και προς τιμή του σπρίντερ του ο Ηρακλής έδωσε το όνομά του στο κλειστό γήπεδο του.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε κλειό καύσωνα και αφρικανική σκόνη η χώρα έως και αύριο, με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους ακόμη και τους 42 βαθμούς Κελσίου. Τα Υπουργεία Υγείας και Εργασίας εξέδωσαν αναλυτικές οδηγίες και υποχρεωτικά μέτρα για την προστασία των πολιτών και των εργαζομένων από τη θερμική καταπώνηση. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, πολλές περιοχές της χώρας, καθώς προβλέπεται υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ, 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων. Σε 24ωρη λειτουργία η γραμμή εξυπηρέτησης Δημότη 1595. Πτώσεις δέντρων και κολόνων ηλεκτροδότησης στη Δράμα και στα περίχωρα λόγω εκδήλωσης ισχυρών ανέμων συνοδεία βροχόπτωσης. Για 10η συνεχόμενη νύχτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν το Ιράν. Ως αντίπεινα, ο Ιρανικός στρατός λέει ότι έπληξε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιορδανία. Σύμφωνα με το Άξιος, ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει πρόταση των διαμεσολαβητών για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός, χωρίς ωστόσο να έχει εγκαταλείψει το ενδεχόμενο μιας ευρείας κοινής στρατιωτικής εκστρατείας με το Ισραήλ. Οι Γάλλοι νομοθέτες αναμένεται να εγκρίνουν σήμερα νομοσχέδιο που απαγορεύει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Άνοδος της θερμοκρασίας έως 38 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

Λοιπόν, πολύ πολύ καλημέρα σας και βλέπω εδώ πέρα ότι σε διάφορες περιοχές στη Βόρεια Ελλάδα χτες έβρεξε για τα καλά και είχε και πολύ ισχυρούς ανέμους. Στη Δράμα κυρίως βλέπω, όπου ισχυροί άνεμοι έριξαν δέντρα και κολόνες της ΔΕΗ και μέχρι αργά χθες το βράδυ η πυροσβεστική είχε δεχθεί 21 κλήσεις για κοπές δέντρων και 2 κλήσεις για να μαζέψουν αντικείμενα. Και έβλεπα και στο Facebook που είχαν ανεβάσει, δεν ξέρω τι πανηγύρι είχατε, στους μεταξάδες της Δράμας. Εκεί βλέπω ήτανε νερό, πολύ βροχή, άδειες οι καρέκλες, οι άσπρες και τα τραπέζια, τα άσπρα που έχουμε στα πανηγύρια. Και ένας κύριος έτρεχε να μαζεύει ό,τι προσπαθούσε να μαζέψει, ό,τι μπορούσε τέλος πάντων.

είχαμε πει από χθες ότι θα είναι πολύ δύσκολη σε πολλές περιοχές εκεί, ειδικά στα βόρεια, θα είχε έντονα φαινόμενα και σήμερα μπορεί να έχει, αλλά όχι όπως χθες. Καλημέρα και στα φουρναράκια μου και στο Γιάννη μου, στο μαγευτικό λαύκο του Νοτιού Πηλίου. Έχει απίστευτη δροσιά λέει σήμερα εκεί. Τώρα το κάνει για να ζηλέψουμε ο Γιάννης. Δηλαδή θα έχει τις μυρωδιές από το φούρνο, αυτά τα ωραία τα πράγματα. Αφήστε με σε ένα φούρνο και για πάντα εμένα. Και μια ανατολή λέει, συγγνώμη, που θα ήθελε να ζωγραφίσει ο κάθε ζωγράφος. Καλημέρα και στο Θοδωράκι μου από την Ελασσόνα.

πλημμύρες όμως κανονικές είχαν στη Χιλή από μία καταιγίδα, λέει, που ήταν τόσο σφοδρή, που είχε 10 νεκρούς και 2.000 ανθρώπους οι οποίοι είδαν τα σπίτια τους να παθαίνουν πολύ σοβαρές ζημιές. Και η Νέα Υόρκη πλημμύρισε χθες, με το που σφυρίχτηκε η λήξη, ρε παιδιά, του Μουντιάλ.

Κατά τα λοιπά, αν σχεδιάζετε να πάτε μία βόλτα στο Παρίσι, ας πούμε, αυτές τις μέρες, να πάτε ένα τριήμερο, τετραήμερο που πάτε, ας πούμε, και λέτε θα πάω εκεί και μετά θα πάω για μπάνια, έτσι να πάμε και λίγο να δούμε μουσεία και όλα αυτά, να ξέρετε ότι επαναλειτουργεί η πινακοθήκη Απόλλο. Η πινακοθήκη Απόλλο, μπορεί να μην σας λέει τίποτα, είναι η πινακοθήκη που σήκωσαν τα κοσμήματα του στέματος, θα θυμόσαστε, που ήταν ανυπολόγηση αξία, λένε 88 εκατομμύρια, εγώ το υπολογίζω περισσότερο τώρα. Ξανανοίγει από αύριο, αύριο Τετάρτη, αλλά δεν θα έχει πλέον κοσμήματα και πολύτιμα αντικείμενα, γιατί θα είναι μια απλή πινακοθήκη, λέει, μόνο του 17ου αιώνα. Προφανώς δεν θα είναι σίγουροι για την φύλαξη, ας πούμε, και σου λέει μην πάθουμε κανένα κάζο πάλι. Υπάρχουν όμως κενά ασφαλείας, και δεν υπάρχουν κενά ασφαλείας μόνο στο Λούβρο, υπάρχουν κενά ασφαλείας συνολικά στα μουσεία. Και σκεφτείτε τι θησαυρούς φιλοξενούν τα μουσεία αυτά και στο Λούβρο και αλλού.

Εντάξει, και χθες είχαμε κόντρες, φοβερές κόντρες στο πολιτικό, ας πούμε, και ανάμεσα στην κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης φυσικά, και κυρίως, αλλά είχαμε και κόντρες στο χώρο της αριστεράς, γιατί βγήκε χθες η Ελλάς και παρουσίασε τα 5+1 σημεία για την παιδεία, της προτάσεις της, τέλος πάντων, για την παιδεία, και μέσα σε αυτές έλεγε ότι δεν θα καταργήσει το νόμο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια.

0: κοινωνία.
1: Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό προκάλεσε τις αντιδράσεις από τα άλλα κόμματα της αριστεράς, τέλος πάντων, που είναι όμορα με, με το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Είχαμε χθες και τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, όπου μάθαμε κάποια πραγματάκια για το τι θα ανακοινωθεί στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό δηλαδή τα μάθαμε. Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό δηλαδή τα μάθαμε.

Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Οι καθημερινοί στις πλάτες των συνεπών οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί. Η επιβάρυνση στην τελική τιμή φτάνει στα 6 λεπτά την κιλοβατόρα. Γιατί όπως γράφει η εφημερίδα φτάνουν τα 3 δις ευρώ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους προμηθευτές ρεύματος. Οι μισές από αυτές τις οφειλές είναι καταναλωτών που έχουν ήδη αλλάξει πάροχο, γεγονός που καθιστά ακόμα πιο δύσκολη την εισπραξή τους. Οι απλήρωτοι λογαριασμοί δεν είναι απλώς μία τρύπα στους ισολογισμούς των παρόχων, αλλά και μία σημαντική επιβάρυνση για τους συνεπείς καταναλωτές, δεδομένου ότι οι επισφάλειες λαμβάνονται υπόψη κατά την τιμολόγηση του ρεύματος και επηρεάζουν τελική τιμή. Πάλι κάποιοι πίνουν σιγεία των κοροϊδών. Δηλαδή. Τέλος, σε περικοπές της συντάξης χειρίας κατατέθηκε στη Βουλή η σχετική διάταξη. Τέλος Αυγούστου θα έχετε λαμβάνει όσοι είστε δικαιούχοι. Οι καύσονες αυξάνουν και τη σκόνη στη Νότια Ευρώπη. Σας το είπα πριν, θα έχει σκόνη από την Αφρική. Και σκόνη από την Αφρική, για όνομα του Θεού.

Αμα αυτός ο τύπος που νόμιζε ότι ζούσε στο Μεξικό, δεν ξέρω εγώ που ζούσε, ο αυτοδιοικητικός, ο οποίος στο Δήμο Πύλου Νέστορος και σε άλλα δύο άτομα, που έκοβε το ρεύμα και έκαιγε τις καλλιέργειες σε όσους αρνούνταν να του δώσουν χρήματα. Μεγάλος μάγκας, πολύ μεγάλος μάγκας. Αυτά από το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Στις εκλογές του 2027 η χώρα χρειάζεται ισχυρή κυβέρνηση. Η Κυριακή της Κάλπης είναι μία και μοναδική. Νέα αποσπάσματα από την τοποθέτηση του Κυριακού Μητσοτάκη στην ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Επίσης έχει 44 προκηρύξεις για 4.666 προσλήψεις σε δήμους, δέκο, νοσοκομεία, σοφρονιστικά καταστήματα και οργανισμούς. Έρευνα Greenpeace για τον καύσωνα, έως και 38 βαθμούς η θερμοκρασία σε σπίτια που χτίστηκαν πριν από το 1979. Έχω δει και τα μετά. Σπάει ταμεία η Οδύσσια, άνοιγμα με 151.415 εισιτήρια στην Ελλάδα και 264,1 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. 4. Πέθανε και ο Kevin Keegan, ο σπουδαίος αυτός ποδοσφαιριστής που έγραψε ιστορία με την φανέλα της Liverpool. Τα νέα, τι ζητάω όσα, προς νέο καθεστώς και για τις απολύσεις, με παρέμβασή του ζητεί να περιοριστεί η προστασία και να μειωθούν οι αποζημιώσεις. Στην Ελλάδα η προειδοποίηση απόλυσης είναι από 1 έως 4 μήνες ανάλογα με την προϋπηρεσία. Όσο αυξάνονται τα χρόνια εργασίας, τόσο μεγαλώνουν οι περίοδος προειδοποίησης και η αποζημίωση απόλυσης. Γίνεται ακόμα πιο αυστηρό το πλαίσιο για τις ομαδικές απολύσεις. Οι αλλαγές αυτές προτείνονται με την επίφαση της κινητικότητας των εργαζομένων. Δεν μας παρατάει και όσα, λέω εγώ. Συγγνώμη, το είπα όσο πιο κομψά γίνεται. Έτσι, δηλαδή πιο κομψά δεν μπορούσα να το πω. Αναθεώρησε το Μαξίμου υποχωρεί για το ασυμβίβαστο. Τι είπαν και τι ψιθύρισαν οι βουλευτές Νέας Δημοκρατίας στη θεσινή συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Βολές κατά Κοβέση και έμεσες αιχμές κατά Σαμαρά. Επίσης, έχει μια λίστα με συναυλίες που εξαιτίας της ακυρώνονται.

Διαβάζω εδώ στο ρεπορτάζ που έχει κάνει η Διονυσία Μαρίνου στην εφημερίδα Τα Νέα ότι, ας πούμε, στα φεστιβάλ στη Βρετανία το 2024 από το 2024 κιόλας προβλήματα, έτσι, το 10% των ακυρώσεων οφειλόταν σε ακραία καιρικά φαινόμενα. Προσέξτε, πήγα εγώ σε μια συναυλία προχθές που ήταν βράδυ η συναυλία, έτσι, δηλαδή δεν είχε έρθει και το κύμα ζέστης αυτό. Και όμως, άμα είσαι 3 και 4 ώρες όρθιος, και αφήστε τα της ηλικίας, εντάξει, δεν μπορείς να το αντέξεις. Πόσο μάλλον όταν οι συνθήκες είναι ακραίες, ας πούμε. Η Δημοκρατία. Ρεσιτάλ θράσος από το Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Αμετανόητος και επικίνδυνος.

Νομίζει ότι έχει την μπάλα, αλλά έχει χάσει το παιχνίδι με την πραγματικότητα και την κοινωνία. Είναι από ποιο οπτική γωνία το δείκανε. Η εφημερίδα των συντακτών, ανώνυμη εταιρεία εμπορίας πολιτισμού, η κυβέρνηση προσφέρει την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας στην ιδιωτική εκμετάλλευση. Βρετανία ανέλαβε πρωθυπουργός ο Άντι Μπέρναμ, στην πρώτη της σελίδα η εφημερίδα των συντακτών. Ελλάς για ιδιωτικά ΑΕΗ, αποδοχή τελεσμένων και αντίβαρα. Το γλυκένει η εφημερίδα. Τα δέχτηκαν, παιδιά. Είπανε, δεν θα τα καταργήσουμε. Πώς να το κάνουμε. Πάμε στην αυτεμπορική. Στο στόχαστρο, η παγκόσμια ενεργειακή διάδρομη, οι επιθέσεις στα στενά του Ορμούζ και στη Μαύρη Θάλασσα ανεβάζουν το ρίσκο. Χθες είχαμε, παιδιά, τέσσερα πλήγματα σε ελληνόκτητα πλοία, δύο στη Μαύρη Θάλασσα και δύο στον κόλπο του Ομάν. Κάνει και απολογισμό η εφημερίδα αυτεμπορική και λέει το παγκόσμιο κύπελο που άλλαξε το ποδόσφαιρο.

πούμε ότι τα έσοδα της διοργάνωσης από τηλεοπτικά δικαιώματα, εμπορικές συμφωνίες, χορηγίες και εισιτήρια κινήθηκαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Είναι το ρεπορτάζ του Παναγιώτη Κουμάνταρου. Διάβαζα ότι νομίζω ότι η FIFA θα βγάλει 16 δις από αυτή τη διοργάνωση. Πάμε στην κόντρα. Δέσμευση του Τσίπρα για κατάργηση πανελλαδικών. Προτείνει για την τεχνική εκπαίδευση πτυχίο και άδεια άσκηση επαγγέλματος μέσα σε 2 χρόνια. Όλες οι αλλαγές που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα της Ελλάς για την παιδεία. Για το ιδιωτικά πανεπιστήμια δεν είναι το. Βλέπω παντού αυτή τη φωτογραφία από την άστεγη κυρία, υπάρχει στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, από την κυρία που δήλωνε άστεγη και έμενε σε βίλα με πισίνα, και ήταν ενδιαφέρουσα η πισίνα. Δηλαδή εγώ άμα είχα αυτή την πισίνα, Γιάννη, δεν θα πήγαινα διακοπές. Θα λες, όμως αυτή τους πνίγει κιόλας. Δηλαδή ακόμα κι αν έχεις πισίνα δεν σου είναι αρκετή. Λες, θέλω και λίγη θάλασσα ρε παιδί μου. Ή το θέλω μια μεγαλύτερη πισίνα. Αυτή είναι μικρή, ας πούμε είναι για την καθημερινότητά μου. Καταλαβαίνεις. Οπότε τους πνίγει αυτή η πισίνα στην καθημερινότητα και θέλουν κάτι διαφορετικό. Κλείνω με το ριζοσπάστη. Κλιμακώνεται ο πόλεμος από την Ουκρανία ως το Ορμούζ. Να δυναμώσει ο αγώνας ενάντια στην εμπλοκή στο μακελιό. Πρωταγωνίστρια της εμπλοκής η κυβέρνηση που ανέλαβε και τη δίκη στις ασπίδες. Παίζουν τις ζωές των αυτεργατών κορώνα γράμματα οι εφοπλιστές για τα κέρδη τους.

Ο φίλος μου ο Κυριάκος από Τυχείο λέει ότι αύριο είναι η μεγάλη γιορτή, αλλά από σήμερα όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Αγία Μαρκέλα, στη βορειοδυτική Τυχείο. Χρόνια πολλά, βοήθεια σε όλο τον κόσμο. Τώρα έχουν ένα ήπιο χλιαρό αεράκι και θερμοκρασία 29 βαθμούς. 29 έχετε ήδη, κύριε Κυριάκο. Πω. I did my best to notice when the call came down the line. Αχ, φίλη μου η Βασιλική, η Κατερίνα, έχω να σου πω ότι σκότωσα χθες μια κατσαρίδα. I was brought, but I was kind. Ένα έχω να πω, Βασιλική μου, σαπώ. Δηλαδή αν φορούσα καπέλο θα το έβγαζα τώρα. Και είσαι ηρωίδα μου και όλα αυτά τα πράγματα.

έχω και μία φίλη που όταν κυνηγάει κατσαρίδες σκοτώνει πάντα. Βγάζει και κραυγές πολεμικές. Μάλλον παίρνει δύναμη, καταλαβατέ. Και εγώ θα το έκανα. Και εγώ, δηλαδή, αν σκότωνα κατσαρίδες, αν μπορούσα να σκοτώσω κατσαρίδες, θα το έκανα κι εγώ. Αλλά δεν το κάνω. Εγώ βγάζω άλλες κραυγές στο μυαλό της κατσαρίδες.

Λοιπόν, επιστρέφω στο. Έτρεχε, λέει, λες και ήταν δρομέας η κατσαρίδα. Είναι έτοιμη για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, μάλλον. Ήταν. Τώρα Θεός χωρέστηκε, αυτή πάει. Πάει καλιά της. Επιστρέφω στα του καύσωνα για να πούμε δύο πραγματάκια. Καταρχήν, περιορίστε τις μετακινήσεις. Ειδικά, σας παρακαλώ, ακούστε με, γιατί τα ίδια λέω και στη Μολύζα και στο Γρηγοράκι μου. Και με όλο κάνουν δουλειές και δεν με ακούνε. Λοιπόν, περιορίστε τις μετακινήσεις. Περιορίστε την σωματική δραστηριότητα, ιδιαίτερα όταν είναι ο ντάλα ήλιος που λέμε. Να μένετε σε δροσερούς ή κλιματιζόμενους χώρους. Να πίνετε αρκετά υγρά, όχι μπύρες. Όχι μπύρες, δεν πίνουμε μπύρες. Άμα θέλετε πια να πιείτε μια μπύρα, πιείτε μια χωρίς αλκοόλ. Αλλά να πίνετε νεράκια, χυμούλιδες, τέτοια πράγματα. Κάνα τσαγάκι δροσερό, ωραίο παγωμένο. Μια ωραία σπιτική λιμονάδα, αλλά όχι με πολύ ζάχαρη. Ωραία, πώς μου αρέσει. Πω μια ζεστή σοκολάτα, λέει ο άλλος. Αχ, Γιάννη, σταμάτα. Λοιπόν, μ' αρέσει πολύ σπιτική λιμονάδα, παιδιά. Πόσο μ' αρέσει, ρε παιδιά. Αν αισθανθείτε ότι ζαλιζόσαστε, έχετε πονοκέφαλο, έχετε καμία, αισθανόσαστε σύγχυση ή τάσεις για λιποθυμία κτλ. Πείτε το στους γύρω σας αν έχετε, για να σας δροσίσουν. Και αν αυτό το πράγμα επιμείνει, πάρτε το γιατρό τηλέφωνο ή πηγαίνετε να σας δει ένας γιατρός, γιατί είναι πρόβλημα αυτό. Εγώ παραλίγο είχα φτάσει κάποτε. Δεν το είχα καταλάβει, παιδιά, ότι πάθαινα θερμοπληξία. Ήμουνα στο σπίτι, δεν είχε κλιματισμό, χρόνια τώρα πριν, και καθόμουν ακίνητη στον καναπέ. Δεν μπορούσα να το αντιμετωπίσω διαφορετικά. Είχα έναν ανεμιστήρα. Τι έκανα, ανεμιστήρα, ανακύκλωνε το ζεστό αέρα. Δεν έκανε τίποτα φοβερό. Και κάποια στιγμή αισθάνθηκα ότι έσβηνα. Έσβηνα πολλά χρόνια τώρα αυτό. Τώρα βάζουμε τα κλιματιστικά. Εγώ το ξέχασα χθες το βράδυ, αναμένω σε σχετικά χαμηλή θερμοκρασία. Ξύπνησα το πρωί, εγώ το κασάτο ήμουν. Λίγησαν οι κλειδώσεις, καταλαβαίνετε, είχαν παγώσει. Ήμουν... Δεν είναι από αυτό, εντάξει.

Τέλος πάντων, είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα στη Μέση Ανατολή, για να επιστρέψω και σε αυτά που σας τα είπα σε τίτλους. Υπάρχει μια πρόταση για μια δεκαήμερη εκεχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, από τους μεσολαβητές δηλαδή, αλλά δεν το βλέπω πάρα πολύ πιθανό, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση. Το πετρέλαιο καλπάζει, έχει φτάσει στα 2 ευρώ η βενζίνη πάλι, πάνω που γινόταν προσπάθεια να περιοριστεί, έπεφτε τέλος πάντων η τιμή και του πετρελαίου διεθνώς. Τώρα ξανακαλπάζει το πετρέλαιο. Ο Τραμπ χτυπάει ανελέητα κάθε βράδυ, βομβαρδίζει, απαντάνε οι Ιρανοί. Έχουμε μπει πάλι σε μια κατάσταση και το καταλαβαίνεις ότι το πράγμα δεν δείχνει να έχει, τουλάχιστον προς το παρόν, φως στην άκρη του τούνελ, γιατί το βλέπεις και από τις δηλώσεις των πολιτικών, των αρχηγών κρατών στις χώρες. Εγώ το δω αυτές από τις δηλώσεις που κάνω πρωθυπουργός. Είπε, δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσει αυτό.

Σε μία είδηση έτσι που μου αρέσει εμένα πάρα πολύ, γιατί δεν μπορώ τις βαριές ειδήσεις που μας πλακώνουν. Έχουμε τα προβλήματά μας. Άμα σας βαρύνω κι εγώ πρωί-πρωί. Πουλήθηκε το φωτόσπαθο του Luke Skywalker από το Star Wars, βέβαια. Και το πήρε κάποιος που είχε να δώσει 3,75 εκατομμύρια δολάρια, ρε παιδιά. Νάχα, 3,75 εκατομμύρια δολάρια. Ειλικρινά, παρότι είμαι φανατική του Star Wars, δεν θα ντάδινα για το φωτόσπαθο. Το ομολογώ. Το λέω και αμαρτία δεν έχω. Λοιπόν, με τους Cardigans θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψω αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση στην περιοχή του Περσικού Κόλπου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον του Ιράν. Έπληξαν στρατιωτικά κέντρα διοίκησης, ναυτικές εγκαταστάσεις, θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών, καθώς και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις σε περιοχές που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούς. Οι φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν και σταμάτησαν δύο τάνκερ, το ένα ελληνικό. Την ίδια ώρα το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι σχεδόν 100 Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν τραυματιστεί από τις 7 Ιουλίου. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει πρόταση των διαμεσολαβητών για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός, χωρίς ωστόσο να έχει εγκαταλείψει το ενδεχόμενο μιας ευρείας κοινής στρατιωτικής εκστρατείας με το Ισραήλ. Ο πρόεδρος του Λιβάνου αναμένεται να συναντηθεί σήμερα με τον Αμερικανό ομολογό του στην Ουάσιγκτον, καθώς αυξάνεται η πίεση στη Βηρύτο να αφοπλίσει τη Χεσμπολά, τον βασικό όρο του Ισραήλ, πριν αποσυρθεί από το νότιο Λίβανο. Σε συνθήκες έντονου καύσωνα παραμένει η χώρα, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους τοπικά τους 41 βαθμούς και την αίσθηση της ζέστης να γίνεται ακόμα πιο έντονη λόγω της αυξημένης υγρασίας. Εγκύκλιο με οδηγίες προφύλαξης του γενικού πληθυσμού και ευπαθών ομάδων εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας, ενώ σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εργασίας υπενθυμίζει στους εργοδότες τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων με παύση εργασιών όπου απαιτείται, και υπογραμμίζει ότι την τήρηση των μέτρων ελέγχει η επιθεώρηση εργασίας. Υψηλός κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς σήμερα στην Αττική και σε πολλές περιοχές της χώρας. Προς ψήφιση αναμένεται να τεθούν σήμερα οι διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία, όπως προέβλεπε ο προηγούμενος νόμος. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, η ρύθμιση αποκαθιστά μια χρόνια στρέβλωση, επαναφέρει τις μειωμένες συντάξεις στα αρχικά ποσοστά και διασφαλίζει ότι δεν θα αναζητηθούν αναδρομικά από τους δικαιούχους. Στην εκδήλωση του Υπουργείου Οικονομικών για την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030 στο Δίο Αθηνών θα μιλήσει στις 11 ο Πρωθυπουργός. Πτώσεις δέντρων και κολόνων ηλεκτροδότησης σημειώθηκαν στην πόλη της Δράμας και στα περιχωρά της λόγω ισχυρής βροχόπτωσης και ισχυρών ανέμων. Να απελευθερωθούν οι Παλαιστίνοι επαγγελματίες υγείας που κρατούνται αυθαίρετα από το Ισραήλ, ζητούν οι γιατροί χωρίς σύνορα, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην περίπτωση του Χουσάμ Αμπού Σαφίγια, παιδιάτρου και διευθυντή του νοσοκομείου Καμάλ Αντουάν στη Γάζα, που είναι φυλακισμένος χωρίς κατηγορίες από τον Δεκέμβριο του 2024 και πρόσφατα τέθηκε σε απομόνωση έχοντας υποστεί βασανιστήρια.
0: Ο καιρός.
1: Ο καιρός, άνοδος της θερμοκρασίας, ευνοείται μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά, έως 38 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας και πάλι. Δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, 7 και 8 πρώτα λεπτά, στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Και θα σας πω τώρα βόλτα στην Γλυφάδα. Μπορεί να φαντάζεστε, αν είδατε τη Χρυσίδα που βγήκε το πρωί στις συνδέσεις, ότι εντάξει, τυχερή είναι η Χρυσίδα, γιατί είναι δίπλα στη θάλασσα, στην παραλία κτλ. Η Χρυσίδα δεν έχει πάει για μπάνιο στην παραλία της Γλυφάδας. Έχει πάει να δει τους άλλους που κάνουν μπάνιο, γιατί έχουν πάει κάποιοι από πάρα πολύ νωρίς το πρωί. Καλημέρα, Χρυσίδα μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Πραγματικά είπε όλη την αλήθεια για εκείνους που νομίζουν ότι πάμε κι εμείς. Με έκανε πάρα πολύ εντύπωση, γιατί όπως κάποιοι θα είδαν και στην εκπομπή συνδέσεις στις 6 και 10 λοιπόν, που δώσαμε ζωντανή εικόνα, να σας πω λοιπόν πως είχε πάρα πολλούς ελουόμενους από νωρίς, μικρή και μεγάλη. Είναι και πιο ζεστή μέρα, όπως καλά έχουμε ενημερωθεί. Οι υψηλές θερμοκρασίες λοιπόν έχουν κάνει ήδη αισθητή παρουσία τους σε ολόκληρη την επικράτεια, ενώ η σημερινή ημέρα αναμένεται να είναι και η πιο θερμή κατερίνα, με τον υδράργυρο να αγγίζει τοπικά ακόμη και τους 42 με 43 βαθμούς Κελσίου. Τώρα πρέπει να σου πω πως σε ισχύ βρίσκεται και η έκτακτη εγκύκλωση του Υπουργείου Υγείας, με τους ειδικούς να απευθύνουν ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να προστατευτούν από τις ακραίες θερμοκρασίες. Τώρα δεν ξέρω κι εμείς όταν θα τελειώσουμε από εδώ αν θα κάνουμε κι εμείς μια δουλειά, μπορεί πολύ πιθανόν. Λοιπόν, συνιστάται λοιπόν η παραμονή σε δροσερούς και κλιματιζόμενους χώρους, η αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων και έκθεσης στον ήλιο κατά τις ώρες εκεί από τις 11 το πρωί έως και τις 5 το απόγευμα, και λοιπόν που θα έχουμε και τις πιο υψηλές θερμοκρασίες, θα αγγίξει λοιπόν και στην Αττική τους 40 βαθμούς Κελσίου. Φυσικά συχνά είναι υδάτωση με νερό, τα λέω για να το ακούσω και εγώ, φυσικούς. Φυσικά ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για ηλικιωμένους, γιατί είδαμε πολλούς οι οποίοι ήρθαν εδώ στην Αλφα-Κλάς Γλυφάδας, όπου και βρισκόμαστε, από τις 6 ώρα το πρωί, και τους άκουγα να λένε ότι συνήθως ερχόμαστε από τις 7:30. Βέβαια σήμερα είπαμε να το κάνω ακόμα πιο νωρίς, έτσι ώστε να προλάβουν αυτή τη ζέστη που μένεται να έρθει σε έτσι λίγες ώρες. Βέβαια, το μόνο σίγουρο είναι ότι 5 ώρα το πρωί εγώ είχα ακούσει ήδη τη χοροδία από τα GG και εκεί κάνανε πάρτι, ξέρεις και εσύ από νωρίς το πρωί. Λοιπόν, όσους μας ακούνε τώρα, ο Δήμος Αθηναίων έχει θέσει σε εφαρμογή έκτακτα μέτρα προστασίας, διαθέτοντας 7 κλιματιζόμενους χώρους για τη φιλοξενία πολιτών και κυρίως ευάλωτων ομάδων, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως και τις 9 το βράδυ, να έχει τοποθετήσει περισσότερες από 130 ποτίστρες για τα δέσποτα ζώα στις γειτονιές, ειδικά τους πολίτες, να συμβάλλουν όταν λοιπόν βλέπουμε ότι είναι άδειο το νερό, να προσθέτουμε. Φυσικά οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν όλο το 24ωρο με τη γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη στο 1595 για πληροφορίες και υποστήριξη καθ' όλη τη διάρκεια του καύσιμα. Σήμερα και αύριο, η πιο έτσι ζεστή ημέρα θα είναι η σημερινή, και από Πέμπτη αναμένουμε την αποκλιμάκωση.
0: Ναι, θα δροσίσει, θα πέσει λέει και 10 βαθμούς. Για να το δω, για να το δω. Το περιμένω κι εγώ και ζει. Χρυσίτα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Ήταν η συνάδελφος η Χρυσίτα Νικητάκη, η οποία βρίσκεται στην παραλία της Γλυφάδας, όπου έχουν βρεθεί από πάρα πολύ νωρίς το πρωί, πάρα πολύ, για να δροσιστούν. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο δροσίζει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω τώρα. Μπορεί και να δροσίζει. Σου λέει, εντάξει, τι να κάνω, να κάτσω στο σπίτι στους 4 τείχους. Θα πάω να δροσιστώ και μόλις δω ότι αρχίζει και ζεσταίνει, μαζεύομαι πάλι μέσα. Έβλεπα τώρα τις εικόνες που μας έρχονται από την Αργεντινή, από το Buenos Aires, όπου έφτασε η εθνική ομάδα της Αργεντινής και δεν περίμεναν, δεν φανταζόντουσαν αυτό το οποίο αντίκρισαν. Ήτανε όχι όσοι βγήκαν στην Ισπανία να υποδεχθούν τους παγκόσμιους πρωταθλητές, αλλά ήτανε χιλιάδες άνθρωποι στους δρόμους, οι οποίοι ήταν εκεί για να υποδεχθούν το πούλμαν της ομάδας που μετέφερε την ομάδα του Μέση, και να τους αποθεώσουν για το γεγονός ότι έφτασαν στο τελικό, να τους τιμήσουν παρότι δεν κατάφεραν να σηκώσουν το παγκόσμιο κύπελο. Πολύ συγκινητικές εικόνες με κόσμο που είναι χειμώνας εκεί, είναι βαρύς χειμώνας. Μέσα στο καταχείμωνο είχε βγει στους δρόμους για να παίκτες. Goodbye. Έκανε και μια ανάρτηση ο Μέση, ένα γράμμα προς τους φίλους της Εθνικής Αργεντινής, όπου έγραφε: «Ο πόνος είναι τεράστιος και θα χρειαστεί χρόνος για να υπουλωθεί αυτή η πληγή. Ωστόσο επιλέγω να κρατήσω όλα τα όμορφα πράγματα, όλους τους αγώνες που καταφέραμε να γυρίσουμε δίνοντας τα πάντα, καθώς και τις στιγμές που θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στη μνήμη μας. Θα θυμάμαι πάντα τη στήριξη ολόκληρης της χώρας, η οποία μαζί με τη δουλειά και την προσπάθεια αυτής της ομάδας μας κατέφερε ξανά ανάμεσα στις κορυφαίες εθνικές ομάδες του κόσμου. Σήμερα είναι δύσκολο να εκτιμήσουμε πραγματικά αυτό που πετύχαμε, όμως αυτή η ομάδα κατάφερε να φτάσει σε δύο συνεχόμενους τελικούς παγκοσμίου κυπέλου. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για κάθε ευχή, για κάθε μήνυμα. Για ακόμα μία φορά καταφέραμε να ενωθούμε ως χώρα και να σταθούμε όλοι μαζί, μοιραζόμενοι την τεράστια υπερηφάνεια που νιώθουμε ως Αργεντινοί. Θέλω επίσης να συγχαρώ την Ισπανία για την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου. Κύριος».

Να μείνουμε στα του ποδοσφαίρου. Ο Κέβιν Κίγκαν, όπως σας είπα, έφυγε χθες, πέρασε στην αιωνιότητα. Μία από τις πιο εμβληματικές μορφές στην ιστορία του αγγλικού αλλά και του γερμανικού ποδοσφαίρου, και σαν ποδοσφαιριστής και σαν προπονητής. Είχε αστήρευτο πάθος, είχε αυτή την ταχύτητα τη φοβερή, ήταν ηγέτης. Πέθανε χθες σε ηλικία 75 ετών μετά από μάχη που έδωσε με τον καρκίνο. Είχε γεννηθεί 14 Φεβρουαρίου του 1951 στην Αγγλία, στο Doncaster, και ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στην Scunthorpe United, και το 1971 πήρε μεταγραφή στη Liverpool. Εκεί εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο κορυφαίους επιθετικούς της εποχής του. Κατέκτησε 3 πρωταθλήματα Αγγλίας, 1 κύπελο, 2 κύπελα UEFA και 1 κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπης, έτσι τα έλεγαν τότε. Το 1977 πάει στη Γερμανία, γίνεται μεταγραφή, ήταν μία από τις μεγαλύτερες μεταγραφές εκείνης της εποχής, και εκεί βεβαίως συνέχισε να διαπρέπει και οδήγησε την ομάδα του στην κατάκτηση του πρωταθλήματος και έφτασε μέχρι τον τελικό του κυπέλου πρωταθλητριών το 1980. Μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας, ως ποδοσφαιριστής δηλαδή, έγινε προπονητής και ήταν προπονητής στη Newcastle United, την οποία οδήγησε από τη δεύτερη κατηγορία στην Premier League. Είχε διεκδικήσει και τον τίτλο το 1995-96. Έγινε και ομοσπονδιακός προπονητής στην ομάδα της Αγγλίας το 99-2000.

Είχε φοβερή κόντρα με τον Σερ Άλεξ Φέργιουσον στα μέσα της δεκαετίας του 90, όταν η Newcastle και η Manchester United διεκδικούσαν τον τίτλο, το πρωτάθλημα στην Premier League. Και η κόντρα κορυφώθηκε το 1996, όταν ο Φέργιουσον άφησε αιχμές ότι οι αντίπαλοι της Newcastle δεν αγωνίζονταν με την ίδια ένταση απέναντί της.

απαντήσει ο Κίγκαν σε τηλεοπτική μετάδοση κιόλας και είχε πει ότι θα το απολαύσω αν τους νικήσουμε, θα το απολαύσω. I will love it if we beat them, love it. Έτσι είχε πει και έχει μείνει στην ιστορία.

Παρατσούκλητ ήταν Mighty Mouse. Ήταν ένας ηρώας κόμικ, δεν ξέρω αν τον ξέρετε εσείς οι νεότεροι. Τον ξέρω, τον έλεγαν έτσι Mighty Mouse, γιατί παρά το σχετικά μικρό του ανάστημα είχε φοβερή ταχύτητα, δύναμη και αγωνιστική μαχητικότητα, και αυτό τον καθιέρωσαν και έγινε από τους πιο χαρισματικούς ποδοσφαιριστές όλων των εποχών.

Επίσης να σας πω ότι γίνει χαμός στην Ιταλία, γιατί ένας απόστρατος στρατηγός και νυν πολιτικός της άκρας δεξιάς, ο Ρομπέρτο Βανάτσι, ανέβασε ένα βίντεο AI όπου εμφανίζεται ως Ρωμαίος Αυτοκράτορας, ο οποίος καταδικάζει σε θάνατο τους ηγέτες της κεντροαριστεράς και των Πέντε Αστέρων. Αυτός λοιπόν κάθεται δίπλα στην Μελώνη, σε ένα ρωμαϊκό έτσι αμφιθέατρο, το οποίο θυμίζει και το Κολοσσέο κιόλας. Στο κέντρο της αρένας έχουν μεταφερθεί δεμένοι με σκοινιά οι γραμματέας του κεντροαριστερού Δημοκρατικού Κόμματος, ο πρώην πρωθυπουργός ο Κόντε και νυν πρόεδρος των Πέντε Αστέρων, η πρώην πρόεδρος της Ιταλικής Βουλής η Βολτρίνη και ο πρώην πρωθυπουργός ο Πρόντι. Και ο Βανάτσι κατεβάζει τον αντίχειρα, όπως κάναν όταν καταδίκαζαν σε θάνατο οι Ρωμαίοι. Καταδικάζει σε θάνατο τους πολιτικούς του αντιπάλους. Και στο τέλος, με τη βοήθεια του AI, ένα λιοντάρι πλησιάζει απειλητικά τους καταδικαστέντες. Τη σκηνή παρακολουθεί έντρομος ο Ρωμάνο Πρόντι. Το βίντεο αυτό το ανέβασε στα social media. Είναι ανατριχιαστικό τώρα, όπως και να το κάνετε. It takes two. Τι πιστεύει ο Βανάτσι? Ο Βανάτσι είναι υπέρ των μαζικών απελάσεων μεταναστών, αμφισβητεί την ανάγκη προστασίας των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ ΠΛΑΣ κοινότητας και θεωρεί ότι ο Μπενίτο Μουζολίνι ήταν μια ηγετική μορφή. Δεν θα πω τίποτε άλλο. Θα πω μόνο μια μεγάλη καλημέρα στον κύριο Γιάννη. Καλημέρα, λέει, καλή δύναμη σε όλους τους εργαζόμενους. Περάσαμε με κάτι υψηλές θερμοκρασίες σε χώρους εργασίας χωρίς κλιματισμό και λιώναμε. Όσον αφορά, λέει, τις αγαπητές κατσαριδούλες, το Μάιο έκανα μια ομαδική δολοφονία, κύριε Γιάννη. Καλημέρα και στο Βαγγέλη από τις Σέρες. Καλή δύναμη εύχεται σε όλους. Έντονο μπουρίνι, λέει, είχαμε χθες στις Σέρες. Τα πήρε και τα σήκωσε όλα και είχε πάρα πολλούς κεραυνούς. Ωχ, με έστειλε τώρα ο Παναγιώτης, παιδιά, από την Νεάπολη, γιατί μου έστειλε φωτογραφία από την Ελαφώνησο. 26 βαθμούς και 36 να έχει, ας ήμουν εκεί τώρα.

Με δροσίζετε, είναι η αλήθεια όλοι σας, γιατί μου στέλνετε τις παραλίες. Έστειλε και υποθητή την παραλία της, είναι πάρα πολύ ωραία. Αν είσαι εκεί τώρα, πραγματικά, αποθητή μου, μπράβο. Μπράβο, ρίξε μια βουτιά και για μας.

Προσέξτε, σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα, γιατί σήμερα κατατίθεται το νέο πλαίσιο για τη λειτουργία της χρήσης των ηλεκτρικών πατινιών. Αυτό γίνεται για να ενισχυθεί η οδική ασφάλεια και να μειωθούν τα ατυχήματα. Χτες πάλι είχαμε με ένα 17χρονο να πρωταγωνιστεί. Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά την καθολική απαγόρευση της χρήσης του ηλεκτρικού πατινιού για άτομα κάτω των 17 ετών, για τα παιδιά δηλαδή που είναι κάτω από 17. Επίσης θεσπίζεται υποχρεωτική ασφάλιση τόσο για το πατίνι όσο και για το χρήστη. Έχει αυστηρότερες κυρώσεις για παραβάσεις όπως η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας και η κυκλοφορία σε δρόμους ή λεωφόρους που το επιτρεπόμενο όριο υπερβαίνει τα 50 χιλιόμετρα την ώρα. Ξέρετε ότι υπάρχουν φτιαγμένα πατίνια. Θα σας πω τι είδα με τα μάτια μου πηγαίνοντας σε μια συναυλία στο ΟΑΚΑ την προηγούμενη εβδομάδα. Έτσι όπως περπατούσαμε στον περιβάλλοντα χώρο του ΟΑΚΑ για να κατευθυνθούμε στο χώρο που γινόταν η συναυλία, εκεί που έχει άπλα, δηλαδή που έχει το άνοιγμα στο γύρω γύρω από το στάδιο, ήταν πιτσιρικάδες οι οποίοι είχαν ηλεκτρικά πατίνια, φορούσαν κράνη που φοράνε οι μοτοσυκλετιστές και κάνανε σούζες με τα πατίνια. Κάνανε σούζες όπως το ακούτε.

Όταν σας λέω ότι μου ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι, δηλαδή με κρατάγανε οι γύρω μου, να μην πάρω να τους πιάσω από το αυτί, αλλά είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Είναι φοβερό το πόσο έχουν διαδοθεί, το πόσο, και δεν είναι και ιδιαίτερα φτηνά, το πόσο εύκολα κάποιοι γονείς αγοράζουν στα παιδιά τους, γιατί δεν ήταν ενοικιαζόμενα τα πατίνια αυτά. Τα πατίνια αυτά ήταν αγορασμένα, δεν ήταν ενοικιαζόμενα, φαινόντουσαν, δεν ήταν από εταιρεία. Το πόσο εύκολα κάποιοι πάνε και αγοράζουν τα παιδιά τους πατίνια, τους λένε θα φοράω κράνος και κάνουν όλες αυτές τις τρέλες. Επίσης δημιουργείται μητρό ηλεκτρικών πατινιών, στο οποίο θα καταχωρίζεται το κάθε όχημα, ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίησή του από τις αρμόδιες αρχές, να ξέρουν, δηλαδή είναι σαν αριθμός κυκλοφορίας, ας πούμε, του πατινιού. Άντε να τεθεί και αυτό το πράγμα σε ισχύ, δεν είναι από σήμερα, δεν τίθεται από σήμερα σε ισχύ, μπαίνει το πλαίσιο σήμερα, κατατίθεται η διάταξη, οι διατάξεις με το... όταν θα είναι να ισχύσει θα σας το πω κανονικά. Εντάξει, πήρα τη δέσμευση της ποθητής ότι θα ρίξει μια μουτιά και για μας. Πολύ αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ποθητή μου.

Χθες είχαμε και την ανάληψη καθηκόντων από το νέο πρωθυπουργό της Βρετανίας, τον Άντι Μπέρναμ. Ο άνθρωπος αυτός, με το που ανέλαβε τα καθήκοντά του χθες, αφού έκανε όλα τα τυπικά που προβλέπονται στην Βρετανία, επικοινώνησε με τους περισσότερους ξένους ηγέτες, τους συμμάχους τέλος πάντων της Βρετανίας. Να σας πω ότι στις 22 Ιουλίου, δηλαδή αύριο, ήταν προγραμματισμένη να γίνει η δεύτερη σύνοδος κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτή αναβλήθηκε από όταν παραιτήθηκε ο Στάρμερ. Αυτή η σύνοδος κορυφής προβλέπει όμως ένα πακέτο συμφωνιών για τη διευκόλυνση των συνοριακών ελέγχων στα αγροδιατροφικά προϊόντα, για τη διασύνδεση με των δύο συστημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Βρετανίας, ένα πρόγραμμα κινητικότητας νέων. Αυτό τέλος πάντων αναβλήθηκε έτσι ώστε να προετοιμαστεί καλύτερα και ο νέος πρωθυπουργός και να οριστικοποιηθεί να τεθεί μια νέα ημερομηνία επιτάπητος, γιατί οι Βρετανοί το έχουν μετανιώσει πικρά που έκαναν το Brexit. Αλλά όπως λέει και ο Διονύσης και η Κατερίνα, μετά την απομάκρυνση από το Ταμείο, δεν λάθος αναγνωρίζεται.

Ο Μπέρναμ λοιπόν είναι υπέρ της προσέγγισης με την Ευρωευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι φανατικός φιλοευρωπαϊστής, μην φανταστείτε, αλλά θα συμπλεύσει σε αρκετά πράγματα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να αποκατασταθούν και οι σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί δεν είχε την καλύτερη σχέση ο Στάρμερ με τον Τραμπ. Δεν έφτυγε ο Στάρμερ τόσο, εντάξει. Και λέει ότι ο Μπέρναμ δεν είναι και κατά της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα. Αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο, αλλά πρέπει να τα δούμε και στην πράξη όλα αυτά τα πράγματα, γιατί τα λόγια, από λόγια έχουμε χορτάσει.

Λοιπόν, βγαίνουν και νεότερα στοιχεία για αυτή την κυρία που έμπαινε στη βίλα 280 τετραγωνικών με πισίνα στα βόρεια προάστια και δήλωνε άστια. Και θα σας τα πω στη συνέχεια. Θα πάμε μουσικά μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων με τους James και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά. Καλημέρα, καλημέρα στο Σταμάτη. Από την Αγία Κατερίνη Αρκίτσα στη Φθιώτιδα, 27 βαθμοί, τι ωραία παραλία. Καλημέρα και στο Βασίλη από την Πρέβεζα. Καλημέρα, λέει, στους συναδέλφους στην καθαριότητα, την αγάπη μας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη το κύμα καύσωνα στη χώρα έως και αύριο, με τον υδράργυρο να αγγίζει ακόμη και τους 42 βαθμούς Κελσίου, τα Υπουργεία Υγείας και Εργασίας εξέδωσαν αναλυτικές οδηγίες και υποχρεωτικά μέτρα για την προστασία των πολιτών και των εργαζομένων από τη θερμική καταπώνηση. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, πολλές περιοχές της χώρας, καθώς προβλέπεται υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ, 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων σε 24 ώρες λειτουργία η γραμμή εξυπηρέτησης Δημότη 1595. Πτώσεις δέντρων και κολόνων ηλεκτροδότησης στη Δράμα και στα περίχωρα λόγω εκδήλωσης ισχυρών ανέμων συνοδεία βροχόπτωσης. Για 10η συνεχόμενη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν το Ιράν. Ως αντίπεινα η Τεχεράνη λέει ότι έπληξε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιορδανία. Σύμφωνα με το Άξιος, ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει πρόταση των διαμεσολαβητών για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός, χωρίς ωστόσο να έχει εγκαταλείψει το ενδεχόμενο μιας ευρείας κοινής στρατιωτικής εκστρατείας με το Ισραήλ. Στη Γαλλία σήμερα αναμένεται να εγκριθεί νομοσχέδιο που απαγορεύει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύου για παιδιά κάτω των 15 ετών. Άνοδος της θερμοκρασίας έως 38 βαθμούς στην Αττική, ως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Σφίτια 2026. Ο Δήμος Κροπίας σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ταξίδι τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί κορυφαίες συναυλίες, σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις και μαγικές παιδικές σκηνές στο Θέατρο Δεξαμενής και στους οικισμούς του Δήμου μας. Είσοδος ελεύθερη. Μπείτε στο www.koropi.gr για να δείτε όλο το πρόγραμμα. Μη λείψει κανείς.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας, τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Σήμερα είναι Τρίτη, 21 Ιουλίου και είστε συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8. Ο Δημήτρης έχει μια απορία. Πώς γίνεται να έχουν μετανιώσει οι Βρετανοί το Brexit και ο Φάρατζ να είναι πρώτος στις δημοσκοπήσεις? Σε επίπεδο ηγεσίας πάντως το έχουν μετανιώσει, Δημήτρη μου. Δεν βγήκε καθόλου καλά οικονομικά. Θα σας ταξιδέψω τώρα και θα σας πάω σε ένα πανέμορφο νησί, στην Αστυπάλαια, γιατί υπάρχει ένα ταξιδιωτικό περιοδικό, το οποίο ανήκει στον εκδοτικό όμιλο της Corriere della Sera και είναι, συγκαταλέγεται στα σημαντικότερα lifestyle και ταξιδιωτικά μέσα της Ιταλίας. Έχει εκατομμύρια αναγνώστες, οι οποίοι αναζητούν, ψάχνουν τις σύγχρονες τάσεις και μη συμβατικούς προορισμούς. Έχει ένα αφιέρωμα λοιπόν με τίτλο «Καλοκαιρινές στιγμές στην Ευρώπη, 7 πανέμορφοι, λιγότερο πολυσύχναστοι προορισμοί για να ξεφύγετε από το χάος». Και εξηγεί ότι η επιλογή της Αστυπάλαιας στην πρώτη θέση δεν είναι τυχαία, γιατί αποτελεί έναν αυθεντικό ελληνικό προορισμό που προσφέρει μια διαφορετική ταξιδιωτική εμπειρία από εκείνη των πλέον κορεσμένων νησιών της Μεσογείου. Θα ταξιδέψουμε λοιπόν στο πανέμορφο νησί, το οποίο έχει και σχήμα πεταλούδας και δεν είχα τη χαρά ακόμα να το επισκεφθώ, αλλά θα τα καταφέρω κάποια στιγμή. Να συναντήσουμε τον Δήμαρχο, τον κύριο Νίκο Κομινέα, τον οποίο ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι μαζί μας σήμερα. Καλημέρα κύριε Δήμαρχε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα από την Αστυπάλαια. Καλά είμαστε, στους ρυθμούς του καλοκαιριού όπως καταλαβαίνετε, με τον κόσμο μας στο νησί, και θα πορευτούμε και το υπόλοιπο διάστημα τώρα με μια σειρά πανηγυριών, 5-6 πανηγύρια που έχουμε περίπου κάθε εβδομάδα 10 μέρες. Όπως καταλαβαίνετε, να ένα από τα σημεία που το αφιέρωμα ουσιαστικά εντοπίζει και μας κάνει να είμαστε αυθεντικοί, γιατί κρατάμε τις παραδόσεις του νησιού, αλλά και ταυτόχρονα γιατί αρχές του Ιουλίου επίσης είχαμε ένα καταπληκτικό φεστιβάλ το οποίο κράτησε 8 μέρες, το Τσούλα Φέστιβαλ, που έχει φοβερή επιτυχία πλέον στην Ελλάδα. Έχει γίνει ένας θεσμός πρωτοποριακός για το νησί μας, και το οποίο, ο οποίος θεσμός έχει βοηθήσει πάρα πολύ, όχι μόνο στην αναγνωρισιμότητα του, αλλά κυρίως στο να προσελκύει νέα παιδιά, νέες γενιές, οι οποίες έρχονται εδώ να περάσουν ένα 8ήμερο, γιατί αυτές τις μέρες κρατάει, με συζητήσεις, με προβολές ταινιών, με συναυλίες, με πανηγύρια, με πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και δρόμενα τα οποία γίνονται στο νησί όλο αυτό το διάστημα. Άρα, πράγματι, εκείνο το οποίο η Αστυπάλαια επιδιώκει να κάνει, κυρία Σερέτη, δεν είναι να γίνει ένα του σειρμού, όπως αυτά τουλάχιστον έχουμε ταυληθεί μέσα από το διάβα των προηγούμενων δεκαετιών, αλλά θέλει να κρατήσει την αυθεντικότητά της, το παραδοσιακό χαρακτήρα της. Θέλει και τραβάει, προσελκύει νέες μορφές έκφρασης σε όλα τα επίπεδα και τεχνολογίες, γιατί είμαστε και ένα νησί προηγμένο τεχνολογικά και θα είμαστε έτσι και στο μέλλον όλα αυτά που θα κάνουμε. Σε μια έτσι διάθεση να κρατήσουμε τον τρόπο ζωής μας, την αυθεντικότητά μας, το χαρακτήρα και το νοικιστικό, το παραδοσιακό του νησιού, αλλά και τη φύση στο εσωτερικό του νησιού, και να τα συνδυάσουμε αυτά τα πράγματα με το σήμερα, με τις νέες τεχνολογίες, οι οποίες μπορούν να κάνουν τη ζωή των ανθρώπων εύκολη. Άρα, απευθυνόμαστε σε ένα κοινό λίγο πιο ειδικό. Μας ικανοποιεί ότι θα διαβάσουν το άρθρο, βεβαίως πολλές εκατοντάδες χιλιάδες και εκατομμύρια, όπως είπατε εσείς. Δεν θα τους δεχτούμε αυτούς όλους στην Αστυπάλαια. Ούτε αποσκοπούμε. Ούτε αποσκοπούμε στο να τους έχουμε. Εξάλλου, ο αριθμός των κλινών που έχουμε στο νησί μας είναι περίπου 3.500. Μαζί με το κάμπινγκ είμαστε 4, μαζί με τους 1.400 κατοίκους γινόμαστε 5 με 5.5, και μαζί με τους πατριώτες μας που έρχονται από όλα τα μέρη της γης να μας επισκεφτούν το καλοκαίρι γυρνώντας στην πατρίδα, είμαστε γύρω στις 7.500 άνθρωποι, είμαστε στην αιχμή. Οπότε αυτό σημαίνει ότι έχουμε έναν τουρισμό ο οποίος είναι πραγματικά πολύ μαζεμένος, πολύ λελογισμένος, και έτσι θέλουμε να κρατήσουμε το ύφος του νησιού μας. Και νομίζω ότι αυτό θα είναι επιτυχία του νησιού μας και στο μέλλον, διότι και οι επιχειρήσεις του νησιού είναι σε χέρια αστυπαλίτικα, το 95-98% των επιχειρήσεων που είναι στο νησί.
0: Αυτό,
1: είτε είναι καταστήματα, ναι, είτε είναι εστιατόρια, είτε είναι τα επιπλωμένα διαμερίσματα, είναι τα ξενοδοχεία, οτιδήποτε υπάρχει, τα επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, κυρίως υπηρετικών αυτοκινήτων κλπ, τα ημερόπλια, όλα αυτά είναι κατοίκον του νησιού και αυτό είναι ακόμα προσόν, αν θέλετε, για το νησί μας, γιατί δίνει όχι μόνο από οικονομικής πλευράς, αλλά δίνει και το, δείχνει και το ενδιαφέρον των όλα αυτά είναι

0: να το πω αυτό και είμαι περήφανος για αυτό το πράγμα, αυτό που συμβαίνει. Και το ακούω από τους ανθρώπους που έρχονται στο νησί. Με όλη την καλή διάθεση θα έρθουν να μας πούνε Δήμα και το νησί σας το κρατάτε, το διατηρείτε. Ναι, είχαμε έρθει πριν από χρόνια και τώρα πάλι βλέπουμε τις βελτιώσεις που έχουν γίνει. Αλλά έχετε κρατήσει το χαρακτήρα σας, προσωπικότητά σας, την αυθεντικότητά σας. Όλα αυτά είναι πολύ ωραία. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε και ένα πολύ ζωντανό πρωτογενή παραγωγικό τομέα στο νησί. Έχουμε γύρω σε 14.500 αγροπρόβατα επάνω στο νησί, τα οποία παράγουν για μας όχι μόνο κρέας, το οποίο διαθέτουμε στις αγορές, κυρίως το Πάσχα και το καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι, αλλά φτιάχνουμε υπέροχα τυριά, τα οποία τυριά προσφέρονται κυρίως στην τόπια κατανάλωση, διότι ακριβώς εδώ καταναλώνονται και εδώ διατίθεται και στα εστιατόρια και στα ξενοδοχεία ένας πολύ ζωντανός παραγωγικός τομέας με δύο τυροκομεία που έχουμε στο νησί.
1: Έχετε και τοπική οικονομία, λοιπόν, η οποία βοηθάει πάρα πολύ.
0: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Έχουμε επίσης, όπως σας είπα, έχουμε επίσης ακόμα μελισσοκομεία εξαιρετική. Εκτός από τους ψαράδες μας, βεβαίως, οι οποίοι ψαρεύουν και εδώ. Άρα έχουμε ένα πολύ ζωντανό παραγωγικό τομέα, πρωτογενή τομέα. Έχουμε θερμοκήπια που φτιάχνουμε προϊόντα εδώ. Ξέρετε, όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να πηγαίνουν μαζί. Δεν μπορείς να εξαρτάσεις από μονόπλευρα από ένα κομμάτι για την οικονομία ενός τόπου. Αλλά όταν συνδέεις ιδιαίτερα το πρωτογενή τομέα με τις υπηρεσίες, με τον τουρισμό, τότε κάτι καλό γίνεται σε αυτόν τον τόπο. Τα χρήματα μένουν στον τόπο αυτό και έτσι ο τόπος μπορεί να αναπτυχθεί. Και γι' αυτό, όπως σας είπα προηγουμένως, και οι επιχειρήσεις που γίνονται εδώ είναι από τις ντόπιες, γιατί κάτι μένει στον τόπιο, να το βάλει στην άκρη και να μπορέσει να επεκταθεί την επόμενη χρονιά, να κάνει κάποια δουλειά. Και όλα αυτά τα πράγματα βεβαίως συμβάλλουν στην οικονομία αυτού του τόπου.
1: Πόσους μόνιμους κατοίκους έχετε?
0: 1.400 είμαστε οι μόνιμοι κάτοικοι, 1.376 για την ακρίβεια οι μόνιμοι κάτοικοι. Και βεβαίως, όπως σας είπα, το καλοκαίρι φτάνουμε γύρω στις 7.000-7.500 μαζί με τους επισκέπτες μας και τους πατριώτες μας που έρχονται στις διακοπές στο νησί μας. Αυτό είναι επίσης καλό. Όταν λέω τους πατριώτες μας, τι εννοώ? Έρχονται άνθρωποι πια οι οποίοι είναι και μεγαλύτερη ηλικία ή έχουν πάρει σύνταξη. Έρχονται στα σπίτια τους εδώ και κάθονται ένα αρκετά μεγάλο διάστημα, 3-4-5 μήνες. Και αυτό επίσης συμβάλλει στην οικονομία του νησιού. Και μαζί με την επέκταση της τουριστικής περίοδου τόσο προς την άνοιξη όσο και προς το φθινόπωρο, φέρνει ανθρώπους κοντά μας οι οποίοι έχουν και σπίτια ακόμα και από το εξωτερικό, που έχουν αγοράσει τα παλιότερα χρόνια σπίτια προς το εξωτερικό, ναι, ή αν θέλετε και κτίζουν τώρα σπίτια, γιατί έχουμε και αυτή την κίνηση εμείς. Έρχονται άνθρωποι οι οποίοι έχουν αγαπήσει το νησί, ήρθαν για διακοπές, το αγάπησαν το νησί και λένε θα πάμε να φτιάξουμε ένα σπίτι να μείνουμε εκεί και άντε να κάνουμε και ένα-δύο μικρά στούντιο, μικρά διαμερισματάκια για τα παιδιά μας στο μέλλον, ας τα νοικιάσουμε τώρα το διάστημα του καλοκαιριού, ας το έχουμε και μεθαύριο θα έχουν και τα παιδιά μας το δικό του σπίτι να δούμε τις παρέες τους, με τους φίλους τους να μένουν εδώ και με τις οικογένειες.
1: Είναι υπέροχο αυτό, είναι υπέροχο.
0: Τι σας λείπει?
1: Σας λείπει κάτι?
0: Μας λείπει περισσότερο η συγκοινωνία η οποία δεν είναι ικανοποιητική για μας. Παρά το ότι έχουμε αεροδρόμιο, το αεροδρόμιο δέχεται μόνο μικρά αεροπλάνα των 45 θέσεων. Θα θέλαμε να έχουμε μεγαλύτερα, τουλάχιστον τα 75, τα οποία μπορούν να έρθουν κάποια στιγμή στην Ασπάλεια, διότι δεν υπάρχουν αρκετά επίσης δρομολόγια τα οποία να εξυπηρετούσουν το νησί μας από πλευράς αεροπλάνων. Είμαστε από εκείνες τις γραμμές οι οποίες είναι πιλωτούμενες γραμμές, οπότε υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ με τη διαχείριση την οποία κάνει η εταιρεία που έχει αναλάβει το μεταφορικό έργο με τα αεροδρομές των αεροπλάνων στην Αστυπάλαια. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, αρκετά σοβαρό πρόβλημα, και μάλιστα οι πτήσεις μας έχουν μειωθεί από το 24 που είχαμε 13 πτήσεις την εβδομάδα, γίνανε μετά, 14, γίνανε μετά 13 πτήσεις και φέτος μας έχουν πάει σε 11 πτήσεις, ενώ το νησί αναπτύσσεται. Κάθε χρόνο έχει κάποια στουντιάκια τα οποία γίνονται παραπάνω. 25-30 κρεβάτια προστίθενται κάθε χρόνο στην Αστυπάλεια, όπως σας είπα, με πολύ αργούς και όμορφους ρυθμούς. Αυτό σημαίνει ότι αυξάνουμε τον αριθμό των επισκεπτών που μπορούμε να δεχτούμε. Ναι, πολύ λίγο, αλλά το αυξάνουμε. Δεν είναι δυνατόν να γίνεται μείωση των αεροπορικών δρομολογίων. Και βεβαίως έχουμε πρόβλημα και με τα καράβια. Διότι η Αστυπάλεια είναι το τελευταίο νησί ουσιαστικά μέσα από τη γραμμή των Κυκλάδων, αν και ανήκουμε στα Δωδεκάνησα.
1: Σωστό.
0: Είμαστε το πρώτο νησί των Δωδεκανήσων. Βεβαίως το καράβι έρχεται ως τελευταίο σταθμό, αφού περάσει Πάρον Άξο με τον Ούσα, Αμοργό, Αστυπάλεια. Μετά από αρκετές ώρες και είναι 4 δρομολόγια την εβδομάδα, είναι μέσα από αυτό το κανάλι, μέσα από αυτή τη διαδικασία. Και ένα που ξεκινάει από τον Πειραιά και μετά έρχεται στην Αστυπάλεια και κατεβαίνει προς τα Δωδεκάνησα. Φανταστείτε τώρα, είμαστε στα Δωδεκάνησα και έχουμε ένα μόνο δρομολόγιο το οποίο μας συνδέει με τα Δωδεκάνησα

0: πρόβλημα αυτό. Και βεβαίως το ταξίδι που έχουμε με τέσσερα, με τα υπόλοιπα τέσσερα δρομολογιά, έχουμε πέντε ουσιαστικά καράβια την εβδομάδα από τον Πειραιά για την ασφάλεια. Όχι, θα έπρεπε τουλάχιστον να έχουμε κάθε μέρα καράβι και θα έπρεπε να έχουμε και τουλάχιστον δύο καράβια να πηγαίνουν κάτω στη Ρόδο. Όμως επίσης είμαστε και λίγο ρηγμένοι στο θέμα της διασύνδεσης και με καταμαράν με ταχύπλοα σκάφη που έχουμε μόνο δύο την εβδομάδα που μας συνδέουν με την Κο και την Κάλυμνο και βεβαίως και με τη Ρόδο ή τα Βόρεια Δωδεκάνησα, όταν τα άλλα νησιά της γραμμής που είμαστε βεβαίως, που είναι βεβαίως κοντά στις ακτές της Τουρκίας, έχουν 12-13 δρομολόγια την εβδομάδα με καταμαράν. Εμείς έχουμε μόνο δύο. Και πρέπει να σας πω ότι το καταμαράν είναι πραγματικά σύγχρονο μέσο και πρέπει να αξιοποιηθεί με όλους τους τρόπους για να μικρύνει ο χρόνος ταξιδιού.
1: Μικρύνει ο χρόνος, η απόσταση.
0: Ναι, γιατί καταλαβαίνετε, κάποιος για να έρθει στην Αστυπάλα και θα πάρει ένα δρομολόγιο το οποίο θα κάνει, ας πούμε, 10 ώρες με το συμβατικό που λέει από τον Πειραιά. Αυτό σημαίνει ότι θα χάσει τη μισή του μέρα ή πολλές φορές πρέπει να χάσει και όλη τη μέρα μέσα στο ταξίδι. Και πρέπει όλοι να κατακιάλω τόσο κι άλλη μια τέτοια βεβαίως μέρα για να γυρίσει την επιστροφή πίσω στο Πειραιά ή όπου θα πάει.
1: Λειτουργεί αποτρεπτικά αυτό κάπως.
0: Και όπως καταλαβαίνετε, ο χρόνος των διακοπών, κυρία Σέρετη, έχει μικρύνει πάρα πολύ.
1: Το ξέρω.
0: Δεν είμαστε στην κατάσταση στην οποία ήμασταν πριν από χρόνια, όπου λέγαμε θα πάμε να κάτσουμε σε ένα νησί μια εβδομάδα και θα περάσουμε εκεί και θα μείνουμε εκεί και άντε να πάμε και σε ένα άλλο μέρος 10 μέρες τουλάχιστον διακοπές. Κάναμε και παλιότερα τις δικές μου εποχές, κάναμε ακόμα μεγαλύτερες διακοπές. Αλλά αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δεν μπορείς να ξοδεύετε χρόνο σας, ας πούμε, στη μετακίνηση.
1: Ναι.
0: Είναι πραγματικά αποτρεπτικός παράγοντας. Ευτυχώς βέβαια λόγω όλων αυτών των πραγμάτων και των έτσι που συγκεντρώνει το νησί μας σαν ιδέα και αλλά και σαν πραγματικότητα, γιατί αυτά που γίνονται στην Αστυπάλια είναι μια πραγματικότητα και το νησί είναι μια πραγματικότητα, είναι εκείνα τα οποία κάνουν τον κόσμο να πει ότι θα πάμε στην Αστυπάλια, ρε παιδιά, και θα περάσουμε αυτές τις μέρες, διότι θα αποζημιωθούμε, θα έχουμε μια βιωματική, ας πούμε, εμπειρία πραγματικά στον τόπο αυτό και θα δούμε και θα ζήσουμε πράγματα που δεν μπορούμε να ζήσουμε σε άλλες περιοχές και αυτό είναι το όφελο μας, έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Εγώ κατάλαβα από την κουβέντα μου με τον δήμαρχο του νησιού ότι το αγαπάει πάρα πολύ και αυτό φαίνεται και αυτό βγαίνει πάρα πολύ και ευχόμαστε να ακούστηκαν όλα αυτά που είπατε για τις ανάγκες που έχετε και να τα άκουσαν αυτοί που πρέπει να τα ακούσουν και εύχομαι καλώς να δεχτείτε και τους επισκέπτες σας και να έχετε ένα υπέροχο καλοκαίρι και να χορέψετε και για μας τα πανηγύρια του νησιού και θα τα ξαναπούμε όποτε χρειαστεί. Σας ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, δήμαρχε, καλημέρα. Ο κύριος Νίκος Κομινέας, δήμαρχος Αστυπάλαιας.

Βλέπω εδώ τα στοιχεία που δώσανε στη δημοσιότητα από τους ελέγχους που έγιναν από 13 μέχρι 20 Ιουλίου από την Τροχέα, τα αλκοτέστ. Κάνανε παιδιά από 13 ως 20 Ιουλίου, δηλαδή σε αυτό το επταήμερο, κάνανε 12.855 αλκοτέστ. Από αυτά προέκυψαν 176 παραβάσεις. Δεν είναι πολλές. Δείχνει μείωση. 10 άτομα είχαν συνελήφθησαν από αυτούς γιατί τα είχαν τσούξει αρκετά. Και θυμήθηκα, διαβάζοντας αυτά τα στοιχεία, που ήμουν σε ένα εστιατόριο και ήταν μια παρέα δίπλα μου, με την οποία είχαμε φτάσει την ίδια ώρα περίπου για να φάμε, και μετά φύγαμε από το εστιατόριο σχεδόν ταυτόχρονα. Η διπλανή μου πρέπει να ήπιανε 3 με 4 μπουκάλια κρασί στο εστιατόριο. Και είδα έναν από αυτούς, ο οποίος έπινε στην παρέα, δηλαδή αποκλείεται αυτός να μην ήπιε τουλάχιστον 4 ποτήρια κρασί, και λίγα σας λέω, να μπαίνει κανονικά στη θέση του οδηγού και να ξεκινάει το αυτοκίνητό του. Αυτό το πράγμα εμένα πια, από πάντα ήμουνα λίγο περίεργη, αλλά τώρα ειδικά μου φάνηκε εξώ αυτό το πράγμα. Ο άνθρωπος αυτός έπινε ασύστολα δίπλα μου και μετά έπιασε τη μόνη.

Και τώρα από Πατημόνι έχουν αρχίσει αυτές οι ωραίες μέρες. Πω πω, κάνει ζέστη, παιδιά, έχουν δώσει. Που δεν έχει κίνηση. Δηλαδή είναι ανθρώπινες οι πόλεις, γίνονται ανθρώπινες οι μεγάλες πόλεις. Τώρα μιλάω για την Αθήνα, μιλάω για το Λεκανοπέδιο, μιλάω για τη Θεσσαλονίκη. Ας πούμε, κοιτάζω τώρα εδώ μπροστά μου το χάρτη της κίνησης και βλέπω ότι στο ποτάμι, ας πούμε, καμία σχέση με τέτοια ώρα το προηγούμενο διάστημα, διότι έχει μόνο κίνηση στο ρεύμα καθόδου από το ύψος, σκεφτείτε, της Νέας Φιλαδέλφειας μέχρι και τα Σεπόλια. Δηλαδή τίποτα, ένα τίποτα. Και στο ρεύμα ανώδου ένα πολύ μικρό κομμάτι από τα ΚΤΕΛ μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Δηλαδή τίποτα το φοβερό. Κατά τα λοιπά, έχει ψιλοκινησούλα σε διάφορα σημεία, σε διάφορους δρόμους, αλλά όχι αυτό το κακό που ζούσαμε το προηγούμενο διάστημα, διότι έχουμε αρχίσει και αραιώνουμε. Αυτό το τραγούδι, όταν τα ακούω, θέλω να κάνω βίντεο κλιπ, αλήθεια σας το λέω. Η παραλιακή είναι πάρα πολύ καλή, η κυλιοφόρος Βουλιαγμένης είναι αρκετά καλή, αυτό βλέπω. Η Συγκρού επίσης πηγαίνει πάρα πολύ καλά.

Πάρα πολύ ωραία η stylistics. Λοιπόν, η περιφερειακή της Θεσσαλονίκης είναι εξαιρετική. Σε κάνα δύο σημεία της έχει μόνο προβληματάκια. Δηλαδή στο ύψος Τριανδρίας βλέπω ότι έχει πρόβλημα. Και λίγο πιο ψηλά που δεν ξέρω τι είναι εκεί. Θα σας πω μισό λεπτό. Εκεί που γίνεται, συνδέεται με τηλεφόρο από Παπα-Νικολάου, αν ξέρετε. Κατά τα λοιπά, Τσιμισκή, Εγρατεία, Όλγας, Μοναστηρίου, Λαγκαδά, όλες είναι τέλειες. Είναι πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Θα έχετε πολύ ζέστη στη Θεσσαλονίκη σήμερα, να ξέρετε. Έτσι έλεγε η πρόγνωση.

Λοιπόν, σήμερα λοιπόν που είναι Τρίτη, 21η Ιουλίου, θα σας αφήσω γλυκά-γλυκά στα καλά χέρια του Βασίλη Δαμόπουλου που θα ακολουθήσει αμέσως μετά και θα είναι μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 6 το πρωί. Προσέχετε τον εαυτό σας σήμερα πάρα πολύ, γιατί θα είναι μια δύσκολη μέρα, η σημερινή και η αυριανή. Θα έχει ζεστούλα, αλλά αντέχουμε παιδιά και προχωράμε. Γεια σας.

0: ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Σε συνθήκες έντονου καύσωνα παραμένει η χώρα, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τοπικά τους 41 βαθμούς και την αίσθηση της ζέστης να γίνεται ακόμη πιο έντονη λόγω της αυξημένης υγρασίας. Εγκύκλιο με οδηγίες προφύλαξης του γενικού πληθυσμού και ευπαθών ομάδων εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας, ενώ σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εργασίας υπενθυμίζει στους εργοδότες τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων. Από την Πέμπτη προβλέπεται σιτή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα. Οι Δήμοι των περιοχών στις οποίες αναμένονται οι υψηλότερες θερμοκρασίες έχουν θέσει σε λειτουργία κλιματιζόμενους χώρους. Οι ίδιες συνθήκες αυξάνουν σημαντικά και τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών σε πολλές περιοχές της χώρας. Χωρίς ενεργομέτωπο η φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στο Νεοχώρι Πηλίου. Κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση στην περιοχή του Περσικού Κόλπου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον του Ιράν. Έπληξαν στρατιωτικά κέντρα διοίκησης, ναυτικές εγκαταστάσεις, θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών, καθώς και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις. Οι φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν και σταμάτησαν δύο τάνκερ, το ένα ελληνικό. Την ίδια ώρα το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι σχεδόν 100 Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν τραυματιστεί. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Αξιός, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει πρόταση των διαμεσολαβητών για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός, χωρίς ωστόσο να έχει εγκαταλείψει το ενδεχόμενο μιας ευρείας κοινής στρατιωτικής εκστρατείας με το Ισραήλ. Τέλος, στις περικοπές των συντάξεων χειρίας ψηφίζονται σήμερα οι νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή της σύνταξης μετά την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Κατρούγκαλου. Καταργούμε μια μεγάλη κοινωνική αδικία 10 ετών, η οποία ταλαιπώρησε χιλιάδες οικογένειες. Εισάγουμε ένα νέο, δίκαιο και κοινωνικά ευαίσθητο πλαίσιο, αποκαθιστώντας τις στρεβλώσεις, ανέφερε Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Στην εκδήλωση του Υπουργείου Οικονομικών για την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030 θα μιλήσει στις 11 ο Πρωθυπουργός. Στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εστίασε στη συνταγματική αναθεώρηση και τις προετοιμασίες για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εξέφρασε τη στήριξή του στους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος που εμπλέκονται στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπογράμμισε την ανάγκη θωράκισης της δημόσιας διοίκησης με όρους διαφάνειας και λογοδοσίες για τον ρόλο των βουλευτών. Άσκησε κριτική στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, υποστηρίζοντας ότι οι εισαγγελείς κρίνονται εκ του αποτελέσματος για τον χειρισμό των υποθέσεων. Σοβαρές ζημιές λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης και των ισχυρών ανέμων στη Δράμα, έπεσαν δέντρα και κολόνες ηλεκτροδότησης, πλημμύρισαν δρόμοι.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός με άνοδο της θερμοκρασίας έως 38 βαθμούς στην Αττική, 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακός σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων. Στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα. Και διαδικτυακά στο erteco.gr.

0: Σε επαφή. Το podcast που αναζητά απαντήσεις
1: στα μικρά και μεγάλα κοινωνικά ζητήματα της καθημερινότητας
0: μέσα από το πρίσμα της ψυχολογίας.
1: Με τη Μαρία Ρουμαλιώτη
0: και τον Παναγιώτη Τζόκα.
2: Άκουσε το αποκλειστικά στο AirTeco.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μουσικά κτίσματα 2026. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά θα πραγματοποιηθεί το Μουσικό Χωριό στην Ήπειρο από τις 27 Ιουλίου μέχρι τις 3 Αυγούστου στο Ακριτικό Χωριό Κτίσματα του Πογονίου. Οργάνωση: Διεθνές Κέντρο Υπηρώτικης Μουσικής και Δήμος Πογονίου. Για μία εβδομάδα θα γίνονται σεμινάρια παραδοσιακής υπηρώτικης μουσικής για κλαρίνο, λαούτο, βιολί και κρουστά, μονοφωνικού και πολυφωνικού τραγουδιού, καθώς και παραδοσιακών χορών από όλη την Ήπειρο. Πληροφορίες και εγγραφές στο musikaktismata.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα. Ιωάννινα,

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Τρίτη, 21 Ιουλίου και το Πάρτο Αλλιώς είναι εδώ από τη συχνότητα της Ερδιπύρου στους 88,2 και 100,3 μεγαγίκλους στα FM και διαδικτυακά από το rteco.gr. Στον ήχο Αργύρης Κλιματήρης με την Άντα Κωνσταντίνα και στο μικρόφωνο ο Κώστας Παπαθεοδόρου. Λοιπόν, κλιμακώνεται η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν με αμοιβαία πλήγματα. Η Ουάσιγκτον βομβάρδισε για δέκατη νύχτα ιρανικά κέντρα διοίκησης και αεράμινας ως αντίπεινα για το θάνατο Αμερικανών στρατιωτών στην Ιορδανία. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε με σφοδρότερες επιθέσεις, ενώ η Τεχεράνη απάντησε στοχοποιώντας δεξαμενόπλια, ένα εξ αυτών ελληνικό, στα στενά του Ορμούζ και βάσει στον κόλπο. Λοιπόν, ξεκινάμε με τον καιρό της Τρίτης και της Τετάρτης, ο οποίος φαίνεται να έχει άγριες διαθέσεις. Ο υδράργυρος ανεβαίνει επικίνδυνα, μετατρέποντας την Ήπειρο σε καμίνι, σε καζάνι που βράζει και σπάζοντας τα κοντέρ με μερικές από τις ψηλότερες θερμοκρασίες της χώρας. Δεν πρόκειται απλώς για ζεστούς μήνες, αλλά για μια αντικειμενικά επικίνδυνη κατάσταση που απαιτεί την μέγιστη προσοχή όλων, καθώς ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι στα κόκκινα. Οι κρατικές υπηρεσίες και η πολιτική προστασία βρίσκονται σε ετοιμότητα, όπως η δική μας υπευθυνότητα είναι ο πλέον καθοριστικός παράγοντας. Κατά συνέπεια, περιορίζουμε τις άσκοπες μετακινήσεις, αποφεύγουμε εργασίες που μπορεί να προκαλέσουν σπίδα και φροντίζουμε όσους έχουν ανάγκη. Η πρόληψη είναι η καλύτερη προστασία. Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος του καύσωνα, η καύσωνα αναδείχθηκε η πρωταθλήτρια της μέρας και ένα από τα θερμότερα σημεία της ελληνικής επικράτειας, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 41 βαθμούς. Στα Γιάννα και την Τήρια η θερμοκρασία ακολούθησε κατά πόδας, αγγίζοντας το όριο των 40 βαθμών. Σε Άρτα και Δερβίζγαινα η ζέστη έφτασε τους 38. Στον αντίποδα, όσοι αναζήτησαν ανάσες δροσιάς τη βρήκαν στα ορεινά θέρετρα και τα παράλια, όπου ο υδράργυρος κρατήθηκε αίσθητα χαμηλότερα. Επί παραδείγματι, το Μέτσοβο, η Μίλια και τα Πράματα κατέγραψαν την πιο χαμηλή μέγιστη τιμή με 31 βαθμούς. Αφού λοιπόν οχυρωθούμε απέναντι στον καύσο, να κοιτάξουμε και τη φωτεινή πλευρά του καλοκαιριού. Οι ακτές του Ιωνίου, ο Αμβρακικός και τα όρινά μας σφίζουν από ζωή. Αυτή η κοσμοσυρωή επιβεβαιώνει και όσα συζητήσαμε χθες με τον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού Στράτο Ιωάννου. Όπως μας μετέφερε χαρακτηριστικά, μπορεί η αρχή της σεζόν να έχει ένα μικρό κράτημα και να άγχωσε τους επαγγελματίες, όμως η συνέχεια φαίνεται να αποκαθιστά τα πράγματα. Η χρονιά εξελίσσεται καλά, οι ρυθμοί είναι ανωδικοί και όλα δείχνουν ότι η Ήπειρος οδεύει ολοταχώς προς ένα νέο ρεκόρ τουρισμού. Η περιοχή κερδίζει το στοίχημα, αποδεικνύοντας ότι ο συνδυασμός κατά πράσινου βούνου και κατά γάλανη θάλασσα σας είναι άκρηπον από τον ήλιο, και απολαύστε τις ομορφιές του τόπου μας με ασφάλεια. Αλλά μια σχεδόφερη κουβέντα, να πούμε δύο λόγια για τα περίφημα πανηγύρια της Ηπείρου.

στην περιοχή το καλοκαίρι δεν μετριέται με ημερολόγια αλλά με πανηγύρια. Με το πρώτο κλαρίνο που ανηφορίζει στην πλατεία, με το χορό που ανοίγει ο μεγαλύτερος του χωριού σε ηλικία, με τα παιδιά που ξενυχτούν για πρώτη φορά κάτω από τα φώτα της γιορτής. Κι όμως τα τελευταία δύο καλοκαίρια, ανάμεσα στον ήχο της μουσικής και στη σιωπή των κανονισμών, έχει στηθεί μια παράξενη σύγκρουση. Οι μουσικοί των Ιωαννίνων καταγγέλνουν ότι οι διακοπές εκδηλώσεων και οι αστυνομικές παρεμβάσεις έχουν μετατρέψει τη γιορτή σε πεδίο έντασης. Οι μουσικοί δεν ζητούν ασυδοσία ούτε κατάργηση της κοινή ησυχία, όπως τουλάχιστον γράφουν στην ανακοίνωσή τους. Διεκδικούν κανόνες να λαμβάνουν υπόψη ότι ένα υπηρώτικο πανηγύρι δεν είναι ένα τυχαίο νυχτερινό γεγονός, αλλά κομμάτι της συλλογικής μνήμης του τόπου. Και πίσω από κάθε πρόωρη διακοπή δεν σβήνει μόνο η μουσική. Χάνονται μεροκάματα, ακυρώνονται μήνες προετοιμασίας, απογοητεύονται σύλλογοι που παλεύουν να κρατήσουν ζωντανές τις κοινότητές τους. Οι μουσικοί ζητούν από τους δήμους να εξασφαλίζουν έγκαιρα τις απαραίτητες άδειες και τις νόμιμες παρατάσεις ωραρίου, ώστε κανένας να μην βρίσκεται εκτεθειμένος. Η ουσία ενδεχομένως βρίσκεται κάπου στη μέση. Ο σεβασμός στους κατοίκους είναι αναγκαίος. Το ίδιο αναγκαίος όμως είναι και ο σεβασμός σε μια παράδοση που κράτησε όρθια τα χωριά όταν όλα τα άλλα έφευγαν. Γιατί ένα πανηγύρι που σιωπά δεν είναι απλώς μια εκδήλωση που τέλειωσε νωρίς. Αποτελεί κομμάτι της ψυχής της Ηπείρου. Της Ηπείρου που χάνει τη φωνή του και αυτών των κοινωνιών που πραγματικά χάνονται, αφανίζονται. Και επειδή η περίσταση το απαιτεί, αργύρι μια μουσική ανάσα.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Κυρίες και κύριοι, η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται απλώς. Συχνά συνδιαλέγεται με τον εαυτό της μέσα από παράδοξες υπόγειες συμπτώσεις που προκαλούν δέος. Η 21η Ιουλίου αποτελεί ένα τέτοιο διαχρονικό χρονικό ορόσημο, όπου το παρελθόν ξεδιπλώνει δύο γεγονότα που, αν και απέχουν μεταξύ τους αιώνες, φωτίζουν τις πιο σκοτεινές και τις πιο φωτεινές γωνιές της ανθρώπινης συνείδησης. Από τη μία πλευρά, η καταστροφική μανία μιας νοσηρής ματαιοδοξίας στην αρχαία Έφεσο. Από την άλλη, ο δικαστικός διωγμός της ελεύθερης σκέψης και της επιστημονικής αλήθειας στο Τένεσί του 20ου αιώνα. Δύο πράξεις που, αν να ειδωθούν με στοχαστική ματιά, συνθέτουν ένα ενιαίο δοκίμιο για τα έθραυστα θεμέλια του ανθρώπινου πολιτισμού. Η φλόγα της ματαιοδοξίας και η καταδίκη της μνήμης. Το 356 π.Χ. η Έφεσος συγκλονίζεται από ένα αποτρόπαιο γεγονός. Ο νεαρός Ηρόστρατος παραδίδει στις φλόγες το ναό της Αρτέμιδες, ένα αρχιτεκτονικό κομψοτέχνημα απαράμιλης ομορφιάς, που δικαίως συγκαταλεγόταν στα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου. Το κίνητρο του Ηρόστρατου δεν πήγαζε από κάποιο πολιτικό μίσος, μήτε από την προσδοκία του υλικού κέρδους. Η κινητήρια δύναμή του ήταν η καθαρή, απεγνωσμένη ανάγκη για ιστεροφημία. Ήθελε το όνομά του να μείνει χαραγμένο στην αιωνιότητα, έστω και ως συνώνυμο μιας ανυπολόγητης καταστροφής. Οι Εφέσιοι, σοκαρισμένοι από την ιεροσυλία, δεν τον καταδίκασαν απλώς σε θάνατο, αλλά θέσπισαν την ποινή της καταδίκης της μνήμης, απαγορεύοντας με νόμο την προφορά του ονόματός του στο διήνεκες. Ωστόσο, η ιστορία αποδείχθηκε ηρωνική. Ο ιστορικός Θεόπομπος διέσωσε το όνομά του, κληροδοτώντας στην ανθρωπότητα τον όρο Ηρωστρατισμός, δηλαδή την εγκληματική καταστροφή του ωραίου, του υψηλού και του κοινού κτήματος, με μοναδικό σκοπό την απόκτηση εφήμερης δημοσιότητας. Σχεδόν 2.500 αργότερα, στις 21 Ιούλιου του 1925, στην πόλη Ντέιτον του Τένεσί, το σκηνικό αλλάζει, αλλά η ουσία της ανθρώπινης τραγωδίας παραμένει η ίδια. Η Αμερικανική δικαιοσύνη καταδικάζει τον καθηγητή βιολογίας Τζον Σκόουπς σε πρόστιμο $100. Και ποιο ήταν το έγκλημά του? Τόλμησε να διδάξει στους μαθητές του τη θεωρία της εξέλιξης του Δαρβίνου, παραβιάζοντας τον διαβόητο νόμο Μπάτλερ, ο οποίος απαγόρευε οποιαδήποτε διδασκαλία αρνιόταν τη θεϊκή δημιουργία του ανθρώπου, όπως περιγράφεται στη βίβλο. Η περιβόητη δίκη των πυθίκων δεν ήταν μια απλή δικαστική διαμάχη της επαρχίας. Μετατράπηκε σε μια μετοπική παγκόσμια εμβέλεια σύγκρουση ανάμεσα στο φως της επιστημονικής ορθότητας και στο σκοτάδι του θρησκευτικού φανατισμού. Έτσι, ο Σκόουπς έγινε το σύμβολο του ανθρώπου που αρνείται να θυσιάσει τη λογική στο βωμό της τυφλής πίστης, αντιμετωπίζοντας ένα σύστημα αμφισβήτηση και την πρόοδο. Πού τέμνονται λοιπόν αυτοί οι δύο φαινομενικά ασύμβατοι ιστορικοί σταθμοί? Η βαθύτερη σύνδεσή τους, λέω εγώ, κρύβεται στη στάση της κοινωνίας απέναντι στην έννοια του ιερού. Για τον Ηρόστρατο, το ιερό ήταν το αρχιτεκτονικό και πνευματικό επίτευγμα της εποχής του, το οποίο αποφάσισε να θυσιάσει δίχως δισταγμό στο βωμό του προσωπικού του ναρκισισμού. Για τους διώκτες του Σκόουπς, το ιερό ήταν ένα άκαμπτο δογματικό αφήγημα, το οποίο χρησιμοποίησαν ως όπλο για να ισοπεδώσουν την ελευθερία της σκέψης και τη γνώση. Και στις δύο περιπτώσεις η παθογένεια είναι κοινή. η εργαλειοποίηση και η καταστροφή των αξιών χάρη μιας στενόμυαλης σκοπιμότητας, είτε αυτή είναι η προσωπική προβολή είτε η διατήρηση της εξουσίας μέσω του φόβου. Μεταφέροντας αυτά τα διδάγματα στο σήμερα, συνειδητοποιούμε με δέος ότι οι σύγχρονοι, οι ρόστρατοι και οι δικαστές του Σκόουπς όχι μόνο ζουν ανάμεσά μας, αλλά έχουν αποκτήσει και πρωτοφανή ισχύ. Επί παραδείγματις, στον ψηφιακό κόσμο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ο ιεροστρατισμός έχει εκδημοκρατιστεί πλήρως. Χιλιάδες και εκατομμύρια χρήστες πυρβολούν καθημερινά υπολήψεις, επιστημονικά δεδομένα και πανανθρώπινες αξίες, αναζητώντας μερικά δευτερόλεπτα ψηφιακής προβολής, μερικά κλικ και likes εφημερής δράσης. Στις μέρες μας η καταστροφή του ορθού λόγου και η ανθρωποφαγία έχουν γίνει το φθηνό αντίτιμο για την ικανοποίηση του ατομικού ναρκισισμού. Παράλληλα, ο δογματισμός που καταδίκασε τον Σκόουπς αναβιώνει με νέο πρόσωπο. Έτσι, από τη μία πλευρά βλέπουμε την έξαρση του νεοσκοταδισμού, όπου θεωρίες συνωμοσίας και αντιεπιστημονικά κινήματα αφισβητούν με θράσος κατεκτημένες αλήθειες αιώνων. Και από την άλλη, η σύγχρονη κουλτούρα της ακύρωσης, cancel culture, λειτουργεί συχνά ως ένα νέο ιεροεξεταστικό δικαστήριο, έτοιμο να εξωστρακίσει όποιον τολμά να διαφοροποιηθεί από τα κυρίαρχα κοινωνικά επιβεβλημένα αφηγήματα της εποχής. Με αυτή την οπτική, 21η Ιουλίου είναι ένα έναυσμα σε ένα βαθύ λυρικό αλλά και αυστηρό αυτοστοχασμό. Μια υπενθύμηση ότι ο πολιτισμός δεν είναι ένα δεδομένο και αιώνιο και κεκτημένο, αλλά ένα έθραυστο οικοδόμημα από γυαλί. Και απειλείται θανάσιμα τόσο από εκείνους που κρατούν τον δαύλο της ματαιοδοξίας έτοιμοι να τον κάψουν για να ακουστεί το όνομά τους, όσο και από εκείνους που κρατούν τα δεσμά του δογματισμού έτοιμοι να φυλακίσουν το πνεύμα. Κι αν υπάρχει ένα χρέος της σημερινής κοινωνίας των σημερινών ανθρώπων, είναι να σταθούν ως ανάχωμα και στους δύο κινδύνους. Από την πλευρά μου θεωρώ ότι οφείλουμε να προστατεύσουμε τον ναό της γνώσης, της τέχνης και της ελεύθερης έκφρασης, κρατώντας τις φλόγες του φανατισμού και της ανοησίας μακριά από τα θεμέλια του, επιτρέποντας την ανθρώπινη σκέψη να εξελίσσεται, να αμφισβητεί και να συλλογάται ελεύθερα. Αργύρι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Καμίνει η χώρα έως και αύριο με τον υδράργυρο να αγγίζει ακόμη και τους 42 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικές οδηγίες και υποχρεωτικά μέτρα για την προστασία των πολιτών και των εργαζομένων από τη θερμική καταπώνηση από τα Υπουργεία Υγείας και Εργασίας. Ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ, 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων σε 24 ώρες, λειτουργεί η γραμμή εξυπηρέτησης Δημότη 1595. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Νέο πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια ψηφίζεται εντός της ημέρας. Απαγόρευση για ανηλίκους κάτω των 17 ετών και υποχρεωτική ασφάλιση. Ψηφίζονται στη Βουλή νομοθετικές διατάξεις για την κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χειρίας. ΑΔΕ. Ξυλώθηκε κύκλωμα μαμούθ με εικονικά τιμολόγια. Μέλος του δήλωνε άστεγη και έμενε σε βίλα με πισίνα στα 17 εκατομμύρια η φοροδιαφυγή. 10ο κύμα επιθέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν. Η Τεχεράνη επιτίθεται σε κράτη του κόλπου και σε δύο τάνκερ στο Ορμούς. Σύμφωνα με το Άξιος, ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει πρόταση των διαμεσολαβητών για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός, χωρίς ωστόσο να έχει εγκαταλείψει το ενδεχόμενο μιας ευρείας κοινής στρατιωτικής εκστρατείας με το Ισραήλ. Στο Βιετνάμ, λεωφορείο τυλίχθηκε στις φλόγες, 7 νεκροί και 5 τραυματίες. Άνοδος της θερμοκρασίας έως 38 βαθμούς στην Αττική, ως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: ΕΡΤ Ιωάννινα.

Εδώ είμαστε, Τρίτη, 21 Ιούλιου και το πάρτο αλλιώς. Κάθεδρο, Βαγγέλη, είναι εδώ από τη συχνότητα της ΕΡΤ Πύρους στους 88,2 και 100,3 μεγακύκλους και διαδικτυακά από το rteco.gr. Στον ήχο ο Αργύρης Κλιματήρης με την Άντα Κωνσταντίνα και στο μικρόφωνο ο Κώστας Παθοδόρου. Κυρίες και κύριοι, υπάρχουν ιστορίες που ταξιδεύουν ανά τους αιώνες χωρίς να χάνουν την όρμη τους, τη δύναμη τους. Ιστορίες γεννήθηκαν στις ακτές της Μεσογείου, πέρασαν από στόμα σε στόμα, από πάπυρο σε βιβλίο και από γενιά σε γενιά, μέχρι να συναντήσουν τη μεγάλη οθόνη. Μια από αυτές είναι η Οδύσσια, το αιώνιο ταξίδι της επιστροφής, της περιπέτειας, της δοκιμασίας και της ελπίδας. Η νέα κινηματογραφική μεταφορά του Κρίστοφερ Νόλαν φαίνεται πως κατάφερε να άγγιξε ένα ευρύ κοινό ήδη από τις πρώτες μέρες της προβολής της. Οι αίθουσες γεμίζουν, οι θερινοί κινηματογράφοι φωτίζονται κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό και χιλιάδες θεατές ακολούθησαν το δρόμο προς μια ιστορία που, αν και πανάρχια, εξακολουθεί να συνομιλεί με το σήμερα. Κάτω από τα αστέρια των θερινών κινηματογράφων, ανάμεσα σε μυρωδιές γιασεμιού και ζεστές νύχτες του Ιουλίου, η ομοιρική αφήγηση ξαναβρήκε τον φυσικό της χώρο. Ξαναγύρισε εκεί από που ξεκίνησε, στις θάλασσες, στους ανέμους και στα τοπία που γέννησαν τον μύθο. Οι εικόνες του Νόλαν, μεγάλες και επιβλητικές, επιχειρούν να αποδώσουν το μέγεθος ενός ταξιδιού που δεν αφορά μόνο τον Οδυσσέα, αλλά κάθε άνθρωπο που αναζητά το δικό του προορισμό. Η ανταπόκριση του κοινού αποδεικνύει πως οι μεγάλες αφηγήσεις εξακολουθούν να συγκινούν σε μια εποχή γρήγορης κατανάλωσης εικόνων. Η Οδύσσεια θυμίζει τη δύναμη της αναμονής, της περιπέτειας και της επιστροφής. Θυμίζει ότι κάθε ταξίδι αποκτά αξία μέσα από τις δυσκολίες του και πως κάθε ηθάκι είναι κάτι περισσότερο από ένας τόπος. Είναι μια βαθιά ανθρώπινη επιθυμία. Ίσως γι' αυτό οι κινηματογράφοι γέμισαν από τις πρώτες κιόλας προβολές, γιατί πίσω από τα εντυπωσιακά πλάνα, την τεχνολογία και το θέαμα παραμένει ζωντανή μια ιστορία που εδώ και χιλιάδες χρόνια συνεχίζει να μιλά για όσα φοβόμαστε, αγαπάμε και ονειρευόμαστε, για το ταξίδι, για την νοσταλγία, για την ακατανίκητη ανάγκη του ανθρώπου να βρίσκει πάντα το δρόμο της επιστροφής. Αργύρη.

0: τοπικές κοινότητες που βρίσκονται γύρω από τον Άραχθο αντιμετωπίζουν το σχέδιο με αυξημένη προσοχή. Η περιοχή κουβαλά ήδη το βάρος μεγάλων παρεμβάσεων, καθώς τα φράγματα του Πουρναρίου 1 και Πουρναρίου 2 έχουν μεταβάλει εδώ και δεκαετίες τη φυσική λειτουργία του ποτάμου. Οι αλλαγές στη ροή των υδάτων, η επίδραση στα οικοσυστήματα και η εξάρτηση ολόκληρων περιοχών από τις διαχειριστικές αποφάσεις των αρμόδιων φορέων αποτελούν εμπειρίες που παραμένουν ζωντανές στη συλλογική μνήμη των κατοίκων. Αυτό είναι ένα θέμα λοιπόν που συζητείται και απασχολεί την τοπική κοινωνία και θα συζητηθεί αύριο στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στο τηλέφωνο έχουμε τον κύριο Χρήστο Τσιρογιάννη, επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης και πρώην δήμαρχο της Σάρτας και στην επαγγελματική του ιδιότητα μηχανικός, που έχει και την επιστημονική γνώση να μας πει μερικά πράγματα αναφορικά με αυτό το έργο, την σημασία του, τη σπουδαιότητά του, τις επιφυλάξεις των κατοίκων και αν εν πάση περιπτώσει αυτή η επένδυση έχει αιτιολογηθεί επαρκώς και αν διαθέτει τις νόμιμες μελέτες που χρειάζονται για να ληφθούν τέτοιες αποφάσεις. Κύριε Τσιρογιάννη, καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα. Νομίζω ότι κάνατε μια πολύ καλή εισαγωγή για το θέμα. Και να πω ότι από την πλευρά μου ως μηχανικός είναι τα έργα ΑΠΕ, είναι έργα πολύ καλά και τα χρειάζεται η πατρίδα μας, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να γίνονται με ένα σχεδιασμό στον ελλαδικό χώρο που θα πρέπει και μετά να αυτόν επιμερίζεται σε περιφέρειες, σε κάθε περιφέρεια και σε κάθε δήμο, ότι πόσο πρέπει η κάθε περιοχή να παράξει έργο μέσα από ΑΠΕ γενικότερα. Έτσι πρέπει να εκμεταλλευτούμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Εδώ όμως στην Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια δεν υπάρχει ένας σχεδιασμός συγκεκριμένος, δεν υπάρχει ένας περιφερειακός σχεδιασμός ή ένας δημοτικός σχεδιασμός να ξέρει ο Δήμος Αρτέων και να πει ότι κύριε, εμείς πρέπει να παράξουμε αυτά. Θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο, τι μορφή ανανεώσιμες ενέργειες θα αξιοποιήσουμε στην περιοχή, τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα που έχει κάθε περιοχή, μέσα από τις τοπικές μας κοινωνίες και θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο να εγκαταστήσουμε αυτές τις ΑΠΕ. Όμως μέχρι τώρα τι γινόταν? Και το λέω αυτό και από την εμπειρία μου ως δήμαρχος. Ερχόταν κάθε εταιρεία που υπέβαλε μια μεγάλη πρόταση, μικρότερη ή μεγαλύτερη, στην ΡΑΕ και έλεγε ότι εγώ πήρα άδεια παραγωγής από την ΡΑΕ για να μπορέσω να κάνω αυτό το έργο χωρίς να ρωτάμε τις τοπικές κοινωνίες και πολλές φορές δεν ήταν σε ιδιωτικές εκτάσεις, ήταν σε δημοτικές εκτάσεις. Δηλαδή έβγαζαν άδειες σε δημοτικές εκτάσεις. Άρα εδώ δεν μπαίνει ένα ζήτημα αν είμαστε υπέρ ή όχι τον ΑΠΕ. Είμαστε υπέρ τον ΑΠΕ, αλλά με έναν σχεδιασμό, με μια ενημέρωση στις τοπικές κοινωνίες, με μια σειρά γενικότερα. Εδώ βλέπουμε στο συγκεκριμένο ζήτημα ότι είναι ένα έργο πάρα πολύ μεγάλο. Είναι ένα έργο 375 ΜΒ με μια λεκάνη που θα μαζεύει το νερό που εκτείνεται γύρω στα 7.000 στρέμματα. Στην αρχή ήταν 9.000 στρέμματα, τώρα έγινε 7.000 στρέμματα. Και από ό,τι βλέπουμε έτσι, σε μια πρώτη ανάγνωση, γιατί καταλαβαίνετε, πρέπει να μελετήσουμε οι Δημοτικοί Σύμβουλοι μια μελέτη 405 σελίδων σε 2-3 μέρες, χωρίς εδώ μας κάνει εντύπωση ο Δήμος να έχει κάνει μια ανάλυση υπηρεσιακή, να το έχει να θέσει την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και να μας έχει έρθει το ζουμί της όλης μελέτης. Καλούμαστε μόνοι μας να τα βρούμε. Βλέπουμε ότι από το 25 που υπήρχε έτσι μια πρώτη μελέτη και ήταν στην περιοχή του Κορφοβονίου, πιο ψηλά δηλαδή από ό,τι είναι σήμερα, υπήρχε μια αντίδραση από τις τοπικές κοινωνίες, σύσσωμες τις κοινωνίες και του Κορφοβουνίου και του συνεταιρισμού του Κορφοβουνίου, που ήταν η έκταση του συνεταιρισμού, αλλά και πιο πάνω στα χωριά τα παραπάνω, Πιστιανά, Ροδαυγή, Σκούπα, Δαφνητήρα και προς τα κάτω, ότι δεν θέλανε αυτό το έργο. Τώρα τι έγινε? Το ζητούσαμε πάρα πολλές φορές εμείς οι επικεφαλείς των παρατάξεων να έρθει να το κουβεντιάσουμε. Έλεγε ο Δήμαρχος ότι θα γίνει τροποποίηση μελέτης. Όντως έγινε μια τροποποίηση της μελέτης. Αυτή η λεκάνη του έργου που θα συλλέγει το νερό κατέβηκε προς τα κάτω και την βλέπω να είναι κάτω από τον έλα του Κορφουνίου και πιο πάνω από το Γρίποβο. Ακουμπάει τα Ζαρκαδέικα σε μια περιοχή, δηλαδή όπως πηγαίνουμε προς το δρόμο πάνω τώρα εμείς για τον έλα του Κορφουνίου και περνάμε το Γρίποβο, αριστερά μετά το Γρίποβο και δεξιά μετά το Γρίποβο. Σε εκείνη την περιοχή το βλέπω χωροθετημένο.
0: Χρήστο, θα πλημμυρίσουν κι άλλες εκτάσεις εκτός από αυτές που σήμερα βρίσκονται στη λίμνη του Πουρναρίου?
1: Κοιτάξτε, όπως φαίνεται αυτό τώρα το έργο αγγίζει μια μεγάλη περιοχή. Δεν ξέρω τεχνικά πώς θα γίνει και μπορεί να είναι άρτιο και μπορεί να είναι και καλό για τον τόπο. Δεν το γνωρίζω, αλλά μπαίνει ένα ζήτημα ότι εμείς τώρα τι θέλουμε για το Πουρνάρι γενικότερα. Υπάρχουν πολύ καλά παραδείγματα αξιοποίησης τεχνητών λίμνων

0: άλλες περιοχές που έχουν δώσει ήπια τουριστική ανάπτυξη. Εμείς είχαμε καταθέσει όλοι οι δήμοι που βρέχονται από τη λίμνη Πουρναρίου μαζί με τις τοπικές κοινωνίες και την ομάδα πρωτοβουλειών για την αξιοποίηση της λίμνης Πουρναρίου μια ολοκληρωμένη χωρική επένδυση, έτσι λέγεται, ένα εργαλείο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, όπου κατατέθηκαν προτάσεις για ήπιες παρεμβάσεις, για αξιοποίηση τουριστική της λίμνης Πουρναρίου. Εγκρίθηκε από τα δημοτικά μας συμβούλια. Υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα, δεν υπάρχουν αυτά τα μεγάλα έργα και μέχρι στιγμής βλέπουμε ότι από το τέλος του 23, μέσα στο 23 που την παραδώσαμε, τώρα έχουμε 2,5 χρόνια και δεν έχει γίνει το παραμικρό έργο πάνω σε αυτό, μικρό ή μεγαλύτερο, αλλά απέναντίας προκρίνονται, αν θέλετε, μεγαλύτερα έργα τα οποία δεν συνάδουν με τον συνδυασμό της λίμνης Πουρναρίου για τα επόμενα χρόνια, για τις επόμενες γενιές.
1: Χρήστο, Στάσου, θα κουβεντιάσετε αύριο στο Δημοτικό Συμβούλιο τι ακριβώς. Όταν δεν υπάρχει η ενημέρωση, η υπηρεσιακή ενδεχομένως εισήγηση κτλ., η πληροφορία η οποία απαιτείται για το τι περιλαμβάνει αυτό, ποιοι κίνδυνοι ελοχεύουν, τι ανταποδοτικά ωφέλη θα υπάρχουν, τι ακριβώς θα κουβεντιάσετε.
0: Τι να σας πω και εγώ, περιμένω έτσι να με αγωνία να το δούμε. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα έργο το οποίο δεν είναι της παρούσας Δημοτικής Αρχής, με την έννοια ότι είναι κάτι που αρχίζει και τελειώνει σε μια θητεία. Είναι ένα έργο που υποθηκεύει το μέλλον της περιοχής, τις επόμενες γενιές. Θα πρέπει να το προσέξουμε. Μπορεί να είναι ένα καλό έργο και να βοηθήσει την περιοχή. Ακούγονται για τα ανταποδοτικά ωφέλη. Όμως εμείς είμαστε καμένοι σαν άρτα από τα ανταποδοτικά ωφέλη. Έτσι έλεγαν τότε, παλιότερος, εγώ δεν το θυμάμαι, για το μεγάλο υδροελεκτρικό πράγμα του Πουρναρίου, που είναι μια αντίστοιχη ισχύως έργο, ότι θα δοθούν ανταποδοτικά ωφέλη. Δεν δόθηκαν. Έτσι, τα ζητάμε τώρα σαν επέτες και πρόσφατα, και εγώ θυμάμαι στη θητεία μου και με συνεργασία με την ΚΕΔΕ προσπάθησα, όπως συμβαίνει στα μικρά υδροελεκτρικά έργα, όπως στην Παντάνασα που είχαμε, να δώσουν ένα όφελος στην τοπική κοινωνία. Στην Παντάνασα υπάρχει νομοθεσία που είναι κάτω από 15 ΜΒ, το έδωσαν. Εδώ, στο μεγάλο έργο του Πουρναρίου, που είναι πάνω από 15 ΜΒ, γύρω στα 300 ΜΒ, η ΔΕΗ είναι κράτος. Έτσι, δεν.
1: Ναι, τότε ήταν. Τότε που έγινε το έργο, είδε ήταν κρατικός φορέας. Τώρα είναι ιδιώτες αυτοί οι οποίοι αξιοποιούν.
0: Μας είπανε ότι επειδή η ΔΕΗ έχει μπει στο χρηματιστήριο πλέον, γιατί είναι ιδιωτικός φορέας, δεν μπορούμε να επιχρεώσουμε την ΔΕΗ να δώσει αυτό το αντισταθμιστικό όφελος, το μικρό αντισταθμιστικό όφελος, νομίζω είναι τη τάξη του 2-3% από τα παραγόμενα έσοδα που βγάζει στην τοπική κοινωνία, δηλαδή ως μια μείωση του ρεύματος των κατοίκων της Άρτας. Καταλαβαίνετε ότι όταν αυτό δεν έχει γίνει στο παρελθόν, γιατί να γίνει τώρα? Και τι γίνεται πάντα όταν πάμε να κάνουμε ένα έργο? Λέμε ναι, χτυπάμε την πλάτη ότι θα γίνει αυτό το πράγμα, θα δημιουργηθούν κάποιες θέσεις εργασίας, και στη συνέχεια όταν αυτό το έργο γίνεται δεν λογαριάζουν καμία τοπική κοινωνία και δεν δίνουν αυτά που σου αναλογεί. Μακάρι να γίνει κάτι άλλο τώρα, μακάρι να γίνει ένα σωστό έργο. Σας λέω ότι δεν είναι ότι είμαστε εκ των προτέρων αρνητικοί σε ένα έργο, αλλά όμως πρέπει να το ψάξουμε πάρα πολύ, πρέπει να το προσέξουμε, πρέπει εδώ να εμπλέξουμε και επιστήμονες περισσότερους. Δηλαδή θα μπορούσαμε να κάνουμε και μια διαπαραταξιακή επιτροπή, πέρα από ανθρώπους του Δημοτικού Συμβουλίου που δεν είμαστε όλοι ειδικοί, να μπουν και υπηρεσίες, να μπει και το τεχνικό επιμελητήριο, να μπει και το γεωτεχνικό επιμελητήριο, να μπουν και άλλοι φορείς στο πανεπιστήμιό μας, η περιφέρεια, δεν ξέρω ποιοι άνθρωποι, εμπειρογνώμονες, που να αποφασίζουν για αυτό το τεράστιο έργο και να το μετατρέψουμε δηλαδή σε ένα πλεονέκτημα, σε ένα καλό εργαλείο για την περιοχή μας και για τους κατοίκους. Αλλά όταν οι κάτοικοι είναι αντίθετοι, όταν οι εκτάσεις αυτές δεν είναι ιδιωτικές, αλλά είναι, μάλλον δεν είναι δημόσιες, είναι ιδιωτικές ή δημοτικές, πώς εμείς μπορούμε να επιβάλλουμε ένα τέτοιο έργο όταν δεν το θέλουν οι κάτοικοι και οι ιδιοκτήτες γης που θα αναπτυχθεί αυτό το έργο?
1: Και όπως είπες, δεν είναι και, πώς το λένε, τοπικής μόνο σημασίας ή ένα έργο που αφορά το σήμερα, αλλά παραπέμπει και στο μέλλον. Και ήδη, από τι λέγεται, τουλάχιστον εσύ ως μηχανικός έχεις καλύτερη γνώμη, ότι από τα έργα του Πουρναρίου υπάρχει επίδραση στον υδροφόρο ορίζοντα της πεδιάδας της Άρτας?
0: Σίγουρα υπάρχει, και εμείς το νούμερο ένα, αν θέλετε, έτσι, πλεονέκτημα που έχουμε σε περιοχή είναι ο έφερος κάπου της Άρτας, που πάντα ζητούσαμε αυτά τα έργα, τα ρημάδικα έργα, τα γεωβολητευτικά να γίνουν στην πόλη, στον κάμπο. Σέρνονται, γίνονται πολύ έτσι αργά, θα μπορούσαν να γίνουν και με κλειστό αγωγό, έτσι ώστε να εκμεταλλευτούμε το νερό του Πουρναρίου. Γίνονται κάποια τσιμεντένια αυλά και κατά καιρούς, έχουν μείνει πάρα πολύ πίσω. Άρα γιατί δεν προτάσουμε ως τοπική κοινωνία να γίνουν πρώτα αυτά που αναλογούν στην Άρτα, όπως τα κυβερνητικά, να αξιοποιήσουμε τη λίμνη Πορναρίου όπως εμείς έχουμε αυτό το μοντέλο της ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης, και αν μετά μπορούμε να κάνουμε μικρότερα έργα, θα έλεγα, αντιλιοσταμίευσης, ναι, καλώς να τα κάνουμε. Γιατί όχι να μην κάνουμε και μικρότερα έργα αντιλιοσταμίευσης, μικρότερα υδροελεκτρικά έργα ή μικρότερα φωτοβολταϊκά έργα. Δεν μπορώ να καταλάβω όμως γιατί όταν θέλουμε να κάνουμε μια επένδυση στην Άρτα πρέπει να είναι μεγάλα και φαρανοϊκά έργα όπως αυτό, που δεν έχουμε άλλο έργο αντιλιοσταμίευσης. Άρα κάνουμε ένα μικρό, πρώτα να δείξουμε ότι είναι κάτι καλό, να πείσουμε τις τοπικές κοινωνίες, και μετά, αν αυτό είναι καλό για τον τόπο μας, γιατί όχι, θα πει κανένας να μην γίνει και ένα μεγαλύτερο έργο. Αλλά όταν θυμάμαι παλιότερα, και θυμάστε κι εσείς, πριν 3-4 χρόνια πήγαν να κάνουν ένα μεγάλο φωτοβολταϊκό πάρκο πάνω στην λίμνη Πουρναρίου, τότε αντιδράσαμε σύσσωμοι όλη η τοπική κοινωνία, τα δημοτικά συμβούλια, και αυτή η επένδυση σταμάτησε, υπάγωσε, αλλά δεν προχώρησε σε κάθε περίπτωση. Και εδώ βλέπουμε τώρα ότι δεν είναι μόνο αυτό το έργο που γίνεται από την πλευρά τη δική μας εδώ στο Δήμο Αρτέων. Πρόσφατα είδα ένα δημοσίευμα και μια μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αφορούσε ένα αντίστοιχο έργο, μπορεί να είναι λίγο μικρότερο, από την πλευρά του Δήμου Νικολάου Σκουφά, από την άλλη πλευρά, κάπου εκεί στο Ζυγό Μαρκινιάτα. Οπότε καταλαβαίνετε, εδώ πέρα έρχονται τώρα οι μεγάλες εταιρείες, που είναι και εταιρείες από εκτός, και ακούμε και για μεγαλύτερες κατασκευάστριες εταιρείες που θα λουπίσουν το έργο, που θέλουν, ας πούμε, την περιοχή μας. Δεν τη βλέπουν με ένα έτσι μάτι, όπως λέμε εμείς, αναπτυξιακό ή προς όφελος των επόμενων γενιών. Τη βλέπουν ότι να αρπάξουν, ας πούμε, την περιοχή μας, δηλαδή αυτό το φιλέτο που έχουμε σαν περιοχή, τα πολύ ωραία τα νερά μας, την έκτασή μας, και να κοιτάξουν μόνο τη δική τους τσέπη. Αυτό θα πρέπει να το καταλάβουν, να το καταλάβει και η Δημοτική Αρχή, και θα πρέπει να είμαστε με την πλευρά των πολιτών, των κατοίκων, των τοπικών κοινωνιών, αλλά και το μέλλον της περιοχής μας. Καμιά φορά δεν λέω ότι πρέπει να πηγαίνουμε σόν και καλά ό,τι πει η τοπική κοινωνία και εμείς από κοντά, γιατί καμιά φορά η τοπική κοινωνία μπορεί να μην αντιλαμβάνεται και να μην έχει όλα τα τεκμήρια να καταλάβει ότι αυτό είναι ένα έργο αναπτυξιακό. Απ' την άλλη όμως, αν η Δημοτική Αρχή θεωρεί ότι αυτό το έργο είναι αναπτυξιακό και έχει πιστεί, ας μας πείσει και εμάς, ας πείσει την τοπική κοινωνία, ας κάνει διαβουλεύσεις, να πάει να μιλήσει στους κατοίκους. Και αν αυτό το πράγμα πιστούμε όλοι ότι είναι καλό, γιατί όχι να μην το κάνουμε.
1: Μάλιστα, και πάντως εδώ να σημειώσουμε ότι ο Δήμος και οι υπηρεσίες και το Δημοτικό Συμβούλιο μόνο γνωμοδοτικό χαρακτήρα έχουν σε ό,τι αφορά τις προσεγγίσεις γύρω από αυτά τα έργα, έτσι.
0: Ακριβώς έτσι είναι, και εδώ να πούμε ότι και θυμόμαστε στην προηγούμενη μελέτη που υπήρχε, και η Περιφερειακή Επιτροπή ψήφισε θετικά σε πρώτο χρόνο, αλλά όμως έχει πάρα πολύ δυσμενείς όρους για την εταιρεία. Δηλαδή, τι εννοώ, ότι ακούγεται ότι η Περιφέρεια ψήφισε θετικά. Ψήφισε θετικά όντως η Περιφερειακή Επιτροπή, με πολλές δεσμεύσεις και όρους, που αυτό δεν ξέρω κατά πόσο, ας πούμε, μπορούν να υλοποιηθούν. Γιατί αν υλοποιηθούν αυτοί οι όροι, μπορεί, ας πούμε, και να είναι καλό για την περιοχή. Άρα θα πρέπει να κλείσουμε με αυτό, ότι δεν θα πρέπει να το δούμε έτσι επιφανειακά αυτό το μεγάλο έργο. Θα πρέπει να καθίσουμε όλοι οι φορείς κάτω, Δήμοι, Περιφέρειες και επιστημονικοί φορείς, να δούμε τι είναι αυτό το έργο που πάει να γίνει και αν αυτό μπορεί να βοηθήσει την περιοχή μας, και αν έχουμε όφελος από αυτό το έργο και δεν υποδικεύουμε το μέλλον των επόμενων γενιών, γιατί όχι να μην το κάνουμε, αλλά με συγκεκριμένες ρήτρες και με συγκεκριμένες διαδικασίες.
1: Λοιπόν, κύριε Τσιρογιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Ελπίζω να τα ξαναπούμε μετά τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και να έχουμε πληρέστερη εικόνα και για την απόφαση του Δήμου, αλλά και γενικότερα για κάποια πρακτικά ζητήματα που αφορούν αυτό το έργο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση.
0: Καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Ιωάννινα.

Και κύριε, κάπου εδώ τέλειωσαμε. Από τον Αργύρη Κλιμαντήρη και την Άντα Κωνσταντίμα και τον Κώστα Παπαθεοδόρου, να έχετε μια καλή μέρα. Προσοχή, γιατί έξω ο ήλιος δαγκώνει. Θα είμαστε και πάλι αύριο μαζί, λίγο μετά τις 8. Καλή σας μέρα.

0: Ιωάννινα. Η καρδιά της περιφερειακής ενημέρωσης χτυπά εδώ.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από το περιφερειακό σταθμό Γιάννη της ΕΡΤ, που επιμιλήθηκε ο Χρήστος Ανεμοζάλης. Στον ήχο, Αργύρης Κλιμαντήρης. Τραγική κατάληξη για το σοβαρό ατύχημα που σημειώθηκε στην Πουρνιά Κόνιτσας, καθώς ένας 80χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του όταν καρφώθηκε σε σιδερένια κάγκελα ενώ πραγματοποιούσε εργασίες στον κήπο του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΕΡΤ News, ο ηλικιωμένος είχε βγει στον κήπο για να εκτελέσει εργασίες όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, υποχώρησαν τα προστατευτικά κάγκελα. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να πέσει από ένα υψηλότερο σε χαμηλότερο επίπεδο και να καρφωθεί πάνω στα κάγκελα. Στο σημείο στήθηκε μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού, στην οποία συμμετείχαν πυροσβέστες με τρία οχήματα, την πυροσβεστική υπηρεσία Κόνιτσας και την 5η ΕΜΑΚ. Παράλληλα, στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις ελληνικής αστυνομίας καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Μετά τον απεγκλωβισμό του, ο 80χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ οι διασώστες διαπίστωσαν το θάνατό του. Μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για την αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών του Δήμου Ιωαννιτών αποτελεί η συμπερίληψη του έργου ολοκλήρωση του Αθλητικού Κέντρου Καρταμιτσίων σε ειδική πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών με προβλεπόμενη χρηματοδότηση ύψους 2,2 εκατομμυρίων ευρώ. Η εξέλιξη προέκυψε μετά την υποβολή όριμης και τεκμηριωμένης πρότασης από το Δήμο Ιωαννιτών, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της Δημοτικής Αρχής να προετοιμάζει εγκαίρως ολοκληρωμένες μελέτες. Η πρώτη συνάντηση εργασίας του νέου αντιδημάρχου πολιτικής προστασίας Δημήτρου Μπουτσί με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων προγραμματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Ιωαννίνων με αντικείμενο την καλύτερη προετοιμασία εν ώψη της αντιπερικής περίοδου. Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 3ου Διεθνούς Scanner Workshop που φιλοξενήθηκε στο Δήμο Πογονίου από τις 12 έως τις 19 Ιουλίου, συγκεντρώνοντας περισσότερους από 40 επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου χρησιμοποιήθηκαν σύγχρονες τεχνολογίες, υπέρυθρη θερμογραφία, τρισδιάστατη μοντελοποίηση κτλ. Η διοργάνωση ανέδειξε τον Δήμο Πογονίου σε διεθνές σημείο συνάντησης της έρευνας, της καινοτομίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Το Πανεπιστημίο Ιωαννίνων φιλοξένησε διημερή συνάντηση εργασίας με το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας με την ακαδημαϊκή κοινότητα. Κατά την πρώτη μέρα παρουσιάστηκαν ερευνητικά έργα που χρηματοδοτούνται από το ΕΛΙΔΙΚ και ακολούθησε συζήτηση για την προώθηση της έρευνας, της καινοτομίας και της χρηματοδοτήσης της επιστημονικής αριστείας. Στις υπηρεσίες Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηπείρου, που διενεργούνται καθημερινά σε όλη την Ήπειρο με σκοπό την καταπολέμηση της διάσωσης των ναρκωτικών, συνελήφθησαν τις τελευταίες 10 ημέρες συνολικά 10 άτομα σε ταυτόρυθμες περιπτώσεις. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα περίπου. Όλες οι ειδήσεις μας στο earthnews.gr.

0: Ιωάννινα. Τώρα ο περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων και στο Earth Echo. Εκπομπές, συνεντεύξεις, αφιερώματα, ηχητικά ντοκιμαντέρ και σπάνιο αρχιακό υλικό.
1: Εδώ Ιωάννινα, ραδιοφωνικό σταθμό Σπύρου.
0: Όλα διαθέσιμα on demand. Για να τα απολαμβάνεις όπου θέλεις, όταν θέλεις. Και πάντα σε ζωντανή μετάδοση 24 ώρες το 24ωρο για όλο τον κόσμο. Earth Echo. Ο περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων σήμερα.
2: Μουσικά κτίσματα 2026. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά θα πραγματοποιηθεί το Μουσικό Χωριό στην Ήπειρο από τις 27 Ιουλίου μέχρι τις 3 Αυγούστου στο Ακριτικό Χωριό Κτίσματα του Πογονίου. Οργάνωση Διεθνές Κέντρο Ιππειρώτικης Μουσικής και Δήμος Πογονίου. Για μία εβδομάδα θα γίνονται σεμινάρια παραδοσιακής ιππειρώτικης μουσικής για κλαρίνο, λαούτο, βιολί και κρουστά, μονοφωνικού και πολυφωνικού τραγουδιού, καθώς και παραδοσιακών χορών από όλη την Ήπειρο. Πληροφορίες και εγγραφές στο musicaktismata.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
3: Δικός Φεστιβάλ. Το Φεστιβάλ Ζαγορίου με θέμα τη γυναίκα επιστρέφει. Ρωμαίος και Ιουλιέτα, μια νύχτα του καλοκαιριού, του Ουίλιαμ Σέξπιρ, σε σκηνοθεσία Ρινιός Κυριαζή, από το Διπεθέιο Ανίνων. Ρεζιτάλ, ιστορίες για την ψυχή, με τη Μάρθα Φριντζίλα και τον Τάκη Φαραζή. Η Δίποδα Τύρανος, του Σοφοκλή, με τον Χάρη Χαραλάμπους Καζέπη, σε σκηνοθεσία Σοφίας Αντωνίου. Τα Ειδόνια της Μεσογείου, με την Έλσα Μουρατίδου και τον Θάνο Σταυρίδη. Θέατρο Άγγελος Κίτσος, Μονοδέντρη Ζαγορίου, 29 Ιουλίου έως 3 Αυγούστου. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα. ΕΡΤ Ιωάννινα.

Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε στον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων της ΣΕΡΤ. Χρήστος Ανεμοζάλης στο μικρόφωνο, Αργύρης Κλιμαντήρης και Άντα Κωνσταδήμα στη ρύθμιση του ήχου. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11 με όλη την επικαιρότητα όπως διαμορφώνεται μέχρι και αυτή την ώρα όλη η δισογραφία στο διεθνές επίπεδο, η κεντρική πολιτική. Δική μας κοινή εγχώρια και βεβαίως το επίκεντρο της εκπομπής τα της περιφέρειας Ηπείρου στους 88,2 για τα Αιγιάννα, 100,3 για τις υπόλοιπες περιοχές της Ηπείρου όπως και για τη Λευκάδα αλλά και για την Λοκαρνανία και βεβαίως μέσα από το rteco.gr μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Θα έχουμε και τις προγραμματισμένες μας συνεντεύξεις λίγο μετά τις 9.30 με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Νομού Πρέβζα, τον κύριο Αμυρά, και στη δεύτερη ώρα, στην αρχή, θα συνομιλήσουμε με τον Δήμαρχο Ιωαννίνων, τον κύριο Θωμά Μπέκα.

διατυπώνεται ο καύσωνας σήμερα, κυρίες και κύριοι, από πνικτική ατμόσφαιρα, 40 διάρκεια και συναγερμός για φωτιές. Στα Αγία σημερινή ημέρα θα αναμένεται η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας να είναι στους 38 βαθμούς, από αύριο όμως θα υπάρχει σχετική πτώση στους 36. Πέμπτη στους 32, ενώ την Παρασκευή η μέγιστη τιμή κάνει βουτιά ο υδράργυρος, θα είναι στους 27 βαθμούς. Όπως και χθες, έτσι και σήμερα, αρκετές περιοχές της περιφέρειας Ηπείρου βρίσκονται στην κίτρινη ζώνη, στην υψηλή ζώνη εκδήλωσης πυρκαγιάς. Έτσι λοιπόν, μεγάλη προσοχή από τους πολίτες και από όλους, για να μην έχουμε προβλήματα.

Για ακόμα μια φορά, για ακόμα μια ημέρα, χθες η περιοχή της Σκόνιτσας κατέγραψε, συμπεριλήφθηκε μεταξύ των περιοχών πανελλαδικά που καταγράφηκαν στις υψηλότερες θερμοκρασίες της Ελλάδας, καθώς ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 40 βαθμούς.

με τα διεθνή μας, να σας πω κυρίες και κύριοι, πως σήμερα έχουμε νέο πλαίσιο και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για τα ηλεκτρικά πατίνια, καθώς ψηφίζεται σήμερα η απαγόρευση για ανήλικους κάτω των 17 ετών, ενώ υποχρεωτική είναι πλέον και η ασφάλιση. Στο σχετικό νομοσχέδιο λοιπόν εισάγονται σήμερα οι νέες διατάξεις που αλλάζουν το πλαίσιο λειτουργίας και χρήσης των ηλεκτρικών πατίνιων με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας αλλά και τη μείωση των ατυχημάτων. Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά την καθολική απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικού πατινιού για άτομα κάτω των 17 ετών. Παράλληλα, θεσπίζεται υποχρεωτική ασφάλιση τόσο για το όχημα όσο και για τον ίδιο το χρήστη. Το νέο πλαίσιο προβλέπει ακόμα αυστηρότερες κυρώσεις για παρεμβάσεις όπως η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας και η κυκλοφορία σε δρόμους ή λεωφόρους όπου το επιτρεπτόμενο όριο υπερβαίνει τα 50 χιλιόμετρα. Άρα λοιπόν τέρμα κυρίες και κύριοι το ηλεκτρικό πατίνι για άτομα κάτω των 17 ετών και επιπλέον υποχρεωτική η ασφάλισή του. Και προφανώς οι εικόνες αυτές που βλέπαμε και βλέπουμε ακόμη σε εθνικούς δρόμους και τα λοιπά, κάποιους να πηγαίνουν μέχρι και με 100 χιλιόμετρα, γιατί είναι κάποια πατίνια πειραγμένα, έτσι, και χωρίς κράνη και με δικάβαλο, να μπαίνουν και δύο άτομα να ανεβαίνουν πάνω, αυτές οι εικόνες δεν θα τις ξαναδούμε. Και σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω, η ελληνική αστυνομία ετοιμάζεται για εντατικότατους ελέγχους.

δούμε λίγο επιγραμματικά, κυρίες και κύριοι, σε τίτλους ειδήσεων της διεθνής κοινής. Όπως αναφέρει το Axios, σχέδιο για νέα δεκαήμερη εκχυρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ενώ ο πρόεδρος, ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ, εξετάζει και το σενάριο γενικευμένου πολέμου.

Ο κύριος Τραμπ αναφέρει ότι ο κύριος Νετανιάχου, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, δεν θα συλληφθεί με κανέναν τρόπο όσο βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, και προφανώς αυτό είναι ένα καρφί απέναντι στον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, ο οποίος, όπως διέρευσε, εξετάζει αν ο κύριος Νετανιάχου μεταβεί εκεί, εξετάζει τη σύλληψή του.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ο Ζοχράν Μαμντάνι, παραδέχτηκε ότι δεν ήταν σίγουρος αν είχε την εξουσία να διατάξει την αστυνομία να συλλάβει έναν ξένο ηγέτη, αλλά ανέφερε ότι συζητούσε το θέμα με τη νομική του ομάδα εν ώψη της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ τον Σεπτέμβρη.

Προς ψήφιση στην σημερινή Ολομέλεια της Βουλής, κυρίες και κύριοι, νέες ρυθμίσεις για τις συντάξεις χειρίας. Πώς αναφέρει η αρμόδια υπουργός, η κυρία Νίκη Κεραμέως, τέλος σε μια κοινωνική αδικία 10 ετών. Κατατέθηκα λοιπόν στη Βουλή νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Τσίπρα-Κατρούγκαλου. Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η ρύθμιση αποσκοπεί αφενός στην αποκατάσταση των στρεβλώσεων που προκάλεσε ο σχετικός νόμος, καταργώντας τις περικοπές που προβλέπονται στις κύριες συντάξεις χειρίας μετά την τριετία, αφετέρου αναγνωρίζοντας την αυτοτέλεια των ασφαλιστικών δικαιωμάτων και εξαλείφοντας οικονομικά βάρη του παρελθόντος.

συνεδρίασε χθες η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και όπως υπογράμμισε, ξεκαθάρισε ο πρόεδρος και ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, μία ακόμη τετραετία για να μην γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Πολιτική επιλογή των αντιπάλων μας, το δηλητήριο του λαϊκισμού, επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στη συνταγματική αναθεώρηση, καθώς και στις προετοιμασίες για την ΔΕΘ, τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που θα αποτελέσει, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, ένα τεστ αξιοπιστίας για την κυβέρνηση, εστίασε ο ίδιος στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός επιτέθηκε με σκληρή γλώσσα στο ΠΑΣΟΚ για τη στάση του στο θέμα της αναθεώρησης και έκανε λόγο για δηλητήριο λαϊκισμού και τοξικότητας της αντιπολίτευσης, με ειδικές αναφορές στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και στις εμπριστικές επιθέσεις και της Μαρφίν. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027, ενώ στο ερώτημα γιατί ο λαός να δώσει μια τρίτη τετραετία στη Νέα Δημοκρατία, απάντησε για να μην γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Και σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει, κυρίες και κύριοι, για το πολιτικό ρεπορτάζ, οι ανακοινώσεις του κυβερνώντος κόμματος και ειδικότερα του κ. Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα αφορούν κυρίως τη στήριξη της μεσαίας τάξης. Αυτό είπε απευθυνόμενος στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τονίζοντας ότι εστιάζουμε στα θέλω της κοινωνίας, στις ορατές λύσεις σε πραγματικά προβλήματα. Ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη ΔΕΘ, τονίζοντας ότι θα αποτελέσει καθρέφτη της αλήθειας, αλλά και τεστ αξιοπιστίας.

στην δευτερολογία του, ο κύριος Μητσοτάκης, στην κοινοβουλευτική ομάδα, είπε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ότι δεν είμαστε εδώ για να συγκαλύψουμε οποιαδήποτε παρανομία.

πάνω στα όσα ανέφερε ο κύριος Μητσοτάκης υπήρξαν και αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Άλλο να αναφέρει, κρίνεται μεταξεταστέως στα οικονομικά, άριστο στις αλχημίες και με συμπτώματα αμνησίας για τον εκλεκτό του στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αντίδραση είχαμε και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, όπου η απάντηση θα δοθεί πολύ σύντομα από τους πολίτες και θα είναι συντριπτική. Αυτό τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ για τα όσα ανέφερε χθες ο κ. Μητσοτάκης στην κοινοβουλευτική ομάδα. Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει δε ότι η ομιλία του κ. Μητσοτάκη υπενθύμησε στους πολίτες τις νεοφιλελεύθερες ιδεοληψίες του, τις οποίες επιχειρεί με τη συνταγματική αναθεώρηση. Επίσης, κατηγορεί τον Πρωθυπουργό για θράσος και υπογραμμίζει ότι η απάντηση στον κ. Μητσοτάκη θα δοθεί πολύ σύντομα από τους πολίτες.

Η περίοδος της ασάφειας έκλεισε. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι παρόν στις εκλογές. Κοιτάμε μπροστά, τόνισε ο κύριος Νίκος Παπάς, μιλώντας χθες στο Air News Radio 105,8. Την επιστροφή του ΣΥΡΙΖΑ σε πλήρη εκλογική ετοιμότητα αλλά και την προσπάθεια ανασυγκρότησης του κόμματος περιέγραψε ο Νίκος Παπάς, ο νέος γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Ναι μεν αλλά» με τον Δημήτρη Τάκη, υπογραμμίζοντας ότι η περίοδος αβεβαιότητας έχει ολοκληρωθεί και πως το κόμμα θα διεκδικήσει εκ νέου την ψήφο των πολιτών. Όπως τόνισε ο κύριος Παπάς, η νέα ηγεσία δεν προχωρά σε αλλαγή εταιρικής ταυτότητας, αλλά επιχειρεί να αξιοποιήσει το ανθρώπινο δυναμικό και το προγραμματικό οπλοστάσιο που διαθέτει. Η περίοδος της ασάφειας για τον ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις εκλογές και θα δώσει το παρόν, ξεκαθάρισε ο κύριος Παπάς.

πρόταση της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, κυρίες και κύριοι, για την παιδεία με σχέδιο 5+1 σημείων με κατάργηση των πανελλαδικών. Νέο λύκειο, ελεύθερη πρόσβαση σε τμήματα με κενές θέσεις, κατάργηση της ελάχιστης βάσης εισαγωγής, ειδικό μισθολόγιο για τους εκπαιδευτικούς, κατάργηση των συμβουλίων διοίκησης στα ΕΗ και αυστηρότερο πλαίσιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια προβλέπονται στο σχέδιο για την παιδεία της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης που παρουσίασαν στελέχη της Ελλάς. Συγκεκριμένα η κυρία Ιωάννα Λαλιώτου και ο κύριος Παναγιώτης Κασιανός. Όπως τόνισαν τα στελέχη της Ελλάς, καταργούμε τις πανελλαδικές εξετάσεις από το ακριβό για τις οικογένειες και ψυχοφθόρο διόδιο στη γνώση και τη μάθηση.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τέλος, εγγένεια του τμήματος Καλαμπάκα Γρεβενά του Ε65 μεθαύριο Πέμπτη. Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη εγγενιάζεται την 5η 23 Ιουλίου το βόρειο τμήμα του αυτοκινητόδρομου Ε65. Πρόκειται για το τμήμα 46 χιλιόμετρων από τον ανισόπεδο κόμβο Καλαμπάκας έως τον ανισόπεδο κόμβο της Εγνατίας Οδού στο Κυπουριό Γρεβενών. Με την ολοκλήρωση του βόρειου τμήματος παραδίδεται πλέον σε κυκλοφορία στο σύνολο του αυτοκινητόδρομος Ε65 με τα συνολικά 182,1 χιλιόμετρά του συνδέει την Ανατολική με τη Βορειοδυτική Ελλάδα και την Παθέ με την Εγνατία Οδό, ξεκινώντας από τον αυτοκινητόδρομο Αθηνών Θεσσαλονίκης πριν τη Λαμία στο ύψος της Ανατήλης, καταλήγοντας στον κόμβο της Εγνατίας Οδού. Ο αυτοκινητόδρομος Ε65 μειώνει χρονικά την απόσταση όλων των πόλεων. Έτσι λοιπόν θα φτάσει κανείς στην πρωτεύουσα από τα Γρεβενά σε μόλις 4 ώρες και από την Κοζάνη και την Καστοριά σε περίπου 4 ώρες και 30 λεπτά. Λοιπόν, στο σημείο αυτό θα περάσουμε σε τίτλους ειδήσεων από το Earth News Radio και επιστρέφουμε με τον βουλευτή Ιωαννίνων της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιώργο Αμυρά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Άνδρας τραυμάτισε με μαχαίρι ζευγάρι τουριστών στην Ακρόπολη. Ο δράστης συνελήφθη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας έχει τραυματιστεί σοβαρά, ελαφρύτερα η γυναίκα. Καμίνει η χώρα έως και αύριο, με τον υδράργυρο να αγγίζει ακόμη και τους 42 βαθμούς Κελσίου. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας. Νέο πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια, απαγόρευση για ανηλίκους κάτω των 17 ετών και υποχρεωτική ασφάλιση. Ψηφίζονται στη Βουλή νομοθετικές διατάξεις για την κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χειρίας. ΑΔΕ, ξυλώθηκε κύκλωμα μαμούθ με εικονικά τιμολόγια. Μέλος του δήλωνε άστεγη και έμενε σε βίλα με πισίνα. Στα 17 εκατομμύρια η φοροδιαφυγή. Αυθαίρετο φράγμα στον αξιό ποταμό φέρεται να κατασκεύασε 84χρονος με στόχο τη συγκράτηση του νερού και τη διοχέτευσή του για την άρδευση αγροτικών εκτάσεων της ευρύτερης περιοχής, όπως αποκάλυψε αστυνομική έρευνα. 9 είναι μέχρι τώρα τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς των εγωπροβάτων στην περιφέρεια της Πελοποννήσου. 10 κύμα επιθέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν. Η Τεχεράνη επιτίθεται σε κράτη του κόλπου και σε δύο τάνκερ στο Ορμούς. Το State Department προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις του Ιράν σε αμερικανικούς στόχους παγκοσμίως. Άνοδος της θερμοκρασίας έως 38 βαθμούς στην Αττική, 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: ΕΡΤ Ιωάννινα.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι μετά τους τίτλους ειδήσεων από το Real News Radio και ήδη στη τηλεφωνική μας γραμμή αναμένει ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Νομού Ιωαννίνου, ο κύριος Γιώργος Αμυράς. Κύριε Αμυρά, καλημέρα από τα Γιάννενα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Νεμοζάλη, καλημέρα σε όλους τους ακροατές και τις ακροάτρες από την Βουλή.
0: Καλημέρα. Κύριε Αμυρά, θα ήθελα να ξεκινήσουμε λίγο παραγωγικά, να πάμε λίγο στα της κεντρικής πολιτικής σκηνής και μετά θα πάμε στην εκλογική σας περιφέρεια, στα Γιάννενα. Είχαμε χθες την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας εκεί που συνεδρίασε, όπου μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του κόμματος ξεκαθάρισε μία ακόμη τετραετία για να μην γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Πολιτική επιλογή των αντιπάλων μας, το δηλητήριο του λαϊκισμού, είπε απευθυνόμενος σε εσάς ο κύριος Μητσοτάκης, κύριε Αμυρά.
1: Ναι, ακριβώς. Στην ουσία ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, έθεσε το προκείμενο. Έθεσε το ζήτημα που θα απασχολήσει τους πολίτες πάνω από την κάλπη. Εάν η χώρα θα συνεχίσει να πηγαίνει μπροστά, να έχει τη σταθερότητά της, να αναπτύσσεται, να ανεβαίνει το βιωτικό επίπεδο των ανθρώπων ή να πάμε σε μια κατάσταση αστάθεια, σε μια κατάσταση οπισθοδρόμηση, έτσι όπως την είχαμε βιώσει όλοι μέχρι το 2019. Δεν χρειάζεται να κάνω και μεγάλες αναλύσεις. Θυμόμαστε όλοι τι πέρασε η χώρα και τι πέρασε ο καθένας από το 2015 στο 2019. Λοιπόν, η χώρα, μας είπε ο Μητσοτάκης, και φυσικά όλοι συμφωνούμε και όλοι προς τα εκεί εργαζόμαστε, η χώρα θέλει ανάπτυξη, θέλει νέες θέσεις εργασίας, θέλει καλοκληρωμένες δουλειές, θέλει επενδύσεις, θέλει να ανέβει το βιωτικό επίπεδο των πολιτών, να καταπολεμηθεί η ακρίβεια και να υπάρξει μια σταθερότητα. Αυτά όμως δυστυχώς ή ευτυχώς, εγώ θα πω ευτυχώς, επιτυγχάνονται μόνο με το Μητσοτάκη στο τιμόνι. Γιατί όλα τα υπόλοιπα τα έχουμε ζήσει, δεν είναι θεωρίες αυτά που σας λέω.
0: Μάλιστα. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε για ακόμη μια φορά δοθήσεις της ευκαιρίας ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν τον άνοιξη του 2027. Λέγοντας χαρακτηριστικά για αυτοδυναμία, είναι ρεαλιστικός αυτός ο στόχος, κύριε Αμυρά, καθώς οι δημοσκοπήσεις μπορεί να μένει η Νέα Δημοκρατία να είναι σταθερά πρώτη και με διαφορά από το δεύτερο κόμμα, όχι όμως στα ποσοστά τα οποία υπήρξαν το προηγούμενο διάστημα?
1: Η προσωπική μου αίσθηση είναι ότι όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές και ο πολίτης θα αντιλαμβάνεται τη βαρύτητα της ψήφου του, τόσο πιο κοντινή θα είναι και η πιθανότητα η προοπτική της αυτοδυναμίας. Εγώ είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν την αυτοδυναμία από την, φυσικά από την πρώτη Κυριακή. Δεν υπάρχει πρώτη και δεύτερη Κυριακή. Ψηφίζεις για το μέλλον της χώρας σου. Δεν έχει εδώ, εντάξει, θα λίγο να στείλω ένα μήνυμα, ξέρω εγώ, στο Μητσοτάκη ή να τιμωρήσω λίγο τον τάδε υπουργό ή τον τάδε υφυπουργό που δεν ξέρω εγώ τι. Λοιπόν, δεν έχει τέτοια. Και όσο πλησιάζουμε προς την κάλπη, νομίζω ότι οι συνθήκες, έτσι, το περιβάλλον, το πολιτικό και το κοινωνικό, θα μας οδηγούν στην απόφαση του κάθε ενός πολίτη ότι πρέπει η χώρα να κυβερνηθεί. Δεν παίζουμε εδώ πέρα. Άρα έχω την εντύπωση ότι, ας λένε τώρα οι δημοσκοπήσεις, ότι εμφανίζεται κάπως πιο πέρα, πιο κάτω οι δυνατότητες αυτοδυναμίας. Εγώ είμαι σίγουρος ότι και από την Κυριακή των εκλογών θα έχουμε τελικό αποτέλεσμα.
0: Εντάξει, οι δημοσκοπήσεις είναι μια απεικόνιση της στιγμής. Τα δεδομένα αλλάζουν αναλόγως και με τις εξελίξεις. Τώρα,
1: κύριε Νεμοζάλη, πρέπει να δούμε λίγο τι γίνεται στα υπόλοιπα κόμματα, στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Εδώ βλέπουμε την απόλυτη αστάθεια και βλέπουμε την απόλυτη αναξιοπιστία. Υπάρχει κάποιος από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κάποιο κόμμα, κάποιος πολιτικός αρχηγός που να έχει βγάλει μια σοβαρή κοστολογημένη πρόταση? Κανείς. Εδώ ο κύριος Ανδρουλάκης δεν ήξερε να μας πει πόσο κοστίζει η 13η σύνταξη που έλεγε να την εφαρμόσετε και εμείς θα την εφαρμόσουμε αμέσως, έλεγε. Και όταν το ρώτησε ο Μητσοτάκης, ναι, πόσο κοστίζει, δεν ήξερε να μας πει. Άρα τι συζητάμε? Τα βλέπει αυτά ο πολίτης.
0: Μάλιστα. Τώρα, κύριε Αμυρά, εν όψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης τον Σεπτέμβρη, βαρόμετρο για τον Πρωθυπουργό θα είναι η μεσαία τάξη. Εκεί όπου θα δώσει τη μεγαλύτερη στήριξη.
1: Το είπε και χθες, μας το είπε δηλαδή στην σύγκληση κοινοβουλευτικής ομάδας μας, ότι οι μικρομεσαίοι και η επιχειρηματική τάξη και ιδιαίτερα οι μικρομεσαίοι θα απολαύσουν τα περισσότερα από αυτά που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Και είναι δίκαιο αυτό και είναι σωστό, διότι αυτό το κλισέ που λέγεται ότι η μικρομεσαία είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας ισχύει, και ας είναι κλισέ, και παρά τη μεγάλη προσπάθεια που έχει κάνει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, δηλαδή με τις συνεχείς μειώσεις φόρων, με την απόδοση κινήτρων, με. Νομίζω χρειάζεται ακόμα περαιτέρω ενίσχυση αυτός ο κλάδος της οικονομίας μας.
0: Μάλιστα. Πάμε λίγο τώρα να πάμε στα δικά μας, στα της περιφέρειας Ηπείρου, στην περιφερειακή ενότητα στα Γιάννενα, εδώ που χθες πραγματοποιήθηκαν καθαρισμοί στη λίμνη Παμβότιδα. Εσείς σας είδαμε να βουτήξατε μέσα στη λίμνη και πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού, κύριε Αμυρά, 744.000 ευρώ.
1: Ναι. Πρόκειται για ένα έργο πολύ σημαντικό, πολύπλοκο και εξαιρετικά πραγματικά σημαντικό για το οικοσύστημα της λίμνης μας. Θα γίνει ένας υποβρύχιος καθαρισμός εκτεταμένος σε μια έκταση περίπου 20 γηπέδων, ποδοσφαιρικών γηπέδων, 20 φορές του Ζωσιμάδη, τα πας Γιάννενα δηλαδή. Αν τα βάλουμε μέσα στο βυθό της λίμνης, αυτή η έκταση είναι και θα καθαριστεί. Αυτή η απόφαση ελήθη μετά την πρόταση που έκανα εγώ στον Πρωθυπουργό, στον Κυριακό Μητσοτάκη, τον περασμένο Οκτώβριο, όταν είχα πάει στο Μέγαρο Μαξίμου και το συνάντησα. Και μεταξύ άλλων θεμάτων που συζητήσαμε, του είπα ότι νομίζω ότι ένα πολύ σημαντικό μέτρο για την αναβάθμιση του λιμναίου υδάτινου οικοσυστήματός μας, της λίμνης μας, θα είναι και ο υποβρύχιος καθαρισμός. Μου λέει προχωρά το, μου αρέσει πολύ η ιδέα και μου ανέθεσε να αναλάβω και να βρω τη χρηματοδότηση μέσω του Οργανισμού για το Φυσικό Περιβάλλον και την Κλιματική Αλλαγή, αλλά και να συντονίσω τον ΟΦΠΕΚΑ με τον Δήμο Ιωαννιτών και όποιες άλλες υπηρεσίες εμπλέκονται, έτσι ώστε να φτάσουμε στο σημερινό αποτέλεσμα, δηλαδή το χθεσινό στην ουσία, διότι χθες ξεκίνησαν οι καθαρισμοί, οι υποβρύχοι καθαρισμοί που βούτυξα και εγώ. Έγινε ένας διαγωνισμός, προχωρήσαν οι διαδικασίες, βγήκε ο ανάδοχος και χθες λοιπόν ξεκινήσαμε τους υποβρύχους καθαρισμούς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί θα καθαριστεί ο βυθός της λίμνης από 1.200 απορρίμματα μέσα που υπάρχουν, τόνοι απορριμμάτων, σίδερα, ψυγεία, ποδήλατα, μηχανάκια.
0: Μέχρι και μηχανάκι έχει βγει από τον πυθμένα της λίμνης, κύριε Αμυρά. Συγγνώμη που γελάω, αλλά είναι η αλήθεια.
1: Δυστυχώς. Ελαστικά αυτοκινήτων. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι υπάρχει στο βυθό. Αυτά όλα λοιπόν θα απομακρυνθούν. Ναι, αλλά υπάρχει και ένα δεύτερο σημείο σε αυτό το έργο που είναι πολύ σημαντικό. Ποιος είναι ο στόχος μας, σε δεύτερο επίπεδο? Η ανάκτηση της όχθης της λίμνης. Οι δίτες που θα βουτήξουν θα κάνουν μετρήσεις, θα κάνουν βιντεοσκοπήσεις και εκεί που υπάρχει ο κρυπηδότυχος, στο παράλληλο αστικό μας μέτωπο, δηλαδή πηγαίνετε, βλέπετε, ξέρω, πάμε στην πλατεία Μαβίλη και βλέπουμε το νερό από ψηλά, σωστά? Λοιπόν, θα δούμε πού μπορεί να φύγει αυτός ο κρυπηδότυχος, όπου είναι εφικτό δηλαδή, βάσει μελετών, έτσι ώστε να υπάρξει όχθη πια, να ανακτήσουμε την όχθη της λίμνης και για να εξυγωνώνονται τα νερά, να κινούνται συνεχώς τα νερά και να καθαρίζεται η λίμνη, να αυτοκαθαρίζεται και επιπλέον να μπορεί ο Γιαννιώτης να βάζει τα πόδια του στη λίμνη. Να αποκτήσει ξανά το βιωματικό στοιχείο επαφής με τη λίμνη. Αυτό το θεωρώ
0: πάρα πολύ σημαντικό αυτό, κύριε Αμυρά, που λέτε. Πολύ σημαντικό.
1: Και προχωράμε και σε αυτό.
0: Κύριε Αμυρά, επειδή μας πιέζει ο χρόνος και εσάς θέλω να σας αποδεσμεύσουμε, έχουμε κάτι άλλο σε ολοκλήρωση μελετών που αφορούν τα Γιάννενα και για το οποίο εσείς έχετε να μας πείτε, να μας αναφέρετε κάτι?
1: Έχω πολλά να σας πω, αλλά με τόσο σύντομο χρόνο...
0: Συνοπτικά.
1: Κοιτάξτε, προχωράμε θα σας πω κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Ο Σαραντάπορος, το ποτάμι μας, έτσι, που είναι στην Κόνιτσα. Λοιπόν, ο Σαραντάπορος που είναι το τελευταίο ποτάμι ελεύθερης ροής στην Ευρώπη. Ο Σαραντάπορος έχει πάρα πολλά εμπόδια. Έχει τεχνητά εμπόδια τα οποία φτιάχναν πριν από 50-60-70 χρόνια. Ας πούμε, ρίχναν τσιμέντα για να τραβάνε λίγο νερό για τα χωράφια τους από εδώ, από εκεί. Όλα αυτά έχουν εγκαταλειφθεί. Έχουμε μια υποχρέωση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση να βγάζουμε τα εμπόδια, τα τεχνητά από τα ποτάμια μας. Αυτό είναι το επόμενο project που τρέχω εγώ τώρα. Θα πάμε στο Σαραντάπορο, ήδη είναι εκεί το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, πάλι ο ΦΠΚΑ, η μονάδα διαχείρισης για την προστασία της φύσης και των περιοχών Natura και προχωράμε σε κάτι πολύ σημαντικό. Την αποκαθήλωση όλων αυτών των εμποδίων ώστε να έχουμε ελεύθερη ροή του ποταμού, να μπορούν οι πέστροφες και τα χέλια να κινούνται προς ανάποδα προς τη ροή του ποταμού για να πάνε να γεννήσουν. Είναι σημαντικό και αυτό.
0: Πάρα πολύ. Και αυτά τα θέματα που ασχολείστε εσείς με τα του περιβάλλοντος είναι μείζονο σημασίας, κυρία Μύρα.
1: Και το τελευταίο που να σας πω πολύ γρήγορα, παρακαλώ, είναι ότι επιτέλους είμαστε πλέον ένα βήμα πριν την ολοκλήρωση του Προεδρικού Διατάγματος για την προστασία της λίμνης. Είναι αυτό, αν θα θυμόσαστε κατά την θητεία μου στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, είχα ανασύρει από το ξεχασμένο σιρτάρι τις μελέτες, ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες για τις περιοχές Natura. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα πρέπει όλες τις περιοχές Natura της Ελλάδος να ντυθούν το υψηλότερο νομικό ένδυμα προστασίας. Ποιο είναι αυτό? Τα προεδρικά διατάγματα που λένε ότι εδώ μπορείς να χτίσεις, εδώ δεν μπορείς να χτίσεις. Εδώ μπορείς να κάνεις το ένα, εδώ μπορείς να κάνεις το άλλο. Αυτά ήταν όλα ξεχασμένα. Τα εκκίνησα όταν ήμουν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Διατάγματα που λένε ότι εδώ μπορείς να χτίσεις, εδώ δεν μπορείς να χτίσεις. Εδώ μπορείς να κάνεις το ένα, εδώ μπορείς να κάνεις το άλλο. Αυτά ήταν όλα ξεχασμένα. Τα εκκίνησα όταν ήμουν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και φτάσαμε σήμερα.

0: για κάποιο λόγο έκανε μια κοιλιά. Τώρα όμως, με εδώ και 6 μήνες, 8 μήνες που ξαναπιέζω την κατάσταση, φτάσαμε πλέον στο να είμαστε έτοιμοι να προστατεύσουμε τη λίμνη με τον καλύτερο τρόπο, με επιστημονικό τρόπο. Να ξέρουμε ότι εκεί έχει
1: φωλιές, πολύ σημαντικό.
0: Εκεί έχει το ένα και έχει το άλλο. Να τα νερά πώς θα καθαρίσουν, να πώς μπορούν οι άνθρωποι επίσης να αξιοποιήσουν τα χωράφια τους ή τα οικόπεδά τους για να χτίσουν, με ποιες προϋποθέσεις και με ποιον τρόπο.
1: Τέλος, κύριε Αμυρά, αφού μας δώσετε την ημερομηνία των εκλογών, θέλω να μας αναφέρετε αν θα είστε ξανά υποψήφιος βουλευτής, καθώς, όπως έχει αναφέρει ο κύριος Μητσοτάκης στην βουλευτική σας ομάδα, μόνο οι νυν βουλευτές είναι δεδομένες υποψηφιότητές τους για τα βουλευτικά ψηφοδέλτια.
0: Ναι, βεβαίως και θα είμαι υποψήφιος βουλευτής. Το λέω αυτό βεβαίως, εννοείται, διότι ο Πρωθυπουργός μας επέτρεψε να το λέμε πια. Δηλαδή, είναι βουλευτές, εννοείται αυτό, και κύριος θα είναι υποψήφιοι. Λοιπόν, εννοείται και θα είμαι, και με μεγάλη χαρά θα κάνω τον αγώνα μου.
1: Θα μας δώσετε και την ημερομηνία των εκλογών και με αυτό να κλείσουμε, την έχετε ή όχι?
0: Έχω αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός χθες, την σύγκληση στην
1: εκκλησία. Αστειεύομαι, κύριε Αμυρά, αστειεύομαι.
0: Σημειώστε να σας πω και τη συγκεκριμένη μέρα. Θα είναι, να σας πω ποια μέρα θα είναι. Θα είναι η μέρα Κυριακή.
1: Κυριακή θα είναι. Κύριε Βουλευτά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την σημαντική παρουσία σας εδώ στον περιφερειακό σταθμό Ιωνίων της ΕΡΤ.
0: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα, κύριε Αμυρά. Καλημέρα.
2: ΕΡΤ Ιωάννινα

Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τον βουλευτή, τον κυβερνητικό των Ιαννίνων, τον κύριο Γιώργο Αμυρά και τα όσα ανέφερε. Πάρα πολύ σημαντικό τα θέματα του περιβάλλοντος που ασχολείται, έτσι έχει μια εξειδίκευση και μια αγάπη ο κύριος Αμυράς. Αναφορικά βεβαίως με επίκεντρο τη λίμνη Παμβότιδα αλλά και με τα άλλα ποτάμια της Ηπείρου. Και όπως ανέφερε, προφανώς και θα είναι ξανά υποψήφιος στο νομό Ιωαννίνων, αφού έχει δώσει το δικαίωμα ο κύριος Μητσοτάκης, οι νυν βουλευτές, εφόσον οι ίδιοι το επιθυμούν, να είναι ξανά υποψήφιοι.

Λοιπόν, να επαναλάβω κυρίες και κύριοι, πάρα πολύ προσοχή και σήμερα Τρίτη, καθώς αρκετές περιοχές της περιφέρειας Ηπείρου, μεταξύ των οποίων και η Περιφερειακή Ενότητα των Ιωαννίνων, βρίσκεται στην υψηλή ζώνη εκδήλωσης πυρκαγιάς, έτσι. Και σύμφωνα με τον χάρτη που εκδόθηκε χθες από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφεται από τον Περιφερειάρχη κύριο Καχρημάνη, απαγορεύεται η διέλευση, η παραμονή κυκλοφορίας οχημάτων κτλ.

αλλά και εκδρομέων, έτσι, σε πάσης φύσεως οχημάτων, μηχανημάτων, σε περιοχές Natura, καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση.

Στο πλαίσιο, κυρίες και κύριοι, της αντιπερικής περίοδου, είχαμε μια σημαντική πρωτοβουλία. Είχαμε συνάντηση του Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ιωαννιτών με προέδρους τοπικών κοινοτήτων. Και η πρώτη αυτή συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο εν ώψη της αντιπερικής περίοδου. Ιδιαίτερη η έμφαση δόθηκε στις αρμοδιότητες όμως, αλλά και στις υποχρεώσεις των προέδρων των τοπικών κοινοτήτων, όπως αυτές άλλωστε προβλέπονται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, αλλά και στο σημαντικό ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν στην πρόληψη και βεβαίως στην έγκυρη ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επισημάνθηκε και η ανάγκη για συνεχή επαγρύπνηση με τους προέδρους, όπου αυτό είναι εφικτό, να πραγματοποιούν τακτικές περιπολίες στις περιοχές ευθύνης τους, να αναφέρουν άμεσα οποιοδήποτε περιστατικό ή πιθανό κίνδυνο, έτσι ώστε να συμβάλλουν στην πρόληψη μέσω της διαρκούς επικοινωνίας με τους κατοίκους. Παράλληλα, υπογραμμίστηκε και η σημασία της στενής συνεργασίας των τοπικών κοινοτήτων με το Δήμο Ιωαννιτών, την περιοριστική υπηρεσία, την ελληνική αστυνομία, καθώς και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, έτσι ώστε να υπάρχει μια άμεση ανταπόκριση όπου αυτό απαιτηθεί.

Όλα έτοιμα, κυρίες και κύριοι, για τον 22ο Διά Πλους Αμβρακικού για το τριήμερο στην Κορονησία. Αντίστροφη μέτρηση λοιπόν για τον 22ο Διά Πλου Αμβρακικού με την επωνομασία Γιώργος Τσαφούλης. Έχει ξεκινήσει ο Δήμος Αρταίων και είναι έτοιμα όλα να υποδεχθούν αθλητές, επισκέπτες και φίλους του Αμβρακικού στο τριήμερο δράσεων, εμπειριών και εκδηλώσεων στην Κορονησία αλλά και στη θάλασσα του Αμβρακικού. Η κορυφαία στιγμή του θεσμού θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, όταν οι κολυμβητές θα δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους στη μεγάλη διάσχιση του Αμβρακικού κόλπου, σε μια διοργάνωση που εδώ και 22 χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς για τον αθλητισμό ανοιχτής θάλασσας και είναι ένα από τα σημαντικότερα καλοκαιρινά γεγονότα του Δήμου Αρταίων. Οι εκδηλώσεις ξεκινούν την Παρασκευή 24 Ιουλίου στην παραλία Φράχτης της Κορονησίας.

Σήμερα, κυρίες και κύριοι, χώροι του Δήμου Ιαννητών είναι ανοιχτοί, κλιματιζόμενοι χώροι για την προστασία των πολιτών από τον καύσωνα. Έτσι λοιπόν, οι χώροι αυτοί θα παραμείνουν ανοιχτοί μέχρι και τις 8 το βράδυ, στο δεύτερο καπί, στο πέμπτο καπί, στο δέκατο καπί, καθώς και στο Δημαρχείο Ιωαννίνων. Οι πολίτες που έχουν ανάγκη μπορούν να προσέρχονται στους χώρους που προανέφερα, προκειμένου να προστατευτούν από τις υψηλές θερμοκρασίες σε ένα ασφαλές και κλιματιζόμενο περιβάλλον.

0: Ιωάννινα.
1: Σήμερα, κυρίες και κύριοι, ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί η παράσταση Κλησιάζουσες, όμως με ανακοίνωση που εξέδωσε η παραγωγή ακυρώνεται και όσοι έχετε προμηθευτεί εισιτήρια θα φροντίσει, όπως αναφέρει η παραγωγή, να πάρετε τα χρήματα πίσω. Τώρα, από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος θα παρουσιαστεί η Λυσιστράτη του Αριστοφάνη την Παρασκευή 31 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο της Δωδώνης. Η μεγάλη καλοκαιρινή παραγωγή, λοιπόν, του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος παρουσιάζεται Λυσιστράτη του Αριστοφάνη σε μετάφραση του Κωνσταντίνου Μπούρα και σε σκηνοθεσία, δραματική επεξεργασία του καλλιτεχνική διευθυντή του Κρατικού Θεάτρου Αστερίου Πελτέκη, και θα παρουσιαστεί την Παρασκευή 31 Ιουλίου σε συνεργασία με το Δήμο Δωδώνης στο πλαίσιο του 10ου Φεστιβάλ Δωδώνης στο Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης.

Νέα εικόνα για τον ιστορικό ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου στο κάστρο των Ρωγών, κυρίες και κύριοι. Στον καθαρισμό του περιβάλλοντος χώρου του ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου στο κάστρο των Ρωγών, προχώρησε η Περιφέρεια Ηπείρου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ανακαίνησης της στέγης, η οποία παρουσίαζε πολλά προβλήματα. Οι εργασίες εκτελέστηκαν σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και τη Μητρόπολη Πρέβεζας, αποκαθιστώντας σοβαρές βλάβες οι οποίες απειλούσαν άμεσα και το εσωτερικό του ναού λόγω της εισρωής υδάτων από τη στέγη. Να αναφέρουμε πως ο ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου του κάστρου του Ρωγών είναι λιθόκτιστη, μονόκλητη βασιλική παρακαλώ, αφιερωμένη στην κοίμηση της Θεοτόκου, η οποία ανακαινίστηκε και αγιογραφήθηκε στα τέλη του 17ου αιώνα και αποτελεί ιστορικό διατηρηταίο μνημείο. Στο σημείο αυτό θα περάσουμε στο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio και επιστρέφουμε αμέσως μετά με την προγραμματισμένη μας συνέντευξη με τον Δήμαρχο Ιωαννίνων, τον κύριο Θωμά Μπέγκα.

0: Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Άνδρας επιτέθηκε απρόκλητα με μαχαίρι και τραυμάτισε ζευγάρι Ελληνοαμερικανών τουριστών. Η γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά στα χέρια, ενώ ο άνδρας σοβαρότερα, καθώς έχει χάσει αρκετό αίμα. Ο δράστης με ψυχολογικά προβλήματα λίγο αργότερα κινητοποιήθηκε και συνελήφθη από τους αστυνομικούς. Αρκετά δύσκολες μέρες, καθώς οι θερμοκρασίες θα χτυπήσουν κόκκινο. Αύριο η ζέστη θα γίνει πιο έντονη σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο. Το θερμόμετρο θα ανέβει πάνω από τους 40 βαθμούς και σε κάποιες περιοχές θα αγγίξει ακόμα και τους 42. Εγκύκλιο με οδηγίες προφύλαξης του γενικού πληθυσμού και ευπαθών ομάδων εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας, ενώ σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εργασίας υπενθυμίζει στους εργοδότες τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων με παύση εργασιών όπου απαιτείται. Από την Πέμπτη προβλέπεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα, με τις μέγιστες της τιμές να υποχωρούν στα επίπεδα των 32 έως 34 βαθμών. Οι δήμοι των περιοχών στις οποίες αναμένονται υψηλότερες θερμοκρασίες έχουν θέσει σε λειτουργία κλιματιζόμενους χώρους. Οι ίδιες συνθήκες αυξάνουν σημαντικά και τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών που παραμένει υψηλό στην Αττική αλλά και σε πολλές ακόμη περιοχές της χώρας. Το State Department προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις του Ιράν σε αμερικανικούς στόχους παγκοσμίως. Εξαιτίας των οξυμένων εντάσεων στη Μέση Ανατολή, η κατάσταση παραμένει περίπλοκη και υπάρχει πιθανότητα για απρόβλεπτη κλιμάκωση, ανέφερε σε ανάρτησή του το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον του Ιράν, έπληξαν στρατιωτικά κέντρα διοίκησης, ναυτικές εγκαταστάσεις, θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις σε περιοχές που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούζ. Στην Αγγλία η αμόλυβδη πλησιάζει ξανά τα 2 ευρώ το λίτρο, όπως είπε στο σταθμό μας ο πρόεδρος των πρατηριούχων και εμπόρων καυσίμων Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου. Σε 14 νομούς της χώρας, όπως τις Κυκλάδες, κυμαίνεται στα 2,01 μέχρι 2,24 ευρώ το λίτρο. Τάχθηκε υπέρ μιας κοινής απόφασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση του φόρου κατανάλωσης. Η κυβέρνηση πάντως δεν προσανατολίζεται σε μονομερή μείωση των φόρων στα καύσιμα. Τέλος της περικοπές των συντάξεων χειρίας, ανάσα για χιλιάδες δικαιούχους. Ψηφίζονται σήμερα οι νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή της σύνταξης μετά την παρέλευση της τριετίας. Καταργούμε μια μεγάλη κοινωνική αδικία 10 ετών, η οποία ταλαιπώρησε χιλιάδες οικογένειες. Εισάγουμε ένα νέο δίκαιο και κοινωνικά ευαίσθητο πλαίσιο, αποκαθιστώντας τις στρεβλώσεις, ανέφερε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Η τεχνική εκπαίδευση κερδίζει έδαφος. Το εκπαιδευτικό σύστημα της Ευρώπης αλλάζει για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του αύριο. Όπως είπε στο Earth News Radio 105,8, υφυπουργός Παιδείας Κωνσταντίνος Βλάσης, η αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης δεν είναι απλώς μια μεταρρύθμιση, είναι επιλογή εθνικής αναπτυξιακής πολιτικής. Η Ελλάδα, πρόσθεσε, όπως και παντού στον κόσμο, χρειάζεται σύγχρονες δεξιότητες, τεχνική εξειδίκευση, χρειάζεται ανθρώπινο δυναμικό που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της οικονομίας. Αυτό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή η αγορά είναι οι ποιοτικές σπουδές σε σύγχρονα εργαστήρια, σε νέες ειδικότητες, σημείωσε ο Υφυπουργός Παιδείας. Στη Βουλή τίθεται σήμερα προς ψήφιση το νομοσχέδιο που απαγορεύει σε εταιρείες να πουλούν ή να μισθώνουν ηλεκτρικά πατίνια σε ανήλικους κάτω των 17 ετών. Επίσης προβλέπει την υποχρεωτική ασφάλισή τους αλλά και την ένταξή τους σε Μητρώο.
0: Καιρός.
1: Γενικά έθριος, τοπικές βροχές και μπόρες στα ορεινά υπηρωτικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 41 βαθμούς. Άνεμοι βόρειο-δυτικοί στο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ. Έως 38 βαθμοί στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Ιωάννινα.
1: Αυτό το καλοκαίρι βάλε στη βαλίτσα σου το AirTeco App. Για να συνεχίσεις να έχεις μαζί σου όσα αγαπάς, κάθε στιγμή της μέρας ή της νύχτας σου, ό,τι διάθεση κι αν έχεις, με παρέα ή χωρίς. Απόλαυσε τα όλα στο δικό σου application. AirTeco, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: 10ο Φεστιβάλ Δωδώνης από τις 26 Ιουλίου έως τις 13 Αυγούστου. Βάκχες του Ευρυπίδη από το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας Ιβάν Βάζοφ σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Άλκησης του Ευρυπίδη από το Εθνικό Θέατρο. Λυσιστράτη του Αριστοφάνη από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Ειρήνη του Αριστοφάνη. Ίων του Ευρυπίδη από το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ρούμελης. Συναυλία με τη Γιώτα Νέγκα. Ρήτορες του Χριστόφορου Χριστοφή. Μουσική παράσταση Ασημένια Μολυσίδα με τις Κωνσταντίνα Πάτση και Φέη Χρήστου. Μουσική επιμέλεια Θωμάς Κωνσταντίνου.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
4: Τώρα ο Περιφερειακός Σταθμός Ιωαννίνων και στο ΕΡΤ ΕΚΟ. Εκπομπές. Συνεντεύξεις. Αφιερώματα. Ηχητικά ντοκιμαντέρ. Το αρχιακό υλικό.
5: Εδώ Ιωάννινα. Ραδιοφωνικό σταθμός Σπύρου.
4: Όλα διαθέσιμα on demand. Για να τα απολαμβάνεις όπου θέλεις, όταν θέλεις. Και πάντα σε ζωντανή μετάδοση 24 ώρες το 24ωρο για όλο τον κόσμο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Ο Περιφερειακός Σταθμός Ιωαννίνων σήμερα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Με συγχωρείτε, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας στον περιφερειακό σταθμό Ιόνιο της ΣΕΡΤ. 88,2 για τα Γιάννενα, 100,3 για τις υπόλοιπες περιοχές της Ηπείρου, Λευκάδα και Λοκαρνανία. Και βεβαίως μέσα από το rteco.gr μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Λοιπόν, δεν θέλω να χαλάσω άλλο χρόνο, να σπαταλήσω, καθώς ήδη στη τηλεφωνική μας γραμμή αναμένει ο Δήμαρχος Ιωαννίνων, ο κύριος Τομάς Μπέγκας. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα από την ΕΡΤ Ιωαννίνων.
1: Καλημέρα κύριε Ανεμοζάλη, ευχαριστώ για την πρόσκληση στην ΕΡΤ. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Η αλήθεια είναι ότι σας είχαμε απευθύνει και άλλες φορές πρόσκληση να τα πούμε. Για κάποιους λόγους, λόγω του βεβαρημένου προγράμματός σας, δεν μπορούσατε. Σήμερα όμως σας έχουμε εδώ και η αίσθηση που μου δίνετε, κύριε Δήμαρχε, είναι ότι δεν το έχετε. Δεν σας αρέσουν πολύ οι συνεντεύξεις. Δεν ξέρω αν ακούγεται καλά. Νομίζω ότι σας αρέσει περισσότερο να μιλούν τα έργα για σας. Έτσι δεν είναι, κύριε Δήμαρχε?
1: Καταρχάς, να ξεκαθαρίσουμε ότι εγώ δεν δήλωσα ποτέ, δεν μίλησα ποτέ, δεν έκανα παράπονο μάλλον για έλλειμμα προσκλήσεων από τον φιλόξενο σταθμό σας, το φιλόξενο σταθμό της ΕΡΤ, σε καμία περίπτωση, και προφανώς με έχετε ξανακαλέσει και προφανώς υπήρχαν κάποια προβλήματα λόγω φόρτου εργασίας. Και σίγουρα ισχύει και αυτό το οποίο αναφέρατε κι εσείς, ότι προτιμώ τη δουλειά παρά τα πολλά λόγια.
0: Μάλιστα. Και νομίζω ότι αυτό είναι το δόγμα το οποίο σας χαρακτηρίζει και εσάς, αλλά και έτσι θα έπρεπε να είναι, να βγαίνετε να λέτε πράγματα όταν πραγματικά έχετε να πείτε, γιατί βλέπουμε και άλλα παραδείγματα, κύριε Δήμαρχε, που μιλούν άνθρωποι χωρίς ωστόσο να παίρνουμε πολύ ουσία. Και δεν αναφέρομαι μόνο στην πολιτική ή στην αυτοδιοίκηση, έτσι να το ξεκαθαρίσω, να μην παρεξηγηθώ. Τώρα, κύριε Μπέγκα, να ξεκινήσουμε αμέσως, καθώς την
1: περάσουμε. Πάντως να πω εγώ κάτι, μια τελευταία κουβέντα.
0: Παρακαλώ,
1: σε σχέση με την εισαγωγή
0: παρακαλώ
1: σας. Προφανώς η επικοινωνία είναι ένας σημαντικός παράγοντας στην πολιτική ζωή, αλλά η επικοινωνία πρέπει να γίνει κυρίως για να επικοινωνούμε με τους πολίτες το δημιουργικό μέρος της δουλειάς μας, και βέβαια είναι σημαντικό να επικοινωνούμε και με τους πολίτες κάποια πολύ σημαντικά προβλήματα που για τον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης σίγουρα τα πιο σημαντικά προβλήματα είναι δύο: η υποχρηματοδότηση και η υποστελέχωση, ώστε να γνωρίζουν και οι πολίτες γιατί σε κάποια πράγματα που πραγματικά θα επιθυμούσαμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί δεν μπορούμε να είμαστε.
0: Μάλιστα. Θα τα πούμε στη συνέχεια αυτά. Τώρα θέλω να ξεκινήσουμε, κύριε Δήμαρχε, με τα δύο πολύ σημαντικά έργα πολιτισμού, τα οποία αναδεικνύουν την ιστορία και την πολυπολιτισμική ταυτότητα των Ιωαννίνων και πραγματοποιήθηκαν παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κ. Τασούλα, αλλά και της Υπουργού Πολιτισμού, της κ. Μενδώνη, τα εγγένεια του αποκατεστημένου τζαμιού της Καλούτσιανης και του Οθωμανικού Λουτρού στο κάστρο των Ιωαννίνων. Και όπως μεταξύ άλλων υπογραμμίσατε, με σχέδιο και συνεργασία μετατρέπουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά σε δύναμη δημιουργίας και προόδου.
1: Πράγματι το αποτέλεσμα της παράδοσης των ανακαινισμένων δύο αυτών πολύ σημαντικών μνημείων για τα Γιάννενα ήταν προϊόν μιας σημαντικής συνεργασίας μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού, Περιφέρειας Ηπείρου και Δήμου Ιωαννιτών. Και γιατί όλο αυτό? Διότι τα σημαντικά χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία διαθέτουμε σήμερα είναι κυρίως τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Άρα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε κάποια έργα με ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις απαιτείται η συνέργεια είτε σε επίπεδο διαδικασιών είτε σε επίπεδο ουσίας. Τα Γιάννενα λοιπόν αυτή τη στιγμή παραδίδουν στους πολίτες, στα Γιάννενα παραδίδονται στους πολίτες δύο σημαντικά μνημεία ανακαινισμένα, και όχι μόνο στους πολίτες αλλά και στους επισκέπτες της πόλης, τα οποία έχουν δύο κύρια χαρακτηριστικά. Πρώτον, το χαρακτηριστικό της ανάδειξης της πολυπολιτισμικής ταυτότητας των Ιωαννίνων, όπως και εσείς αναφέρατε, και το δεύτερο εντάσσεται σε μια στρατηγική επιλογή και της δημοτικής μας αρχής να γίνουμε όσο γίνεται πιο εξωστρεφείς και να σχεδιάσουμε το τουριστικό προϊόν της πόλης βασιζόμενοι σε δύο, μάλλον θα έλεγα σε τρία κυρίως στοιχεία: τη φύση, το πολιτιστικό απόθεμα και τη γαστρονομία, θα έλεγα, της περιοχής. Τρία στοιχεία τα οποία μπορούν να μας βοηθήσουν να σχεδιάσουμε έναν τουρισμό, ένα τουριστικό προϊόν υψηλού επίπεδου. Άρα λοιπόν το ότι δημιουργούμε ένα πολιτιστικό, μάλλον ανακαινίζουμε κάποια μνημεία τα οποία συμβάλλουν στην ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής, είναι πάρα πολύ σημαντικό γεγονός και για τους κατοίκους της περιοχής αλλά και για την εξωστρέφεια της περιοχής.
0: Μάλιστα. Τώρα, κύριε Δήμαρχε, θέλω να πάμε λίγο. Και προτού όμως σας θέσω το ζήτημα αυτό, εν ώψη και της βεβαίως που βρισκόμαστε σε εξέλιξη την αντιπυρική περίοδο, 2,2 εκατομμύρια ευρώ για την ολοκλήρωση του αθλητικού κέντρου Καρδαμιτσίων. Επίσης πολύ σημαντικό αυτό από πλευράς του Δήμου Ιαννητών.
1: Σωστά, και θα πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτή τη στιγμή στο Υπουργείο Εσωτερικών έχει υποβληθεί μια ολοκληρωμένη πρόταση για την αναβάθμιση ήδη υπαρχόντων αθλητικών εγκαταστάσεων, αθλητικών κέντρων στην περιοχή. Σημαντικά αθλητικά κέντρα στα οποία οι νέοι μας άνθρωποι και πολλά αθλητικά σωματεία έχουν δυνατότητα, έχουν τους χώρους, κατάλληλους χώρους για να αθληθούν. Στον ολοκληρωμένο, λοιπόν, στην ολοκληρωμένη αυτή πρόταση στην οποία υποβάλαμε στο Υπουργείο Εσωτερικών δεν περιλαμβάνεται μόνο το αθλητικό κέντρο των Καρδαμιτσίων, υπάρχουν και άλλα αθλητικά κέντρα και ως ο νούπο αναμένουμε και τη χρηματοδότησή μας. Το πιο σημαντικό για μας σε αυτή τη διαδικασία και σχετίζεται και με την κουβέντα που κάναμε με αυτά που είπαμε στο ξεκίνημα της κουβέντας μας, είναι το γεγονός ότι πάντα φροντίζουμε να έχουμε ολοκληρωμένες, τεκμηριωμένες και σοβαρές και κοστολογημένες προτάσεις όταν ετούμαστε κάτι για τον τόπο. Αντιλαμβανόμενοι ότι όταν είσαι σοβαρός, τεκμηριωμένος, μελετημένος και ταυτόχρονα έχεις και την αίσθηση του οικονομικού μεγέθους το οποίο διεκδικείς και έχεις ένα μέτρο, θα έλεγα, σε αυτό το πράγμα, αυξάνονται οι πιθανότητες να χρηματοδοτηθεί σε μια εποχή που καταλαβαίνουμε ότι ούτε άπερα είναι τα λεφτά τα οποία μπορούν να διατεθούν και πρέπει γενικώς και εμείς να είμαστε λελογισμένοι στα αιτήματά μας. Το αθλητικό κέντρο Καρδαμιτσίων εξυπηρετεί μια ευρύτερη περιοχή, όχι μόνο τη γενιά των Καρδαμιτσίων. Η διασύνδεσή του με το δακτύλιο της πόλης δίνει τη δυνατότητα μιας εύκολης προσέγγισης από όλα τα σημεία της πόλης. Άρα θεωρούμε ότι είναι ένας πολύ σημαντικός αθλητικός πυρήνας. Έγινε μια πρώτη προσπάθεια της κατασκευής του μέχρι σε ένα σημείο και τώρα με τη συμπληρωματική χρηματοδότηση θεωρώ ότι ολοκληρώνουμε αυτόν τον πυρήνα και θα παραδώσουμε ένα πλήρες αθλητικό κέντρο στους πολίτες και στους δημότες του Δήμου Ιαννητών.
0: Μάλιστα. Όσον αφορά αυτό που αναφέρατε με τις μελέτες, κύριε Δήμαρχε, είναι ακριβώς έτσι όπως το λέτε, καθώς όταν υπάρχουν ολοκληρωμένες μελέτες, τότε πολύ εύκολα μπορούν αυτές οι μελέτες να βρουν ανταπόκριση. Τώρα,
1: ξέρετε, είναι αυτό που πλέον δεν ισχύει, θα μου επιτρέψετε μια τελευταία παρέμβαση στο συγκεκριμένο ερώτημα. Ξέρετε, έχει τελειώσει αυτή η εποχή που λέγαμε, πηγαίναμε κάποτε και λέγαμε φέρε λεφτά και θα δούμε τι θα τα κάνουμε. Τώρα δεν υπάρχει αυτή η πολυτέλεια φέρε χρήματα, φέρε ευρώ και θα δούμε τι θα τα κάνουμε. Τώρα πρέπει να αιτήσει χρηματοδότηση έχοντας υποβάλει μια σοβαρή πρόταση. Και αυτό φροντίζουμε να κάνουμε ως Δημοτική Αρχή.
0: Και νομίζω αυτό είναι το σωστό, κύριε Δήμαρχε. Έτσι, να συγκεκριμένα τα χρήματα.
1: Συμφωνώ απόλυτα και είναι μια επιλογή συνειδητή ότι διεκδικούμε με ένα συγκεκριμένο τρόπο.
0: Γιατί ξέρουν και οι πολίτες μέχρι και το τελευταίο σεντς που θα πάει. Και υπάρχει και μια πλήρης διαφάνεια πάνω σε αυτό. Τώρα, να πάμε λίγο στην πολιτική προστασία, κύριε Δήμαρχε. Μιας και αναφέρατε προηγούμενα, αναφέρατε δύο πράγματα, υποστελέχωση και υποχρηματοδότηση. Κατά πόσο είμαστε έτοιμοι εμείς, σαν Δήμος Ιωαννητών, να συμβάλλουμε στην πολιτική προστασία, όσον αφορά τώρα που διανύουμε το καλοκαίρι με τις φωτιές, έχουν εισέλθει χρήματα για να θωρακίσουμε την περιοχή μας?
1: Σε καμία περίπτωση και με βάση τις αρμοδιότητες οι οποίες έχουν μεταβεβαστεί πλέον στον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκηση σε σχέση με ζητήματα πολιτικής προστασίας, σε καμία περίπτωση λοιπόν δεν έχουμε τις αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις. Εμείς λοιπόν σαφέστατα σε επίπεδο διεκδικούμε περισσότερες χρηματοδοτήσεις, από εκεί και πέρα όμως δεν μένουμε σταυρωμένα τα χέρια, οργανώνουμε το σύστημά μας με βάση τις δυνατότητες οι οποίες μας δίνονται, είτε σε επίπεδο προσωπικού, είτε σε επίπεδο εξοπλισμού, μηχανολογικού εξοπλισμού, είτε σε επίπεδο οικονομικών δυνατοτήτων. Και από εκεί και πέρα βέβαια πιστεύουμε ότι όλη αυτή η διαδικασία μπορεί να αποδώσει τα μέγιστα όταν υπάρχει συνέργεια. Και προφανώς νομίζω στην περιοχή μας υπάρχει μια στην αντίληψη ότι και η πυροσβεστική, η οποία είναι αυτή η οποία έχει τον πρώτο λόγο, ειδικά την περίοδο του καλοκαιριού που έχουμε την επικινδυνότητα σε σχέση με πυρκαγιές, αλλά και η περιφέρεια Επίρου και ο Δήμος Ιωνιτών, συνεργαζόμαστε αγαστά.

0: για να μπορέσουμε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για τον τόπο. Την ίδια ώρα θα πρέπει να γνωρίζονται και σε αυτό το επίπεδο, γιατί έχουμε διάφορα ακραία καιρικά φαινόμενα λόγω της κλιματικής κρίσης που πλέον μας έχει δείξει τα δόντια της. Ταυτόχρονα προσπαθούμε να οργανωθούμε πιο στρατηγικά στο θέμα αυτό με ολοκληρωμένες μελέτες. Ήδη με την προγραμματική συνεργασία την οποία έχουμε με το ΕΚΠΑ, το Πανεπιστήμιο Αθηνών, και συγκεκριμένα με τον καθηγητή τον κύριο Λέκα, ο οποίος είναι ο άνθρωπος ο οποίος ουσιαστικά διαχειρίζει το κομμάτι των κινδύνων από τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Έχουμε καταστρώσει ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό σε επίπεδο πολιτικής προστασίας, είτε αυτό λέγεται αντιμετώπιση πυρκαγιών, είτε αυτό λέγεται αντιμετώπιση πλημμυρών, είτε αυτό λέγεται αντιμετώπιση σεισμών. Γενικά προσπαθούμε και σε επίπεδο πρόληψης, που είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνουμε πολλά πράγματα, και ενημέρωσης των πολιτών, και στο βαθμό που θα χρειαστεί να επέμβουμε στο πεδίο, σας είπα, με συνέργεια με την πυροσβεστική και την περιφέρεια, προσπαθούμε να πετύχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, χτυπάω και ξύλο βέβαια, γιατί ακόμα είμαστε μεσούντος του καλοκαιριού, μέχρι αυτή τη στιγμή ο Δήμος, ο νομός ευρύτερα θα έλεγα, έχει αντιμετωπίσει πάρα πολύ καλά τα προβλήματα, τα μικροπροβλήματα προς το παρόν που έχουν προκύψει με ζητήματα πυρκαγιών.
1: Στην απάντησή σας, κύριε Δήμαρχε, εγώ κρατώ όμως αυτό που αναφέρατε, ότι δεν είναι οι χρηματοδοτήσεις αυτές που πρέπει να είναι για τη θωράκιση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που αναφέρατε, κύριε Δήμαρχε.
0: Και σε σχέση με τις αυξημένες αρμοδιότητες οι οποίες έχουν δοθεί για το ζήτημα αυτό στον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Κομμάτι κεφάλαιο φυσικό αέριο. Πώς πάνε οι εργασίες, προχωράνε, κύριε Δήμαρχε? Βλέπουμε και κάποια διάφορα προβλήματα εκεί σε δρόμους με τα σκαψίματα κτλ.
0: Κοιτάξτε, να δείτε, εγώ για το ζήτημα αυτό, όπως και για το ζήτημα της διέλευσης των οπτικών ινών, που είναι και αυτό κάτι το οποίο στην παρούσα φάση αναστατώνει την ομαλή ροή της κυκλοφορίας στην πόλη και δημιουργεί διάφορα προβλήματα. Έχω πει λοιπόν και για τις δύο ζητήματα, τα ανοιχτά εργοτάξια τα οποία έχουν αυτή τη στιγμή και σε σχέση με την διέλευση των αγωγών του φυσικού αερίου, αλλά και σε σχέση με τη διέλευση των οπτικών ινών. Έχω πει λοιπόν ότι θα πρέπει να βλέπουμε τις διαφορετικές οπτικές οι οποίες υπάρχουν. Η πρώτη οπτική είναι ότι πράγματι όταν εκτελούνται έργα αυτού του μεγέθους στον πυκνό αστικό ιστό μιας πόλης, δημιουργείται μια αναστάτωση και θα πρέπει αυτή την αναστάτωση να προσπαθούμε να την εξομαλύνουμε όσο γίνεται περισσότερο, φροντίζοντας να έχουμε την κατάλληλη σήμανση, φροντίζοντας να μπορούμε να καθοδηγούμε τους οδηγούς πώς θα κινηθούν την ώρα που εκτελούνται οι εργασίες, και βέβαια φροντίζοντας για μια πολύ καλή αποκατάσταση, η οποία πράγματι δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής. Γι' αυτό αυτή τη στιγμή εμείς είμαστε πάρα πολύ διεκδικητικοί όσον αφορά τις αποκαταστάσεις και σε σχέση με την εταιρεία η οποία ασχολείται με τη διέλευση των αγωγών του φυσικού αερίου και σε σχέση με τις εταιρείες οι οποίες ασχολούνται με τη διέλευση των οπτικών ινών. Η άλλη οπτική είναι ότι σήμερα στα Γιάννα, και πιστέψτε, μετά από μια μακρά διεκδίκηση η οποία ξεκίνησε από την πρώτη περίοδο που είχαμε την ευθύνη του Δήμου από το 2014-2019, τα Γιάννενα θα καταφέρουν σε 2 χρόνια το αργότερο να μπορούν να τροφοδοτηθούν με φυσικό αέριο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το φυσικό αέριο καταρχάς είναι ένα μέσο πιο φτηνό για να μπορέσουμε να έχουμε ένα ενεργειακό μέσο για τη θέρμανση στα σπίτια μας, αλλά όχι μόνο, και για χρήση από βιομηχανίες, βιοτεχνίες, επαγγελματικούς χώρους. Και οι οπτικές ίνες, καταλαβαίνετε τις ταχύτητες οι οποίες θα δοθούν σε μια εποχή που η τεχνολογία παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή μας, είναι και αυτό μια σημαντική συνεισφορά. Αυτή λοιπόν η διεκδίκηση αυτή τη στιγμή λαμβάνει χώρα σαν αποτέλεσμα, έχουμε ένα αποτέλεσμα. Όπως είπα, τα Γιάννενα άμεσα θα έχουν φυσικό αέριο, θα έχουν γρήγορο ίντερνετ, και επιτρέψτε μου να επισημάνω και ένα άλλο πολύ σημαντικό παράγοντα ο οποίος έχει σχέση με το φυσικό αέριο. Και είναι η παρέμβαση, μάλλον η βελτίωση των συνθηκών οι οποίες θα προκύψουν σε σχέση με το ζήτημα της εθαλομύθλης που βασανίζει το λεκανοπέδιο εδώ και πολλά χρόνια. Το φυσικό αέριο είναι μια πολύ πιο καθαρή καύσιμη ύλη, η οποία επί της ουσίας αντικαταστώντας το πετρέλαιο δεν εκπέμπει τόσους πολλούς ρήπους στην ατμόσφαιρα, άρα θα δούμε και καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά το ζήτημα της εθαλομύθλης. Άρα,
1: βασανίζονται τα Γιάννενα από αυτό το θέμα, κύριε Δήμαρχε, το ξέρετε καλύτερα από όλους.
0: Ναι, άρα κάνω έκκληση λοιπόν στους πολίτες. Ξέρουμε ότι όταν εκτελούνται μεγάλα έργα υποδομής υπάρχει μία αναστάτωση, αλλά θα πρέπει στο πίσω ή στο μπροστινό μέρος του μυαλού μας να έχουμε και την οπτική το ότι μετά από 1-2 χρόνια που θα έχει τελειώσει όλη αυτή η ιστορία, τα Γιάννενα θα έχουν περάσει σε μία άλλη φάση, το οποίο θα είναι υπέρ των δημοτών.
1: Προφανώς τα έργα όταν γίνονται δεν υπάρχει μαγικό ραβδί, έτσι το γνωρίζουμε όλοι αυτό. Θα πρέπει να όλοι μας και εμείς οι πολίτες να δείχνουμε κατανόηση και ανοχή, γιατί τα έργα είναι αυτά που θα μείνουν. Αυτό είναι απολύτως κατανοητό, κύριε Δήμαρχε. Το ζήτημα είναι στις...
0: Όπως ανακοινώθηκε στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, παρουσία της εταιρείας η οποία είναι ο διαχειριστής την επόμενη μέρα του φυσικού αερίου, ήδη έχουμε καταφέρει με διεκδίκηση να συμφωνήσουμε για πολύ σημαντικές αποκαταστάσεις στους δρόμους όπου έχει περάσει
1: ακριβώς
0: το δίκτυο του φυσικού αερίου. Πάρα πολύ σημαντικό και θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε και πιστεύω ότι θα γίνουν και αποκαταστάσεις και σε άλλους δρόμους μετά από μια δεύτερη συμφωνία η οποία θα προκύψει. Το ίδιο και με τις οπτικές ίνες.
1: Μάλιστα. Τώρα, στο ίδιο πλαίσιο, κύριε Δήμαρχε, και με αυτό θα ήθελα να κλείσουμε, ο Δήμος Ιωαννιτών συμπεριλαμβάνεται στις 6, αν δεν κάνω λάθος, ουδέτερες πόλεις. Μάλιστα, πρόεδρος του φορέα είστε εσείς. Τι ετοιμάζει ο Δήμος πάνω σε αυτό και ποιες είναι οι προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει?
0: Είναι ένα φιλόδοξο σχέδιο. Καταρχάς θα πούμε ότι είναι δύο διακριτά πράγματα. Το ένα είναι η συμμετοχή του Δήμου Ιωαννιτών ως ένας από τους 6 Δήμους της Ελλάδας και 7η ως, θα πούμε, μια ομάδα Δήμων συμπεριλαμβάνεται, και η 7η συμμετοχή είναι το Δήμος της Λεμεσού της Κύπρου. Συμμετέχουμε λοιπόν στο κλιματικό σύμφωνο για τις 100 ουδέτερες πόλεις, που η προσπάθεια είναι ότι μέχρι το 2030 θα προσπαθήσουμε να ελαχιστοποιήσουμε τις εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα. Το άλλο το οποίο μιλήσαμε είναι το ClimaNet. Στο ClimaNet είμαι πρόεδρος. Ουσιαστικά το ClimaNet είναι η προσπάθεια την οποία κάναμε οι 6 ελληνικές πόλεις συν η Λεμεσός να συστήσουμε έναν οργανισμό μέσω του οποίου θα μπορέσουμε να είμαστε πιο διεκδικητικοί για την εξεύρεση κονδυλίων που θα βοηθήσουν στην υλοποίηση του στόχου της απομείωσης των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα. Άρα μιλάμε για ένα σύμφωνο ελληνικών πόλεων Παύλα Λεμεσού, που είναι το ClimaNet και εκεί προεδρεύω, οι οποίες συμμετέχουν στο σύμφωνο των 100 κλιματικά ουδέτερων πόλεων, το οποίο είναι πανευρωπαϊκό σύμφωνο. Τι προσπαθούμε? Αν βάλουμε δίπλα σε αυτή την ιστορία των 100 κλιματικά ουδέτερων πόλεων και τη συμμετοχή του Δήμου Ιωαννιτών ως ο πρώτος Δήμος της Ελλάδας, ο οποίος συμμετέχει στο σύμφωνο στο δίκτυο του New European Bauhaus, έτσι προσπαθούμε να σχεδιάσουμε την επόμενη μέρα της πόλης μας με ένα συγκεκριμένο τρόπο, οι οποίες θα καταστούν ανθεκτικές, βιώσιμες και συμπεριληπτικές. Περισσότερο πράσινο, περισσότερο διαπερατά, υδροδιαπερατά υλικά στα εδάφη της πόλης. Καταργούμε, να το πω χοντρά-χοντρά, βήμα-βήμα την άσφαλτο και προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποια άλλα υλικά τα οποία θα έχουν τη δυνατότητα να απορροφήσουν το έκτακτο καιρικό φαινόμενο της έντονης βροχόπτωσης επιτόπου. Το πράσινο δίνει ανάσες και ρίχνει τη μέση θερμοκρασία της πόλης. Άρα λοιπόν πάμε, τα κτίρια θα πρέπει να κατασκευάζονται με συγκεκριμένες λογικές που να μην είναι κοστοβόρα ενεργειακά και ταυτόχρονα να χρησιμοποιούμε άλλες μεθόδους σύγχρονη για τη σχίαση, φυτεμένα δώματα κτλ. Είναι ένας γενικότερος σχεδιασμός του μέλλοντος, πώς θα κάνουμε τις πόλεις μας πιο ανθρώπινες, πιο ανθεκτικές, πιο βιώσιμες και πιο συμπεριληπτικές. Άρα λοιπόν πάμε για μια λογική πάλι ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα τα οποία έχουν προκύψει εξαιτίας της κλιματικής κρίσης. Και ξέρετε, κύριε Ανεμουζάλη, είναι αυτό που λέμε ότι η φύση μας εκδικείται γιατί δεν τη σεβαστήκαμε. Πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουμε να σεβόμαστε τη φύση και να συνυπάρχουμε με αυτή έτσι όπως πρέπει να συνυπάρχουμε.
1: Το συνυπογράφω αυτό που λέτε, κύριε Δήμαρχε. Τώρα, πρωτού σας αποδεσμεύσουμε και με αυτό να κλείσουμε, είναι μια ερώτηση προσωπικού. Διακοπές προβλέπονται για το καλοκαίρι για τον Δήμαρχο Ιωαννίνων? θα βρεθεί χρόνος ή η αυξημένα
0: καθήκοντα. Τώρα λοιπόν θα μιλήσω στο Χρήστο. Μιλήσω στο Χρήστο. Δεν θα μιλήσω στον κύριο Νομοζάλη. Στο φίλο μου τον Χρήστο, με τον οποίο συνυπάρχουμε στην όμορφη Πρέβεζα. Άλλωστε εσείς είσαι Πρεβεζάνος, αλλά εγώ είμαι ένας Γιαννιώτης που αγαπάει πολύ την Πρέβεζα. Είναι το σύνηθες δεκαήμερο γύρω από το 15 Αύγουστο που κατεβαίνω και κάθομαι στην Πρέβεζα. Αυτές θα είναι και οι διακοπές μου, διότι περισσότερα περιθώρια δεν υπάρχουν. Οπότε θα τα πούμε σίγουρα και στις καντίνες της Πρέβεζας εκείνο το δεκαήμερο.
1: Θα χαρώ πολύ. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ στον Περιφερειακό Σταθμό Ιωαννίνου της ΕΡΤ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είμαι εδώ για να τα λέμε. Χάρηκα πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
0: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
2: ΕΡΤ Ιωάννινα.
3: Σε τίτλους.
4: Κορυφώνεται ο καύσωνας από πνικτική ατμόσφαιρα, 40 διάρια και συναγερμούς για φωτιές. Άνδρας επιτέθηκε πρόκλητα με μαχαίρι και τραυμάτισε ζευγάρι Έλληνο-Αμερικανών τουριστών στην Ακρόπολη. Ο δράστης συνελήφθη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας έχει τραυματιστεί σοβαρά, ελαφρύτερα η γυναίκα. Νέο πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια, απαγόρευση για ανηλίκους κάτω των 17 ετών και υποχρεωτική ασφάλιση. Στη Βουλή ψηφίζονται οι νομοθετικές διατάξεις για την κατάργηση των περικοπών στη συντάξη χειρίας. Αυθαίρετο φράγμα στον αξίο ποταμό φέρεται να κατασκεύασε 84χρονος με στόχο τη συγκράτηση του νερού και τη διοχέτευσή του για την άρδευση αγροτικών εκτάσεων της ευρύτερης περιοχής, όπως αποκάλυψε αστυνομική έρευνα. 9 μέχρι τώρα τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς των εγωπροβάτων στην περιφέρεια της Πελοποννήσου. 10 κύμα επιθέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν. Η Τεχεράνη επιτίθεται σε κράτη του κόλπου και σε 2 τάνκερ στο Ορμούς. Το State Department προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους παγκοσμίως από το Ιράν. Άνοδος της θερμοκρασίας έως 38 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αφού ακούσατε και τον Δήμαρχο Ιωαννίνων, κύριο Θωμά Μπέγκα, και τα όσα ανέφερε, νομίζω πέρα από όλα τα άλλα που είπε, κρατώ αυτό για τις υποχρηματοδοτήσεις αναφορικά για την αντιπυρική θωράκιση του Δήμου. Πολύ σημαντικό αυτό που ανέφερε ο κύριος Δήμαρχος, και μακάρι να υπάρξουν μεγαλύτερα κονδύλια, γιατί πέρυσι η περιφέρεια της Ηπείρου, συγκεκριμένα περιοχές κυρίως του νομού Πρέβεζας, επλήγησαν βάναυσα από τις φωτιές, και πιο πολύ ο Δήμος Ζήρου.

Κυρίες και κύριοι, με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του τρίτου διεθνού Scanner Workshop που φιλοξενήθηκε στο Δήμο Πογονίου από τις 12 μέχρι τις 19 Ιουλίου, συγκεντρώνοντας περισσότερους από 40 επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου χρησιμοποιήθηκαν σύγχρονες τεχνολογίες όπως laser scanning, SLAM, φωτογραφίες με υπέρυθρη θερμογραφία αλλά και τρισδιάστατη μοντελοποίηση για την αποτύπωση των ιστορικών κέντρων της Πογωνιανής και του Δολού καθώς και του Ιερού Ναού του Αγίου Βασιλείου. Η διοργάνωση ανέδειξε το Δήμο Πογονίου σε διεθνές σημείο συνάντησης της έρευνας, της καινοτομίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ενώ πανεπιστήμια από την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Ρουμανία, τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, τη Γερμανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες συμμετείχαν στο project αυτό.

Το Πανεπιστημίο Ιωαννίνων φιλοξένησε διήμερη συνάντηση εργασίας με το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας με την ακαδημαϊκή κοινότητα. Κατά την πρώτη μέρα παρουσιάστηκαν ερευνητικά έργα που χρηματοδοτούνται από το ΙΛΙΔΕΚ και ακολούθησε συζήτηση για την προώθηση της έρευνας, της καινοτομίας αλλά και της χρηματοδότησης της επιστημονικής αριστείας.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Όπως ανέφερε και προηγούμενα εδώ στον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων της ΕΡΤ ο Δήμαρχος κ. Θωμάς Μπέκας, ιδιαίτερη σημαντική εξέλιξη για την αναβάθμιση των υφιστάμενων αθλητικών υποδομών του Δήμου αποτελεί η συμπερίληψη της ολοκλήρωσης του Αθλητικού Κέντρου Καρδαμιτσίων σε ειδική πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών με προβλεπόμενη χρηματοδότηση ύψους 2,2 εκατομμυρίων ευρώ. Με βάση τη μελέτη που έχει εκπονήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιωαννιτών, προβλέπεται η κατασκευή 4 νέων υποστηρικτικών κτηρίων συνολικού εμβαδού 539 τετραγωνικών μέτρων, τα οποία θα περιλαμβάνουν 4 αποδυτήρια αθλητών, γραφεία αλλά και αποδυτήρια διαιτητών, πλήρες εξοπλισμένο ιατρείο, χώρους υγιεινής για το κοινό και τα άτομα με αναπηρία, αποθήκες αθλητικού εξοπλισμού, κηλικείο, καθώς και βοηθητικούς χώρους για την εύρυθμη λειτουργία του αθλητικού κέντρου. Παράλληλα, θα κατασκευαστούν κερκίδες στο δυτικό τμήμα του γηπέδου, συνολικής χωρητικότητας περίπου 300 με 400 θεατών, με ασφαλείς προσβάσεις και ειδικές προβλέψεις για άτομα με κινητικά προβλήματα.

0: Για μάλλον ήταν πιο ταπεινή μακρύ.
1: 7 φορές να πέσουμε, 8 θα σηκωθούμε.
2: Έχουμε μια έκτακτη ενημέρωση από πλευράς του Δήμου Αρταίων αναφορικά με την αποκομιδή απορριμμάτων. Έτσι λοιπόν, όπως ενημερώνει ο Δήμος Αρταίων και το Τμήμα Καθαριότητας και Κυκλικής Οικονομίας, ενημερώνουν τους δημότες ότι από σήμερα, 21 Ιουλίου, το μεσημεριανό δρομολόγιο αποκομιδής απορριμμάτων αναστέλλεται προσωρινά λόγω των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν. Η απόφαση αυτή ελήφθη με γνώμονα την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων του Τμήματος Καθαριότητας, καθώς οι συνθήκες εργασίας κατά τις μεσημβρινές ώρες είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες.
1: Τι πέφτεις προσπαθώντας.
2: Έτσι λοιπόν, από πλευράς Δήμου απευθύνεται με έκκληση προς τους δημότες να τοποθετούν τα απορρίμματά τους στους κάδους κατά τις βραδινές ώρες. Διευκολύνεται η αποκομιδή και να διατηρείται η καθαριότητα της πόλης.

Λοιπόν, και κύριοι, η Δημοτική Αστυνομία Ιωαννίνων απέκτησε επίσημη σελίδα στο Facebook. Η Δημοτική Αστυνομία Ιωαννίνων ενημερώνει τους πολίτες ότι λειτουργεί πλέον η επίσημη σελίδα της στο Facebook με στόχο την έγκυρη, άμεση και υπεύθυνη ενημέρωση των δημοτών και των επισκεπτών της πόλης. Η δημιουργία της επίσημης αυτής σελίδας αποτελεί ένα ακόμη βήμα της επικοινωνίας με τους πολίτες, προσφέροντας άμεση πρόσβαση σε χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν την καθημερινότητα, την πρόληψη, την οδική ασφάλεια, την πολιτική προστασία και άλλα, καθώς και σημαντικές ανακοινώσεις του Δήμου Ιαννητών και των αρμόδιων αρχών.

0: στέγιο συμπογιά.
1: Θεία του Δήμου Ιωαννιτών με την ΕΜΕΔΕ, κυρίες και κύριοι, για την πρόληψη και την προαγωγή της υγείας. Τις βάσεις λοιπόν για μια σταθερή και ουσιαστική συνεργασία στους τομείς της πρόληψης, της σωστής διατροφής και της προαγωγής της υγείας έθεσε σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Δημάρχου, του κ. Μπέγκα, της Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής κ. Μαρκούλα και άλλων στελεχών της Δημοτικής Αρχής με εκπροσώπους της Εταιρείας Μεταβολισμού Διατροφής και Ευζωίας. Στη συνάντηση συμμετείχαν και ο πρόεδρος της εταιρείας, ενδοκρινολόγος και καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ο κύριος Κόρτσης, καθώς και ο αντιπρόεδρος της εταιρείας, καθηγητής βιοχημίας κλινικής του Πανεπιστημίου Αλέξανδρος Τσελέπης. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης εξετάστηκε η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πλαισίου συνεργασίας, το οποίο θα περιλαμβάνει ενημερωτικές εκδηλώσεις για το κοινό, δράσεις πρόληψης και ευαισθητοποίησης, καθώς και πρωτοβουλίες που θα προάγουν την ισορροπημένη διατροφή, τη σωματική δραστηριότητα και έναν γενικά συνολικά υγιεινότερο τρόπο ζωής. Η πρώτη κοινή πρωτοβουλία αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 12 Σεπτεμβρίου με τη διοργάνωση ανοιχτής ενημερωτικής εκδήλωσης για την παχυσαρκία, τη σωστή διατροφή αλλά τη σημασία της πρόληψης.

0: κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 10 και 52 πρώτα λεπτά και έχουμε να δούμε κάποια θέματα ακόμα μέχρι να φτάσουμε στις 11 περίπου για την ολοκλήρωση της εκπομπής. Η πυροσβεστική εξέδωσε μια ακόμη ανακοίνωση και η πυροσβεστική Διπίν Πρέβεζας αλλά και άλλες πυροσβεστικές υπηρεσίες της Υπήρου, καθώς επισημαίνεται πως το επόμενο διάστημα οι συνθήκες αναμένονται εξαιρετικά επικίνδυνες. Έτσι λοιπόν, στο πλαίσιο της διαρκούς ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης των πολιτών, το πυροσβεστικό σώμα υπενθυμίζει ότι η αντιπυρική περίοδος στη χώρα μας διαρκεί μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Διανύουμε τον τρίτο μήνα της αντιπυρικής περίοδου και το επόμενο διάστημα οι συνθήκες αναμένονται εξαιρετικά επικίνδυνες. Έτσι λοιπόν απευθύνεται ισχυρή σύσταση στους πολίτες, συμπολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν οποιαδήποτε επέτρεπε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.
1: Στον ουρανό να ανεβώ και να τα λέω. Πάω στοίχημα όπως θα είσαι και εκεί. Δεν με νοιάζει ποιος έστειλε, τι θες. Ούτε κι αν είσαι από άλλο πλανήτη. Εδώ χρωστάμε λύπες και χαρές. Σε ένα φύλακα, άγγελο, αλήτη.

Και μιας είμαστε στο τέμπο αυτό και στη γύρη της αντιπυρικής περίοδου που χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή, το επισημαίνει με όλους τους τόνους η περιοριστική υπηρεσία. Το επόμενες μέρες, το επόμενο διάστημα είναι εξαιρετικά κρίσιμο, επικίνδυνες. Έτσι, χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή και από εμάς τους πολίτες. Οποιαδήποτε κίνηση μπορεί να αποβεί μοιραία, να κάνει τεράστιες ζημιές και χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή. Τώρα, στο πλαίσιο αυτό έχουμε χρηματοδότηση 2 περίπου εκατομμυρίων ευρώ για αποκαταστάσεις στο Δήμο Ζηρού. Στο ειδικό πρόγραμμα λοιπόν φυσικών καταστροφών εντάχθηκε έργο αποκατάστασης υποδομών και αντιπλημμυρικής προστασίας στο Δήμο Ζηρού με συνολικό προϋπολογισμό 1.980.000 ευρώ. Η σχετική απόφαση υπογράφηκε από τον Υπουργό Ιστορικών, τον κύριο Λιβάνιο. Οι παρεμβάσεις αφορούν ζημιές που προκλήθηκαν από τις έντονες βροχοπτώσεις του φθινοπόρου και όπως τονίζεται, κυρίες και κύριοι, μετά τη μεγάλη πυρκαγιά του Αυγούστου. Θυμάστε, πέρσι τον Αύγουστο ο Δήμος Ζηρού επλήγει βάναυσα από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αποκαταστάσεις επίσης 4 δημοτικών κτηλοσφαίρου, καθώς και την εκπόνηση υδρολογικής μελέτης. Η ολοκλήρωση των έργων προβλέπεται έως το τέλος του 2028.

Θέλω να μάθω στον καθρέφτη σου τι βλέπεις. Αν έχεις κάπου να πιαστείς ή ακόμα πέφτεις. Αν έχεις κάτι να πιστεύεις για να αντέχεις. Αν αγαπάς αυτό που θες ή αυτό που έχεις. Η πρώτη αποτυχία σίγουρα με πλήγωσε. Αλλά για την επιτυχία μου ευθύνεται. Ευχαριστώ αυτά τα μάτια που με κρίνανε. Ευχαριστώ τα λόγια που πάνε δεν γίνεται. Είπα στα

0: και είπαμε σ' άλλο. Δεν έχω όνειρο να σώσω κάποιον. Κοιτάζω μόνο πως να σώσω το τομάρι μου. Μ' ακούω παντού μη μας προδώσεις. Μην κάνεις λάθος και έχει βαρύνει αρκετά το μαξιλάρι μου. Δεν το περίμενα για να είμαι ειλικρινής. Μα κατέληξα να γίνω λαϊκός τραγουδιστής. Γιατί αν δεν γράφω αυτά που σκέφτεται ο λαός, αυτά που κάθε μέρα βλέπω δεν θα τα έλεγε κανείς. Λέω στα παιδιά να μην μαγεύονται από κέρματα, να μείνουν μακριά από ουσίες και μπερδέματα.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Νεμοζάλης, στη ρύθμιση του ήχου η Άντα Κωνσταδήμα με τον Αργύρη Κλιμαντήρη. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων της ΣΕΡΤ. Αμέσως μετά έπονται τα εξαιρετικά ποιοτικά προγράμματα μέσα από το Earth News Radio. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που και για σήμερα επιλέξατε εμάς για την ενημέρωσή σας. Καλή συνέχεια, ανανεώνουμε το ραντεβού μας.

0: Ιωάννινα. Περιακής ενημέρωσης χτυπά εδώ.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων της ΕΡΤ, που μιλήθηκε ο Χρήστος Νεμοζάλης. Στον ήχο, ο Αργύρης Κλιμαντήρης. Τραγική κατάληξη για το σοβαρό ατύχημα που σημειώθηκε στην Πουρνιά Κόνιτσας, καθώς ένας 80χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του όταν καρφώθηκε στη σιδερένια Κάγκελα, ενώ πραγματοποιούσε εργασίες στο κήπο του. Μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για την αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών του Δήμου Ιωαννιτών αποτελεί η συμπερίληψη του έργου ολοκλήρωση του Αθλητικού Κέντρου Καρδαμιτσίων σε ειδική πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών με προβλεπόμενη χρηματοδότηση ύψους 2,2 εκατομμυρίων ευρώ. Η εξέλιξη αυτή προέκυψε μετά την υποβολή όριμης και τεκμηριωμένης πρότασης από το Δήμο. Η πρώτη συνάντηση εργασίας του νέου Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας Δημήτρου Μπουτσί με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Ιωαννίνων με αντικείμενο την καλύτερη προετοιμασία εν ώψη της αντιπερικής περίοδου. Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 3ου Διεθνούς Scanner Workshop που φιλοξενήθηκε στο Δήμο Πογονίου από τις 12 έως τις 19 Ιουλίου, συγκεντρώντας περισσότερους από 40 επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου χρησιμοποιήθηκαν σύγχρονες τεχνολογίες με εντολοποίηση για την αποτύπωση των ιστορικών κέντρων της Πογονιανής και του Δολού, καθώς και του Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου. Η διοργάνωση ανέδειξε το Δήμο Πογονίου σε διεθνές σημείο συνάντησης της έρευνας, καινοτομίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Το Πανεπιστημίο Ιωαννίνων φιλοξένησε διήμερη συνάντηση εργασίας με το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας με την ακαδημαϊκή κοινότητα. Η Πρίτανη Σάνα Μπατιστάτου χαρακτήρισε τη φιλόξενη ιδιαίτερη τιμή και υπογράμμισε ότι το Πανεπιστήμιο επενδύει στρατηγικά στην έρευνα και στη στήριξη των νέων επιστημόνων. Στο πλαίσιο των ελεγχών από τις υπηρεσίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ήπειρου, που διενεργούνται καθημερινά σε όλη την Ήπειρο με σκοπό την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών, συνελήφθησαν τις τελευταίες 10 ημέρες 10 συνολικά άτομα σε ταυτάριθμες περιπτώσεις. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα περίπου. Όλες οι ειδήσεις μας στο earthnews.gr.
0: Αμέσως μετά, Fader Up με τον Αργύρη Κλιμαντήρη. Ερτ Ιωάννινα.
2: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ηφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενιγματική ισοστραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
3: Μουσικά κτίσματα 2026. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά θα πραγματοποιηθεί το Μουσικό Χωριό στην Ήπειρο από τις 27 Ιουλίου μέχρι τις 3 Αυγούστου στο Ακριτικό Χωριό Κτίσματα του Πογονίου. Οργάνωση Διεθνές Κέντρο Ηπειρώτικης Μουσικής και Δήμος Πογονίου. Για μία εβδομάδα θα γίνονται σεμινάρια παραδοσιακής ηπειρώτικης μουσικής για κλαρίνο, λαούτο, βιολί και κρουστά, μονοφωνικού και πολυφωνικού τραγουδιού, καθώς και παραδοσιακών χορών από όλη την Ήπειρο. Πληροφορίες και εγγραφές στο musicakτίσματα.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.

Το κομμάτι που μόλις ακούσαμε μας έρχεται από το μοναδικό μουσικό σύμπαν του Θωμά Κωνσταντίνου. Μαζί με τον Christian Ronig δημιούργησαν έναν όμορφο διάλογο ανάμεσα σε ελληνικά και αγγλικά αντίστοιχα, με έντονες, όπως διαπιστώσατε, υπηρώτικες επιρροές στη μελωδία και το ρυθμό, σε μια παραγωγή που υπογράφει ο Σεραφείμ Γιαννακόπουλος και ονομάστηκε Have Mercy. Καλώς βρεθήκαμε σε ακόμα ένα επεισόδιο του Fader Up που παίζει μέσα από τις συχνότητες του περιφερειακού σταθμού Ιωαννίνων. Άντακουστα δίμα στον ήχο, ο Αργυράκος στο μικρόφωνο, έτοιμοι και οι δύο να σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι το πέρας της ώρας μέσα από τις πιο φρέσκες folk τάσεις και κυκλοφορίες.

Ο ήχος αυτού του κλαρίνου είναι πραγματικά ξεχωριστός. Ίσως να τον έχετε ήδη αναγνωρίσει, διότι δεν είναι η πρώτη φορά που κάνουμε λόγο για την Άνω Πέτρα, το άλμπουμ του Ερμή Γεραγίδη που κυκλοφόρησε το 23. Ένα άλμπουμ στο οποίο ενέταξε και τα ξεχωρίσματα, ένα από τα πιο όμορφα δημοτικάσματα της Ηπείρου που μιλά για την ξενιτιά, αλλά και για το βαθύτερο συνέστημα που κρύβεται πίσω από αυτήν, τον οριστικό αποχωρισμό. Η φωνή που ακούσατε είναι της Αλκμίνης, μιας γυναίκας που ισορροπεί ανάμεσα σε δύο καριέρες, την μία της δικηγόρου και την άλλη της ερμηνεύτριας. Η μουσική ήταν πάντα κομμάτι της ζωής της από τα παιδικά της χρόνια, αλλά μπήκε πιο ενεργά στον χώρο μετά το 2020 μέσα από τις χώρες, την γυναικεία χοροδία της Μαρίνα Σάτι. Το δισκογραφικό της ντεμπούτος ερμηνεύτρια ήρθε με το παραδοσιακό θρακιωτικό «Νάμαν Πουλί», το οποίο τραγούδισε καπέλα. Απολαύστε την.

Η σαγηνευτική φωνή της Αλκμίνης ήταν αυτή, πραγματικά έξοχη και αρκετά καταπραϊντική θα έλεγα. Ρίξαμε το ρυθμό αρκετά, το ξέρω, αλλά μην ανησυχείτε, έρχονται οι Πίνδος Ατλέντικο για να ανάψουν θέματα. Αμέσως τώρα.

Πίνδος Ατλέτικο λοιπόν ήρθαν για να ανάψουν τα αίματα. Δεν είναι βεβαίως χθεσινή στο χώρο. Είναι κάποια χρόνια τώρα που έχουν φέρει τη ραπ στο πανηγύρι ή το πανηγύρι στη ραπ. Όποια και αν είναι η σειρά, νομίζω ότι αυτό το οποίο κάνουν το κάνουν πραγματικά με πολύ κέφι. Όπως μάλιστα λένε οι ίδιοι, το κλαρίνο δεν είναι απλώς FM, είναι μνήμη, καταγωγή και ρυθμός. Και εκεί πάνω χτίζουν μια μουσική που είναι τόσο σύγχρονη, όσο και βαθιά ριζωμένη σε ένα παρελθόν που αντυχεί στα αυτιά όλων.

Και αυτό ήταν ένα από τα τελευταία κομμάτια τους, Πίνδος Ατλέντικο, σε σύμπραξη με την Μπάντα Εντόπικα, η οποία βεβαίως μας έρχεται από την Θεσσαλονίκη. Η Μπάντα Εντόπικα, αγαπημένη μας μπάντα του δρόμου, Φίλιππος Φασούλας, Τάσος Γκέντζης, Ράφος Γκέντζης και Βασίλης Μαλεγκάνος, συνθέτουν ένα από τα πιο φρέσκα συγκροτήματα που με τη μουσική τους μας ταξιδεύουν με έδρα τη Μακεδονία και σε όλα τα Βαλκάνια.

Περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων τη ΕΡΤ και Fader Up ζωντανά στον αέρα. Και πάμε τώρα να σας συστήσω μια καινούργια μπάντα. Έρχονται οι Σουρλουλού, The Band. Ως Σουρλουλού, σαν λέξη στην ελληνική κοινωνία, νομίζω πως όλοι γνωρίζετε ότι αναφερόμαστε στην γυναίκα που τριγυρνάει από μέρος σε μέρος και από τόπο σε τόπο χωρίς να δίνει λογαριασμό σε κανέναν. Αυτή η μπάντα δρόμου έρχεται τώρα να ανατρέψει τα δεδομένα και να επαναπροσδιορίσει τον όρο αυτό, συνδυάζοντας στοιχεία από την παράδοση της Υπαίθρου με σύγχρονες μουσικές φόρμες. Κόσμος πολύ μαζεμένος είναι σε αυτή την μπάντα: Αλέκος Πέτρου Χατζιμπαναγιώτου, Βαΐτσης Χαρακοπίδης, Κωνσταντίνος Κόκκινος, Δημήτρης Παπάς, Τάσος Ροδοβίτης, Σάκης Πολύζος, Άγγελος Αγγέλου, Παναγιώτης Κοροναίος, Βασίλης Γιαννούσης, Αλέξανδρος Σακαλής, Στέφανος Χαμαλίδης, Μυρσίνη Δημοπούλου, Σερέι Γελσίν, Βασίλης Καραγιάννης. Όλοι μαζί βγαίνουν ευθύς στον αέρα μας με σύνθημα «Σουρλουλισμός και αέρα στα φουστάνια μας».

Γιούρια από τους Λουλού The Band και πάμε να αλλάξουμε ύφος τώρα. Το επόμενο κομμάτι έρχεται από τις Κούπες, ένα συγκρότημα που αυτοπροσδιορίζεται ως rock, αλλά όταν αγγίζει παραδοσιακές μελωδίες το κάνει με ξεχωριστή μαεστρία. Ακόμα και στα πρωτότυπα τραγούδια τους, οι folk επιρροές είναι έντονες, με χαρακτηριστικό στοιχείο τον φαίνεται να αγαπούν ιδιαίτερα. Το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα είναι δικό τους, κυκλοφόρησε το 2024 και αντλεί έμπνευση από τον πόνο, την απώλεια και τη δοκιμασία της προσφυγιάς. Ένα τραγούδι κραυγή που μιλά κατευθείαν στην καρδιά, τίτλος του «Πατρίδα».

γεννιέται μέσα από την φωνή της Μαρίνα Σάτι σε μια unplugged εκδοχή ενορχιστρωμένη από τον Ερμή. Μια λιτή εκτέλεση, απλά μαγευτική.

Ο Μπαλαμός από την Μαρίνα Σάτι μόλις προηγήθηκε και έχω ένα ερώτημα για σας τώρα. Τι μπορεί να συμβεί όταν το γρεβενιώτικο βιολί συναντήσει τους Led Zeppelin? Προκύπτουν οι Manita Rock, το συγκρότημα από τα Γρεβενά που εδώ και αρκετά χρόνια παντρεύει το rock με παραδοσιακές αλλά και παγκόσμιες μουσικές επιρροές. Οι Manita Rock δεν περιορίζονται μόνο στο να διασκευάζουν δημοτικά τραγούδια, γράφουν και δικά τους με σαφείς αναφορές τόσο στη rock κουλτούρα όσο και στη μουσική παράδοση της περιοχής τους. Ένα από τα πιο πρόσφατα κομμάτια τους κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 2025 και το έγραψε ο Γιώργος Κωνσταντινίδης, η μία εκ των δύο φωνών του συγκροτήματος. Το τραγούδι που θα ακούσουμε πρωτογράφτηκε το 2003 ως αφιέρωμα στον Wilhelm Reich, επιστήμονα, ερευνητή και στοχαστή που σημάδεψε τη νεανική πορεία του στιχουργού. Στην σημερινή του ολοκληρωμένη πια μορφή αφιερώνεται σε όλους όσους, κατανοώντας και βιώνοντας την ενότητα των πάντων, φύτεψαν αστέρια, φωτίζοντας και ζεσταίνοντας την άβυσο της παθολογικής, δευτερογενούς θωράκισης ανθρώπων και κοινωνιών.

Περιφερειακό σταθμός Ιωαννίνων της ΕΡΤ, λίγο πριν το τέλος, αλλάζουμε ξανά πλώρη και πάμε σε ένα συγκρότημα που αγαπάμε πολύ για το πάθος που έχει με την παραδοσιακή μουσική. Για το τελευταίο δεκάλεπτο έρχονται οι Γκιντίκοι με το ολοκένουργιο άλμπουμ τους που ονόμασαν Πλανητάτα. Πλανητάτα σημαίνει το βουνό σε πολλές σλάβικες γλώσσες των Βαλκανίων. Είναι μια λέξη που αντικεί σε όλη την περιοχή, αλλά κουβαλά μια αλήθεια τόσο αρχαία και παγκόσμια όσο και η ίδια η γη. Το βουνό στέκει ακίνητο, κι όμως μας καλεί να κινηθούμε, να ταξιδέψουμε, να ακούσουμε, να θυμηθούμε. Η μουσική είναι σαν το βουνό, μπορεί να γεννηθεί σε έναν τόπο, μα δεν ανήκει σε κανέναν. Ρέει ελεύθερα πέρα από σύνορα, υψώνεται πάνω από διαχωρισμούς και φωλιάζει στις καρδιές όσων τολμούν να νιώσουν. Όπως τα αποδημητικά πουλιά που δεν γνωρίζουν σημαίες και δεν μιλούν καμία γλώσσα, έτσι και η μουσική ταξιδεύει, άειλη, ατρόμητη, από ψυχή σε ψυχή. Με αυτές τις κουβέντες, οι Γκιντίκοι υπογράφουν το νέο τους άλμπουμ και επανέρχονται δυνατά στο προσκήνιο της συζήτησης.

Η Δανάη Μωραΐτη τραγούδησε μαζί με τους Γκιντίκη αυτό το παραδοσιακό κομμάτι που μας έρχεται από το Αρτάκι της Μικράς Ασίας, κάπου εκεί δηλαδή στη νότια ακτή της Προποντίδας. Και με τους Γκιντίκη θα κλείσουμε το σημερινό μας σόου με ένα ακόμη κομμάτι

από το νέο τους άλμπουμ «Πλανητάτα», ένα τραγούδι που παντρεύει τα παραδοσιακά ηχοχρώματα της Ερυδαίας με τους στίχους του Κωνσταντίνου Λάζου, ο οποίος εδώ ερμηνεύει αλλά και συνοδεύει με το κλαρίνο του.

0: τραγούδια είναι τις γύφες στο πόμα.
1: Και κάπου εδώ έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα και για την ακρόαση. Μείνετε συντονισμένοι για τη συνέχεια εδώ στον Περιφερειακό Σταθμό Ιωαννίνων. Από εμάς, καλή συνέχεια. Γεια χαρά.
0: Πάνω στη ζάλη μας, το δυο μπουκάλι μας δίνει ρυθμό στη σελήνη. Εκεί που παίζαμε και τραγουδούσαμε, τώρα θα βρεις ναφθαλήνη. Κι αυτά τα στρώματα γέννησαν έρωτες που έχουν θαυτεί μες στη μνήμη. Και τα σεντόνια μας γίναν πανιά σε καράβια φλεγόμενα σαν σιτηλίνη. Και στο σκοτάδι κάτω στον άδειο έχει χαθεί το κουράγιο. Μέσα στο δέρμα σου έχει ξαπλώσει και παριστάνει τον Άγιο. Ένας λιγμός, πόνου ανθός, ρέει και γίνεται ρήμα. Και η ανάσα σου από το κλαρίνο βρήκε τη δίωδο μέσα στο κρίμα.

0: Η ώρα είναι 12. ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Ειδήσεις από το ΕΡΤ News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Δύσκολο διήμερο με

0: τον καύσωνα να επιμένει μέχρι και αύριο. Εγκύκλιο με οδηγίες προφύλαξης του Γενικού Πληθυσμού και Ευπαθών Ομάδων εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας, ενώ σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εργασίας υπενθυμίζει στους εργοδότες τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων με παύση εργασιών όπου απαιτείται. Οι θερμικές κάμερες που λειτουργούν στο λεκανοπέδιο της Αττικής κατέγραψαν ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες, αναδεικνύοντας την ένταση του φαινομένου. Η άσφαλτος στον Κηφισό άγγιξε τους 60 βαθμούς, πάνω από 75 σε ταράτσες και αυτοκίνητα στο άλσος Βεΐκου. Από την Πέμπτη προβλέπεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα. Οι δήμοι των περιοχών στις οποίες αναμένονται οι υψηλότερες θερμοκρασίες έχουν θέσει σε λειτουργία κλιματιζόμενους χώρους. Οι ίδιες συνθήκες αυξάνουν σημαντικά και τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών που παραμένει υψηλό στην Αττική και σε πολλές ακόμη περιοχές της χώρας. Οι εχθροπραξίες εντείνονται στη Μέση Ανατολή. Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών συνεχίζονται αμύωτες εναντίον του Ιράν και η Τεχεράνη συνεχίζει τα αντίπεινα εναντίον γειτονικών χωρών. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις σε περιοχές που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν και σταμάτησαν δύο τάνκερ, το ένα ελληνικό. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει πρόταση των διαμεσολαβητών για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός, χωρίς ωστόσο να έχει εγκαταλείψει το ενδεχόμενο μιας ευρείας κοινής στρατιωτικής εκστρατείας με το Ισραήλ. Το State Department προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις του Ιράν σε αμερικανικούς στόχους παγκοσμίως. Σε ανάρτησή του, το Υπουργείο Εξωτερικών επέστησε την προσοχή των Αμερικανών πολιτών και διπλωματών, ειδικά στη Μέση Ανατολή αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο, να διπλασιάσουν την επαγρύπνησή τους και να επιδεικνύουν σύνεση. Οι τιμές του πετρελαίου, παρά την όποια διορθωτική κίνηση, διατηρούνται στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δύο μηνών. Ελαφρώς χαμηλότερα κινούνται σήμερα οι τιμές του πετρελαίου, χωρίς όμως να απομακρύνονται από τα 90 δολάρια το βαρέλι. Στην Ελλάδα και στην Αντλία η αμόλυβδη πλησιάζει ξανά τα 2 ευρώ το λίτρο, όπως δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος των πρατηριούχων και εμπόρων καυσίμων Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου σε 14 νομούς της χώρας, όπως τις Κυκλάδες, κυμαίνεται στα 2,01 μέχρι 2,24 ευρώ το λίτρο. Τάχθηκε υπέρ μιας κοινής απόφασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση του φόρου κατανάλωσης. Η κυβέρνηση πάντως δεν προσανατολίζεται σε μονομερή μείωση των φόρων στα καύσιμα, είπε χαρακτηριστικά. Το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 παρουσιάζεται αυτήν την ώρα από τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Υπουργού Κυριάκου Πιερακάκη. Το πρόγραμμα προβλέπει δημόσιες επενδύσεις ύψους 23 δισεκατομμυρίων ευρώ και αποτελεί τον βασικό αναπτυξιακό σχεδιασμό της χώρας για την περίοδο μετά το Ταμείο Ανάκαμψης. Ανάσα για χιλιάδες δικαιούχους συντάξεων χειρίας. Ψηφίζονται σήμερα οι νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή της σύνταξης μετά την παρέλευση της τριετίας για όσους υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Κατρούγκαλου. Διακόπτουμε το δελτίο μας και συνδεόμαστε να ακούσουμε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού.
1: Μεταξύ των περιφερειών και της κεντρικής κυβέρνησης. Μια συνεργασία όμως η οποία θα μας επιβάλλει όλοι να ενταχθούμε σε ένα πλαίσιο το οποίο θα υπηρετεί σημαντικές εθνικές προτεραιότητες. Και το γεγονός ότι έχουμε σήμερα περισσότερους πόρους στη διάθεσή σας δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είμαστε περισσότερο συντονισμένοι για να υπηρετούμε οριζόντιες πολιτικές οι οποίες, παραδείγματος χάρη, θα έχουν εθνικό, περιφερειακό αλλά και ευρωπαϊκό σκέλος. Για παράδειγμα, διαχείριση των υδάτων. Ένα κρίσιμο ζήτημα το οποίο θα μας απασχολήσει την επόμενη πενταετία. Θεωρώ λοιπόν επιβεβλημένο ότι αυτός ο συντονισμός, για τον οποίο μάλιστα έχουμε και τα θεσμικά εργαλεία για να μπορούμε να τον πετύχουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, πρέπει να συνεχίζεται, έτσι ώστε να μπορούμε όλοι μαζί, κεντρικό κράτος και περιφέρειες, να υπηρετήσουμε αυτήν την εθνική στρατηγική με ορίζοντα πενταετίας. Ξέρετε, το ελληνικό κράτος δεν είχε συνηθίσει ούτε σε βαριές δομές συντονισμού, ούτε σε μακροχρόνιο σχεδιασμό. Και αν πιστεύω ότι κάτι έχουμε πετύχει μέσα από τις λογικές του επιτελικού κράτους, είναι ακριβώς να αντιστρέψουμε αυτήν την λογική των αποσπασματικών πολιτικών, όπου οι περιφέρειες λίγο πολύ έκαναν ό,τι ήθελαν χωρίς το κεντρικό κράτος να γνωρίζει ή να θέτει προτεραιότητες. Και ο σχεδιασμός γινόταν πάντα με ορίζοντα τον επόμενο χρόνο, άντε τον επόμενο εκλογικό κύκλο. Εμείς δεν κάνουμε αυτό. Ξέρουμε πολύ καλά ότι από τώρα μέχρι το 2030 θα κρυθεί ουσιαστικά η θέση της Ελλάδος σε μια Ευρώπη η οποία αλλάζει. Θα κρυθεί αν θα μπορέσουμε να πετύχουμε την πραγματική σύγκληση προς όφελος όλων των Ελλήνων πολιτών ή αν θα παραμείνουμε σε μια κατηγορία χωρών που μονίμως θα λαχανιάζουν για να κυνηγούν εκείνες τις ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες διακρίνονται περισσότερο. Και προσωπικά έχω θέσει τον πύχη των προσδοκιών μας πολύ ψηλά. Και εν ώψη λοιπόν και του προεκλογικού μας προγράμματος, το οποίο θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται από τη διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης με ορίζοντα τις εκλογές του 27, οφείλουμε όλοι μαζί να δουλέψουμε και να θέσουμε ψηλά τον πύχη των προσδοκιών. Και η υψηλή ρυθμή ανάπτυξης, αποτέλεσμα πρωτίστως δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων, με καλύτερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, με περισσότερο συντονισμό.
2: Λοιπόν, ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, ένα απόσπασμα.
3: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος, τοπικές βροχές συμπόρες στα ορεινά υπηρετικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 41 βαθμούς, άνεμη βορειοδυτική στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, έως 38 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στη Μία, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακό σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων, στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο erteco.gr.

0: Η Ήπειρος είναι τα βουνά που αγκαλιάζουν τον ουρανό.
1: Οι θάλασσες που ψιθυρίζουν ιστορίες.
0: Οι άνθρωποι της γης και του μόχθου.
1: Στη γη του Πέντε κάθε μέρα γράφεται μια ιστορία. Από τους ήρωες του σήμερα.
0: Ζήσε τον μύθο σου στην Ήπειρο.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
0: ΕΡΤ Ιωάννινα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Από τώρα έως το 2030 θα κριθεί η θέση της Ελλάδας σε μια Ευρώπη η οποία αλλάζει. Έχω θέσει πολύ ψηλά τον πήχη, οφείλουμε να δουλέψουμε όλοι μαζί, τόνισε ο Πρωθυπουργός, κατά την παρουσίαση του νέου Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030 στο Οδείο Αθηνών. Το πρόγραμμα προβλέπει δημόσιες επενδύσεις ύψους 23 δισεκατομμυρίων ευρώ και αποτελεί τον βασικό αναπτυξιακό σχεδιασμό της χώρας μετά το Ταμείο Ανάκαμψης. Σε εξέλιξη ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού από πνικτική ατμόσφαιρα, 40 διάρια και συναγερμός για φωτιές. Διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Πειραιός στο ρεύμα προς Πειραιά λόγω τροχαίου ατυχήματος. Η διακοπή ισχύει από το ύψος της οδού Ηρακλειδών στην περιοχή του Κεραμικού. Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο για τα ηλεκτρικά πατίνια, απαγόρευση για ανηλίκους κάτω των 17 ετών, υποχρεωτική ασφάλιση οχήματος και χρήση. Τέλος στις περικοπές των συντάξεων χειρίας, στη Βουλή νομοθετικές διατάξεις για την κατάργησή τους. Νέες επιθέσεις σε δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούς, 10ο κύμα επιθέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν. Με ποινικό παρελθόν ο 60χρονος που επιτέθηκε με μαχαίρι εναντίον τουριστών στην Ακρόπολη. Σύγκρουση επιβατικού οχηματαγωγού με φορτηγό πλοίο το πρωί στο λιμάνι της Σούδας κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Το επιβατικό έλυρο συγκρούστηκε με το φορτηγό πλοίο Ιωσήφ. Δεν υπήρξε τραυματισμός ούτε προκλήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Στη Βρετανία, προτεραιότητα του νέου Πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ, η αντιμετώπιση του αυξημένου κόστου ζωής, ήδη ανακοίνωσε την κατάργηση του ΦΠΑ στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος από την 1η Οκτωβρίου. Άνοδος της θερμοκρασίας έως 38 στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: ΕΡΤ Ιωάννινα. Ταξίδι στη γη του 5.

0: Η Ήπειρος είναι τα βουνά που αγκαλιάζουν τον ουρανό.
1: Οι θάλασσες που ψιθυρίζουν ιστορίες.
0: Οι άνθρωποι της γης και του μόχθου.
1: Στη γη του Πέντε κάθε μέρα γράφεται μια ιστορία. Από τους ήρωες του σήμερα.
0: Ζήσε τον μύθο σου στην Ήπειρο.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση.
1: ΕΡΤ Ιωάννινα.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Ιωάννινα. Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με τον 102 FM της ΕΡΤ3.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
2: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα. Στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου. Στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης. Και στη ρύθμιση του ήχου η Αργύρο Αρβανιτίδου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη σήμερα, 21 Ιουλίου, και να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως με μία υπόθεση η οποία ουσιαστικά ήρθε στην επιφάνεια, ήρθε μάλλον ξανά στην επικαιρότητα μετά από 7 ολόκληρα χρόνια, καθώς τώρα ασκήθηκε πειθαρχική δίωξη σε 29 αστυνομικούς των αστυνομικών διευθύνσεων Αιτωλίας και Ακαρνανίας μετά από μήνυση που είχε κατατεθεί εναντίον τους το 2019 από γυναίκα που είχε τραυματιστεί κατά την επιχείρηση καταστολής των επεισοδίων που σημειώθηκαν μετά τη λήξη ποδοσφαιρικού αγώνα τοπικών ομάδων. Να πάμε στην Αθανασία Σταμοπούλου από την ΕΡΤ Πάτρας, η οποία έχει και το ρεπορτάζ. Αθανασία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Χθες να σου πω, Βίκη, ότι απολογήθηκαν οι πρώτοι 15 από τους 29 αστυνομικούς, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους. Όμως να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Το περιστατικό, όπως είπες και εσύ, σημειώθηκε μετά τη λήξη αγώνα ανάμεσα σε ομάδες του Νεοχωρίου και του Μεσολογγίου. Τα επεισόδια που ακολούθησαν, για τα επεισόδια μάλλον, ασκήθηκε ποινική δίωξη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και τον τραυματισμό μιας γυναίκας. Η κατηγορία είναι σε βαθμό κακουργήματος για τους 29 αυτούς αστυνομικούς, να σου πω, έως και τα 20 χρόνια, και είναι ένα γεγονός που έχει προκαλέσει αίσθηση, καθώς αφορά σε τόσο πολλούς αστυνομικούς και σε μια τόσο σοβαρή κατηγορία που αφορά πράξεις κατά την εκτέλεση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων. Η γυναίκα είχε τραυματιστεί τόσο στο κεφάλι και στο σώμα, είχε υποβάλει μήνυση επικαλούμενη μερική αναπηρία στην ακοή της λόγω του τραυματισμού της. Να υπενθυμίσουμε πως κατά τη διάρκεια εκείνων των επεισοδίων που είχαν εκτοξευτεί πέτρες, κροτίδες, φωτοβολίδες και είχαν τραυματιστεί ελαφρά και 6 αστυνομικοί, καθώς επίσης και αρκετοί οπαδοί, καθώς είχαν χρησιμοποιηθεί χειροβομβίδες κρότου λάμψης και δακρυγόνα. Σύμφωνα τώρα με την καταγγέλουσα, στο σημείο υπήρξε υπερβολική χρήση τέτοιων κατασταλτικών μέτρων, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό της στο κεφάλι. Πέρασαν, όπως είπες και εσύ, 7 χρόνια και σύμφωνα με τη δικογραφία, οι 29 αστυνομικοί καλούνται να απολογηθούν για τις πράξεις τους στη διάρκεια των υπηρεσιακών τους καθηκόντων. Όπως σου είπα, χθες απολογήθηκαν οι πρώτοι 15, γιατί είναι μεγάλος ο αριθμός, ναι, και θα ακολουθήσει και
0: η απολογία, ναι, τους.
1: Γιατί είναι και πολύ κατηγορούμενοι. Πάντως, εχθές απολογήθηκαν οι πρώτοι 15, έχω να σου πω.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αθανασία. Να παραμείνουμε, καθώς στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον συνήγορο υπεράσπισης των 29 αστυνομικών, τον κύριο Χρήστο Τσιμπούκη. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Τσιμπούκη.
2: Σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Πείτε μας έτσι δύο λόγια για αυτή την υπόθεση, η οποία θα λέγαμε κάνει εντύπωση, καθώς ουσιαστικά έρχεται στην επιφάνεια μετά από 7 ολόκληρα χρόνια.
2: Εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να κάνει εντύπωση γιατί έρχεται στην επιφάνεια μετά από 7 χρόνια. Νομίζω υπάρχει μια δίωξη που έχει ασκηθεί σε βαθμό κακουργήματος. Από εκεί και στο εξής, δικαιοσύνη. Εν πάση περιπτώσει, τώρα κλήθηκαν για απολογία οι αστυνομικοί αυτοί, οι 29 αστυνομικοί.
0: Μάλιστα, απολογήθηκαν οι πρώτοι 15.
2: Βέβαια, αν μου επιτρέπετε, οι πρώτοι 15. Εκκρεμή απολογία των υπολείπων 14 σε δύο μέρες θα γίνει μέσα στην εβδομάδα. Από εκεί και στο εξής. Σε ό,τι αφορά το εντυπωσιακό του ότι υπάρχει, ή καταλαβαίνω δημοσιογραφικά μάλλον πώς το λέτε και κοινωνικά. Κάποιος μπορεί να διαβάσει ένα σχετικό άρθρο, γιατί έχω δει αρκετά site που έχουν ασχοληθεί δημοσιογραφικά, ότι υπάρχει μια κατηγορία σε 29 αστυνομικούς της Αιτωλίας και της Ακαρνανίας για μια κακούργημα. Απολογούνται για μια κακούργημα πράξη. Νομίζω τώρα ότι και με τα απολογητικά υπομνήματα και με τις απολογίες, με τις απαντήσεις των αστυνομικών, νομίζω ότι αυτό το εντυπωσιακό του όλου ζητήματος έχει εξαφανιστεί. Υπό την έννοια ότι είναι μια εντελώς υπερβολική ασκήθηση.

0: γενική δίωξη. Δηλαδή, να μιλάμε για σκοπό στην προκλησή σα, στην φερόμενη ω προκλησή σα βαριά σωματική βλάβη, η οποία δεν αποδεικνύεται. Όταν λέτε να αποδεικνύεται ότι προκλήθηκε από ενέργειες των αστυνομικών. Αυτή είναι η ουσία. Το αν έχει μια σωματική βλάβη ή όχι η φερόμενη ως παθούσα και καταγγέλουσα είναι ένα άλλο ζήτημα. Όταν υπάρχουν τώρα επεισόδια μεταξύ οπαδών δύο ομάδων, στην οποία εμπλέκονται και ορθώς εμπλέκονται οι δημιουργίες, γι' αυτό υπάρχουν οι δημιουργίες, γι' αυτό υπάρχουν τα μέτρα σχεδιασμού, τα μέτρα τάξης από τον εκάστοτε υπεύθυνο σε κάθε σχετική περίσταση, για να μπορέσει να προστατευτεί η σωματική ακεραιότητα και η ζωή των εμπλεκομένων, των πολιτών, των αστυνομικών, η περιουσία του κάθε ανθρώπου. Γι' αυτό έχουμε ένα ευνομούμενο κράτος, γι' αυτό υπάρχει και το κράτος δικαίου, γι' αυτό υπάρχει και η δημόσια τάξη και ασφάλεια, όπως πρέπει να εφαρμόζεται από τα όργανα της τάξης. Αυτό γίνεται στη δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Η δημοκρατία αυτά απαιτεί. Mm-hmm. Από εκεί και στο εξής, σε ό,τι αφορά η συμπεριφορά των αστυνομικών, θα πρέπει να πω ότι ήταν η πλήρως ενδεδειγμένη. Αυτή η οποία υπάρχει βάσει των πρωτοκόλων της εμπλοκής και βάσει των πρωτοκόλων που πρέπει να ακολουθηθούν όταν υπάρχει μια έκρηθμη κατάσταση. Η κατάσταση ήταν παντελώς έκρηθμη. Μεταξύ ανθρώπων που πετάγαν οι μεν στους δε αντικείμενα και έπρεπε κάπως να προστατευτεί όλη και να ρυθμιστεί αυτή η κατάσταση. Άρα, στο ότι υπάρχει να προκληθεί σωματική βλάβη, δεν υπάρχει κανένα στοιχείο και είναι ο βασικός ισχυρισμός των αστυνομικών. Αντικειμενικώς δεν θα μπορούσε να υπάρχει πρόκληση της εν λόγω σωματικής βλάβης από ενέργειες των αστυνομικών. Τώρα το αν έχουν ρηφθεί ή όχι κρότου λάμψης ή κόνεως, χρωμοβίδες ή οτιδήποτε άλλα χημικά μπορεί να έχουν πέσει τα κρυγόνα μέσα, αυτά ακολουθούν ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο το οποίο είναι πάντα ανάλογα της συμπεριφοράς των εμπλεκομένων.
1: Σίγουρα θα υπάρχει κάποιο θα υπάρχει σίγουρα ένα σχέδιο δράσης από τους υπευθύνους για το πώς θα δράσει η δημιουργία
0: των ΜΑΤ. Ναι. Επειδή ο κόσμος ακούει το βαριά σκοπούμενη και δεν αντιλαμβάνεται τι σημαίνει το σκοπούμενη. Δηλαδή αυτό τώρα το οποίο απαγγέλλεται ως κατηγορία στους αστυνομικούς είναι ότι επισκοπό με τον ειδικό δόλο του σκοπού προκάλεσαν σωματική βλάβη στην άγνωστη σε αυτούς κυρία, την καταγγέλουσε.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό δεν πρόκειται. Την γνώριζαν, είχαν προηγούμενα μαζί της.
1: Ότι πήγαν επί σκοπού να την τραυματίσουν, αυτό εννοείται.
0: Προφανώς και δεν την τραυμάτισαν. Εδώ τώρα υπάρχει, είναι ο ισχυρισμός, είναι ξεκάθαρος. Με την έννοια ότι δεν μπορεί να προκληθεί σωματική βλάβη από μία κρότουλάση.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ κυρία Τσιμπούκη για την παρέμβασή σας σε αυτό το θέμα και θα δούμε τελικά το πώς θα εξελιχθεί και θα τα ξαναπούμε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Γεια σας.
1: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Ναυτικό ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο λιμάνι της Ούδας στα Χανιά όταν συγκρούστηκαν το επιβατηγό οχηματαγωγό Έλυρος με φορτηγό πλοίο. Πάμε στα Χανιά και την Ευτυχία Πενταράκη για να μας πει περισσότερα. Ευτυχία.
2: Το Έλυρος με το κάργο Ιωσήφ Καπά, ευτυχώς λέω και πάλι που είχαμε μόνο υλικές ζημιές, κυρίως το Ιωσήφ Καπά. Υπάρχει και ένα πολύ χαρακτηριστικό βίντεο στο Art News που δείχνει τη στιγμή της σύγκρουσης. Το Έλυρος είχε πάρει από όπλου, είχε ημερήσιο δρομολόγιο για το Πειραιά με 100 επιβάτες, 118 μέλη του πληρώματος, 32 γιοταχή, 74 φορτηγά και 7 δίκυκλα. Ο Ιωσήφ Κάπα που μεταφέρει επικίνδυνα φορτία και το λέω γιατί είχε 84 φορτηγά μέσα, λέμε ευτυχώς γιατί θα μπορούσε... όπως χτύπησε και έχει χτυπήσει, έχουν σπάσει τα τζάμια ενός φορτηγού που ήταν ένα από τα 84 φορτηγά που είχε το Ιωσήφ Κάπα και επειδή μεταφέρει υγραέριο, εκρηκτικά κτλ. Τι θα μπορούσε να είχε συμβεί, γι' αυτό όλοι τώρα είναι ανακουφισμένοι. Το Έλυρος από στιγμή σε στιγμή αναμένει το πιστοποιητικό αξιοπλοίας από τον Ιωγνώμονα για να συνεχίσει το δρομολόγιο του. Με μία καθυστέρηση επιβάτες παραμένουν μέσα στο πλοίο. 192 μέτρα πλοίο το Έλυρος, 133 το Ιωσήφ Κάπα. Δεν έκοψε το Ιωσήφ Κάπα. Θεώρησε ότι προλαβαίνει να περάσει, δεν πέρασε. Εκείνη την ώρα έκανε βέβαια κράτη ο καπετάνιος του Έλυρος, αλλά τόσο δυνατό, τόσο μεγάλο πλοίο με τη φόρα που είχε το χτύπησε αριστερά στην πλώρη. Μικρές γρατζουνιές το Έλυρος κατάπλεωρα. Ζημιές σοβαρές, έχει μια τρύπα τώρα το Ιωσήφ Κάπα. Σίγουρα δεν μπορεί, κενό φορτίου θα αποπλέψει να πάνε να επισκευάσει τη ζημιά του. Δεν μπορεί να συνεχίσει το δρομολογιό του με αυτήν την κατάσταση. Δεν προκλήθηκε θαλάσσια ρήπανση, δεν τραυματίστηκε κανείς. Το μικρότερο κακό βγήκε από ό,τι θα μπορούσε να έχει συμβεί.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευτυχία. Τώρα είχαμε ισχυρές καταιγίδες αλλά και φιελώδεις ανέμους, οι οποίοι προκάλεσαν μάλιστα σοβαρά προβλήματα εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, με δέντρα να ξεριζώνονται, δρόμους να μετατρέπονται σε ποτάμια, αλλά και την πυροσβεστική να δέχεται δεκάδες κλίσεις. Ξαφνικό μπουρίνι λοιπόν χτύπησε χθες βράδυ περιοχές του Δήμου Βόλβης, Βρασνών, αλλά και, την Ασπροβάλτα. Να πάμε στον Τίμο Φακαλή. Τίμο, καλώς σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίγη, κυρίες και κύριοι. Χρειάστηκαν μόλις 15 λεπτά για να γίνουν ποτάμια οι δρόμοι τόσο στις περιοχές του Δήμου Βόλβης, όπως τα Βρασνά και την Ασπροβάλτα, αλλά και στο Κυλκή και την Δράμα. Πραγματικά ξεριζώθηκαν δέντρα, κολόνες στη ΔΕΗ. Είχαμε blackout τα Βρασνά, μάλιστα, χθες το βράδυ, ενώ η νύχτα έγινε μέρα από τις πολλαπλές αστραπές που είχαμε στον ουρανό. Πραγματικά ξερίζωσε κάποιες καρέκλες, ξαπλώστρες, αλλά και ομπρέλες από την παραλία εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που έπνεαν. Και αυτό που λένε οι ειδικοί ήταν ότι χθες χτύπησε την περιοχή μια υπερκαταιγίδα. Ευτυχώς δεν είχαμε προβλήματα στις καλλιέργειες μέχρι στιγμής. Από τις αυτοψίες των αγροτών δεν υπάρχουν καταγεγραμμένες ζημιές προς όρας.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο. Και να πάμε και στη Δράμα, όπου και εκεί είχαμε ισχυρές ρηπές ανέμων, προκάλεσαν πτώσεις δέντρων και μάλιστα εκεί το πυροσβεστικό σώμα δέχθηκε πάνω από 40 κλίσεις. Ο Κώστας Λουκούμης από την Αρτ Καβάλας θα μας ενημερώσει. Κώστα.
4: Βίκυ, προβλήματα σημειώθηκαν χθες το βράδυ σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας από τον Μπουρίνι, με κυρίαρχα χαρακτηριστικά την έντονη βροχή, τους πολλούς κεραυνούς και τους ισχυρούς ανέμους που είχε σαν αποτέλεσμα να πέσουν αρκετά δέντρα. Στη Δράμα, αυτό που καλούνται να διαχειριστούν οι αρχές είναι η απομάκρυνση των κορμών. Βρίσκονται στο κέντρο της Δράμας αλλά και στις κοινότητες υπηρεσίες των Δήμων, της Περιφέρειας και της Πολιτικής Προστασίας για την απομάκρυνση των κορμών. Υπάρχουν στο κέντρο της πόλης κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για να απομακρυνθούν με ασφάλεια οι κορμοί. Τοποθετήθηκαν κορδέλες πέριξ του Δημοτικού Κήπου που απαγορεύουν την είσοδο για την ασφάλεια των πολιτών. 41 κλίσεις δέχτηκε η πυροσβεστική, 22 κοπές δέντρων και 6 απομακρύνσεις αντικειμένων πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον. Προβλήματα επίσης από πτώση δέντρων σε Καλαμπάκι, Άγιο Θανάσιο, Παρανέστη και Δοξάτο. Στην Καβάλα μικρότερης κλίμακας προβλήματα, κυρίως στο Δήμο Νέστου, στον δρόμο προς Κεραμωτή και στο Πολύφυλλο Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Αυτή την ώρα συνεδριάζει εκτάκτος για τα προβλήματα που έχουν προκύψει από την αναστολή λειτουργίας τμήματων του μετά από ελέγχους στο δίκτυο ύδρευσης. Η συνάδελφος από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο, Μαριέτα Γαβριλιώτη, η οποία, να θυμίσουμε, μας έδωσε χθες το θέμα, συνομίλησε για αυτή τη σοβαρή υπόθεση με μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσηλευτικού Ιδρύματος, τον Αντιπεριφερειάρχη Υγείας, οπότε φυσικά έχει και να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Μαριέτα.
5: Ναι, γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι είναι προγραμματισμένη για αυτή την ώρα μια έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου Καλύμνου, προκειμένου να ενημερωθούν όλα τα μέλη αναλυτικά για το πρόβλημα που έχει προκύψει τις τελευταίες ημέρες με το νερό του δικτύου ύδρευσης, το οποίο εντοπίστηκε μόλυνση, μικροβιακή επιβάρυνση από τακτικό έλεγχο που διενεργήθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Να υπενθυμίσω ότι από την στιγμή που βρέθηκε αυτό το πρόβλημα στο νερό, ανεστάλλει η λειτουργία της μονάδας τεχνητού νεφρού, των χειρουργείων και της νεευτικής κλινικής. Έχουν ενεργοποιηθεί, όπως μας διαβεβαίωσαν τόσο ο κύριος Μανώλης Μουσελής, έπαρχος της Καλύμνου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, όσο και ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας, ο Νίκος Τσουκαλάς, όλα τα πρωτόκολλα που προβλέπονται σε τέτοια περίπτωση. Οι νεφροπαθείς, πρέπει να πω, για τις αιμοκαθάρσεις τους μεταφέρονται είτε στο νοσοκομείο της ΚΟ είτε στο νοσοκομείο της ΛΕΡΟΥ, που είναι το πλησιέστερο. Όπως είπαμε και χθες, μία γυναίκα μεταφέρθηκε στην ΚΟ για να γεννήσει. Η διοίκηση του νοσοκομείου έχει έρθει σε επικοινωνία με την ΔΕΙΑ της Καλύμνου, που είναι υπεύθυνη για το δίκτυο ίδρευσης, προκειμένου να γίνουν έλεγχοι σε όλες τις παροχές.

0: και να διαπιστωθεί από πού προέρχεται το πρόβλημα. Όπως καταλαβαίνουμε, δηλαδή, αυτή τη στιγμή ακόμα δεν έχει εντοπιστεί η πηγή του προβλήματος. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουν ξεκινήσει προφανώς και οι διαδικασίες για να αντιμετωπιστεί. Βέβαια, πρέπει να επαναλάβω ότι έχουν ενεργοποιηθεί όλα τα πρωτόκολλα, ότι γίνεται ένα σχέδιο εκτίμησης και διαχείρισης του κινδύνου. Και γίνονται κάποια έργα όπως νέες δεξαμενές, τις οποίες θα μπορεί το νοσοκομείο να αποθηκεύει νερό. Αυτή τη στιγμή, ωστόσο, δεν είναι γνωστό, Βίκη, πότε θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και πότε θα επανέλθει στα φυσιολογικά η λειτουργία του νοσοκομείου. Περιμένουμε πάντως νεότερες πληροφορίες από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που, όπως είπαμε, είναι προγραμματισμένη για αυτή την ώρα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαριέτα. Σημαντική ενίσχυση έχουμε στο νοσοκομείο Ηλίας. Έρχονται 10 νέοι γιατροί, οι οποίοι και θα καλύψουν τα κενά. Ο Χρήστος Πλευριάς από την ΕΡΤ Πύργου θα μας ενημερώσει. Χρήστο.
2: Καλό μεσημέρι. Έχουμε πράγματι καλά νέα για τον τομέα της δημόσιας υγείας στην Ηλία. Μετά από πολλά πολλά προβλήματα και λήψεις που βιώσαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, αυτή τη φορά, στην προκήρυξη που έκανε η ΕΧΤΗΠΕ και το Γενικό Νοσοκομείο Ηλίας για 12 θέσεις νέων μόνιμων γιατρών, έχουμε την κάλυψη των 10. Ένα ποσοστό του 83,3%, αρκετά εντυπωσιακό, αν σκεφτούμε ότι σε προηγούμενους διαγωνισμούς είχαμε ακόμη και μηδενικά αποτελέσματα. Για να συμβεί αυτό, βέβαια, υπήρξαν συγκεκριμένοι λόγοι, όπως ο χαρακτηρισμός του νοσοκομείου ως τύπου Α άγωνου και άλλοι. Πάντως, οι θέσεις που θα καλυφθούν στο νοσοκομείο Ηλίας και στις τρεις συνολικά νοσηλευτικές του μονάδες είναι σημαντικές. Στο νοσοκομείο του Πύργου, δηλαδή, καλύπτονται οι 6 από τις 7 θέσεις πλέον από το διαγωνισμό, με διευθυντή εσωτερικής παθολογίας, με αναισθησιολόγο, με επιμελητή χειρουργικής, με καρδιολόγο στην ΜΕΘ κλπ. Ενώ στην Αμαλιάδα, στο αντίστοιχο νοσοκομείο της Αμαλιάδας, καλύπτονται οι 2 από τις 3 προκυρισόμενες θέσεις. Οι 2 θα είναι του αναισθησιολόγου και και μια θέση επιμελητή χειρουργικής. Ενώ στην νοσηλευτική μονάδα των Κρεσθένων καλύπτονται και οι 2 θέσεις που είχαν προκηρυχθεί, μια ιατρικής βιοπαθολογίας και μια γενικής ιατρικής παθολογίας. Οι σημαντικοί λόγοι που επέτρεψαν στο να έχουμε αυτά τα καλά νέα είναι καταρχήν η θεσμική θωράκιση. Δηλαδή, όπως είπαμε, το νοσοκομείο με απόφαση του Υπουργείου Υγείας έγινε άγωνο τύπου Α, έτσι ώστε να δοθούν τα κίνητρα που προβλέπονται από αυτήν την κατηγορία σε γιατρούς να έρθουν στον πύργο. Είχαμε ένα μέτρο που αφορούσε μια εμβληματική φορολογική ρύθμιση, όπως χαρακτηρίζεται, καθώς δεν υπάρχει πλέον η εξοντοτική ενιαία φορολογική κλίμακα για τις εφημερίες, και επιπλέον έχουμε και τα πρόσθετα κίνητρα που έδωσαν οι Δήμοι Πύργου και Ήλιδας, ένα μηνιαίο χρηματικό επίδομα στέγασης και διαβίωσης για τους νέους γιατρούς που έρχονται στον πύργο, και περιορίζεται έτσι το οικονομικό βάρος της μετεγκατάστασής τους.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Καλά στην υγεία της και εκτός νοσοκομείου είναι η 16χρονη που μεταφέρθηκε την Κυριακή το μεσημέρι στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Λανθασμένα χθες η ιστορία της πήρε μια μακάβρια διάσταση, η οποία αποκαταστάθηκε λίγες ώρες μετά. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας είναι μαζί μας. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Όντως, νοσηλεύτηκε, συνήλθε, επέστρεψε σπίτι της η 16χρονη που μεταφέρθηκε το μεσημέρι της Κυριακής που μας πέρασε στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Εχθές τώρα το απόγευμα, λανθασμένα μεταδόθηκε από ανταποκριτή τηλεοπτικού σταθμού ότι η κοπέλα πέθανε. Η είδηση σε χρόνο ρεκόρ αναπαρήχθη και από τοπικά μέσα αλλά και από πολλές κεντρικές ιστοσελίδες προ διάψευση και την αποκατάσταση της αλήθειας. Το σίγουρο είναι ότι επειδή το λιμενικό ανακοίνωσε για το περιστατικό, εκείνο που αναφέρει είναι ότι λίγες ώρες μετά τη μεταφορά του κοριτσιού στο νοσοκομείο συνελήφθη η 48χρονη μητέρα ανάκριση για την υπόθεση διενεργή το κεντρικό λιμεναρχείο της Αλεξανδρούπολης, γιατί το περιστατικό με την κοπέλα, το σημείο που καταναλώθηκε τέλος πάντων το αλκοόλ, ήταν στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, προφανώς με κάποια παρέα της ήταν εκεί. Οπότε το λιμεναρχείο έχει αναλάβει να διενεργήσει την προανάκριση, Βίκη.
1: Μάλιστα, τώρα άλλο ένα Σαββατοκύριακο ωστόσο όμως είχαμε, Χρυσούλα, με πολλή αναμονή και πολλά νεύρα στο τελωνείο του Εύρου. Με αποτέλεσμα μάλιστα κάποιοι οδηγοί να καυγαδίσουν και άσχημα.
3: Κόντεψαν να πιαστούν στα χέρια. Εντάξει, τώρα είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση, Βίκη. Ήταν ακόμα ένα Σαββατοκύριακο εξαιρετικό.

0: δύσκολο και με πολλές ώρες αναμονή στα Τελωνία και στις Καστανίες και στους Κήπους. Είναι αυτή η κατάσταση για την οποία έχουμε μιλήσει αρκετές φορές. Έχουμε πει ότι είναι υπερφορτωμένα και τα δύο Τελωνία και οι δύο συνοριακοί σταθμοί. Έχουμε πει ότι έχουν δρομολογηθεί πράγματα και γίνονται πράγματα για την αναβάθμιση των κήπων, αλλά είναι ακόμα σε εξέλιξη, δεν έχουν ολοκληρωθεί, θέλω να πω. Έχουμε πει για τις μελέτες που γίνονται για την κατασκευή ενός νέου Τελωνίου στις Καστανιές, αλλά και αυτό είναι κάτι που δεν θα εξυπηρετήσει άμεσα. Επομένως, ο φόρτος και οι αναμονές έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Έχουμε πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Είναι αυτό το σύστημα εισόδου πολιτών τρίτων χωρών που καθυστερεί. Είναι η αυξημένη κίνηση λόγω καλοκαιριού επισκεπτών από την Τουρκία που επιλέγουν να περάσουν 2-3 περισσότερες μέρες στις παραλίες της Αλεξανδρού, κάποιοι από το Τελωνείο των Κήπων. Μετά, όταν είναι να επιστρέψουν, δημιουργούνται εκεί ουρές. Και είναι τώρα όμως αυτό το διάστημα, έχουμε μιλάμε για υπερφόρτωση, γιατί Βίκυ έχουμε αυτό το διάστημα που οι καταγόμενοι από την Τουρκία μετανάστες που ζουν σε ευρωπαϊκές χώρες ταξιδεύουν αυτές τις μέρες για τις καλοκαιρινές τους διακοπές προς την Τουρκία και περνούν από τα ελληνικά Τελωνία για να φτάσουν στη χώρα καταγωγής τους. Είναι χαρακτηριστικό, όπως είπες και εσύ το Σαββατοκύριακο, είδαμε πολλές εικόνες και κάποια βίντεο στις Καστανιές, που σε κανονικές συνθήκες είναι ένα ήσυχο χωριό, έτσι. Οι κάτοικοι δυσκολεύονται να βγουν ακόμα και από το σπίτι τους. Είχε τόσα αυτοκίνητα σε όλους τους δρόμους και τα δρομάκια του χωριού. Και κάποιοι οδηγοί, προφανώς έχοντας εξαντλήσει την υπομονή τους, έφτασαν να καυγαδίζουν έντονα και έφτασαν οριακά σε χειροδικία για την σειρά προτεραιότητας. Ποιος θα περάσει πρώτος και εγώ περιμένω περισσότερο και εσύ λιγότερο, τα γνωστά. Είναι και η ζέστη πολύ, τα νεύρα ήταν ασυγκράτητα, είχαμε δηλαδή και τέτοιες σκηνές. Και είχαμε και το σχόλιο της Νομαρχιακής Επιτροπής Εύρου του ΠΑΣΟΚ που λέει ότι πρέπει άμεσα να γίνουν έστω και προσωρινές ενέργειες, γιατί η υπομονή, όπως λέει, έχει εξαντληθεί, Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Οι ειδικές μπάρες θα τοποθετηθούν από την περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου στο δρόμο Παναγιούδας Μόριας στη Λέσβο, σε σημεία όπου σημειώθηκαν τροχαία δυστυχήματα από τα οποία 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Να πάμε στη Δήμητρα Λαχουρή από την ΕΡΤ Βόρειου Αιγαίου στη Λέσβο. Δήμητρα.
2: Καλό μεσημέρι. Πριν 1,5 μήνα περίπου, αν θυμάστε, είχαν χάσει τη ζωή τους στο συγκεκριμένο σημείο 2 νέα παιδιά. Και πριν από λίγες μέρες πάλι στο ίδιο σημείο που έγινε το θανατηφόρο με τα νέα παιδιά, άλλες 2 γυναίκες έχασαν τη ζωή τους. Αυτό οδήγησε τον κύριο Κώστα Μουτζούρη μαζί με τον αστυνομικό διευθυντή τροχέας να πάνε στο σημείο και να κάνουν μία αυτοψία. Να δουν καταρχήν αν το συγκεκριμένο οδικό δίκτυο χρειάζεται βελτιώσεις ή όχι, ή αν θα πρέπει να ληφθούν κάποια άλλα μέτρα. Έτσι λοιπόν είδαν ότι δεν οφείλεται σε σφάλμα του δρόμου. Άλλωστε και ο ίδιος ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Χρυσογοίδης, είχε τονίσει ότι τα συγκεκριμένα δυστυχήματα. Αποφασίστηκαν λοιπόν να τοποθετηθούν μπάρες νέου τύπου, οι οποίες θα απορροφούν κατά την πρόσκρουση και έτσι δεν θα είναι τόσο σφορικό τα χτυπήματα πάνω στα στιθέα. Το θέμα είναι πότε θα τοποθετηθούν, γιατί χρειάζονται, όπως καταλαβαίνετε, στα δημόσια έργα χρειάζονται και να βρεθούν οι πιστώσεις, αλλά χρειάζεται και ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Μάλιστα. Μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Τώρα, σε μια ασυνήθιστη τακτική, επιδίδονταν 2 μεσήλικες σε σούπερ μάρκετ τουριστικών περιοχών του Ρεθύμνου και του Ηρακλείου, καθώς απασχολούσαν τους πολιτές, οπότε κατάφερναν να λαμβάνουν ρέστα, χωρίς ωστόσο όμως να έχουν να δώσει χρήματα για να πληρώσουν. Ο Γιώργος Παπαδάκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας πει περισσότερα. Γιώργο.
3: Πράγματι, Βίκυ, πρωτότυπη. Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά από την ασφάλεια Ρεθύμνου, πρόκειται για 2 άνδρες ρουμανικής καταγωγής, 50 και 69 ετών αντίστοιχα. Έμπαιναν σε μικρές επιχειρήσεις, παντοπολία, μινι μάρκετ κλπ. Όπου συνήθως ο ιδιοκτήτης είναι και στο ταμείο. Έπιαναν συζήτηση έτσι με φιλικό τρόπο και αποχωρώντας του έλεγαν τα ρέστα. Εκείνος δεν θυμόταν αν του είχαν δώσει χρήματα ή όχι. Και αντιστοίχως στις περισσότερες περιπτώσεις τους έδινε χρήματα.

0: να έχει πάρει βεβαίως το αντίτιμο. Έτσι. Τα περιστατικά είχαν αρχίσει να πληθαίνουν. Η δράση τους καταρχήν είχε ξεκινήσει στην περιοχή του Ηρακλείου, στην ευρύτερη περιοχή του Τυμπακίου, στη Μεσαρά δηλαδή, και είχε επεκταθεί και στο Ρέθυμνο, στην περιοχή του Μηλοποτάμου. Έγιναν κάποιες καταγγελίες, συγκεντρώθηκαν από την αστυνομία. Οι αστυνομικοί του τμήματος Μηλοποτάμου τους εντόπισαν εκεί στην περιοχή σε ένα αυτοκίνητο. Τους συνέλαβαν, τους υπέβαλαν σε ανάκριση, παραδέχθηκαν τη δράση τους, γιατί υπήρχε και υλικό από κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης. Το παραδέχτηκαν, βρέθηκαν και πάνω τους περίπου 1.540 ευρώ. Και να πούμε, βεβαίως κρατούνται, θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα και βεβαίως να πούμε ότι η έρευνα συνεχίζεται, γιατί πιθανότητα εμπλέκονται σε πάρα πολλές περιπτώσεις εξαπάτησης ανύποπτων καταστηματαρχών.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιώργο. Στην Καστοριά τώρα είχαμε τη σύλληψη ενός 43χρονου για παράνομη εισαγωγή και διακίνηση φρέων από την Αλβανία. Η Τάμι Αδάμου θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Φλόρινα. Τάμι.
2: Δίκη, όπως είπες και εσύ καλά, ένας 43χρονος αλλοδαπός, μέλος όπως τον χαρακτήρισαν εγκληματικής οργάνωσης που προέβαινε σε παράνομη εισαγωγή και διακίνηση ποσοτήτων φιαλών παράνομη συκτικού υγρού, το λεγόμενο φρέων, συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων Καστοριάς, καθώς διαπιστώθηκε ότι μετέφερε χωρίς την κατάλληλη πιστοποίηση σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς τα φρέων και αποφεύγοντας την καταβολή των αναλογούντων δασμοφορολογικών επιβαρύσεων, στερώντας το ελληνικό δημόσιο από την ύπαρξη των σχετικών πόρων ζημιώνοντάς το. Στο πλαίσιο βέβαια της ίδιας υπόθεσης αναζητούνται να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία ακόμα τριών αλλοδαπών μέλων της οργάνωσης, το αρχηγικό μέλος που οργάνωσε την παράνομη εισαγωγή των φιαλών από το εξωτερικό στη χώρα μας και την περαιτέρω διανομή τους, καθώς επίσης και δύο άτομα που παράνομα εισήγαγαν λίγο νωρίτερα τις φιάλες από την Αλβανία στη χώρα μας, τις οποίες και παρέλαβε ο 43χρονος πλησίων της ελληνοαλβανικής μεθορίου. Τα μέλη της οργάνωσης μετά την παράνομη εισαγωγή των φιαλίων στη χώρα μας διακινούσαν περαιτέρω στην ελληνική επικράτεια αποσκοπώντας την πώλησή τους και σχηματίστηκε σε βάρος τους ποινική δικογραφία για λαθρεμπόριο κατά παράβαση του Εθνικού Τελωνιακού Κώδικα στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και για παράβαση της ποινικής προστασίας του περιβάλλοντος και περί αλλοδαπών κατά περίπτωση.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμι.
3: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και σε εξέλιξη βρίσκεται το θερμικό κύμα που πλήττει τη χώρα μας. Σύμφωνα με τις προβλέψεις μάλιστα, ο υδράργυρος θα καταγράψει 40 μέχρι και αύριο, ενώ τοπικά αναμένεται να φτάσει και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Στο μεταξύ, στη Λάρισα τώρα, που βρίσκεται στο επίκεντρο του καύσωνα, ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς. Έχουμε τη Μίνα Μαυρογιάννη από την ΕΡΤ Λάρισας και Μίνα, να ξεκινήσουμε με αυτό. Τι θερμοκρασίες καταγράφεται σήμερα?
4: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Να σου πω ότι πως και αν το θερμόμετρο δείχνει 36 βαθμούς, η κατάσταση όμως είναι αφόρητη και όσο περνά η ώρα νομίζω ότι τα πράγματα γίνονται και πιο δύσκολα. Ήδη από χθες τοπικά το θερμόμετρο έδειξε 41 βαθμούς, τα Φάρσαλα για παράδειγμα. Σήμερα επίσης αναμένεται ανάλογες και λίγο υψηλότερες θερμοκρασίες. Έτσι. 40 λοιπόν και τοπικά 41 βαθμούς, ίσως και λίγο παραπάνω. Καίγεται ο κάμπος, στην κυριολεξία, τα καμποχώρια της Λάρισας και άλλα και η ίδια η πόλη, πώς θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Έτσι λοιπόν να πω ότι όσο περνάει η ώρα λιγοστεύει η κίνηση, σε λίγο φαντάζομαι ότι το κέντρο θα ερημώσει, καθώς ο κόσμος σπέβδει να τακτοποιήσει υποχρεώσεις, αγορές και βεβαίως να επιστρέψει στο σπίτι του, αναζητώντας έτσι την δροσιά του κλιματιστικού, προσφέρει το κλιματιστικό. Τώρα, μιας και μιλάμε για κλιματιζόμενους χώρους, να πω ότι βεβαίως από χθες, και αυτό θα διαρκέσει μέχρι και αύριο όπως όλα δείχνουν, βρίσκονται στη διάθεση του κοινού κλιματιζόμενες αίθουσες από την περιφέρεια και από όλους τους δήμους. Ειδική μέρημνα έχει ληφθεί και τους άστεγους κλιμάκια των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου περιοδεύουν στην πόλη, όπου εντοπίσουν άστεγο, τον ενημερώνουν ότι έχει τη δυνατότητα, εφόσον ο ίδιος το επιθυμεί, να φιλοξενηθεί στις κοινωνικές δομές, έτσι ώστε να αποφύγει τις υψηλές θερμοκρασίες. Μάλιστα, να πούμε ότι στο πλαίσιο της σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας έχουμε και αλλαγές στο ωράριο εργασίας. Από το Δήμο Λαρισαίων μας ενημέρωσαν ότι οι εργαζόμενοι σε ανοιχτούς χώρους, ας πούμε οι εργαζόμενοι της Διεύθυνσης Καθαριότητας ή της Διεύθυνσης Πρασίνου, ήδη το ωράριό τους έληξε από τις 12 το μεσημέρι. Πάυση τις μεσημβρινές ώρες θα ισχύσει και για τους ταχυμεταφορείς, τα καταστήματα εστίασης, τους διανομής, με συγχωρείτε. Υπάρχει μια σειρά αλλαγών προκειμένου να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες βεβαίως είναι οι πρώτες για το φετινό καλοκαίρι. Παρ' όλα αυτά, να πω ότι δεν μπορούμε να πούμε, συνηθίζουμε να λέμε ότι εδώ στη Λάρισα ξέρουμε από υψηλές θερμοκρασίες, αλλά δεν αντέχονται όσες φορές και αν σημειώνονται. Η κατάσταση έτσι από τη Θεσσαλία, κατάσταση στη Θεσσαλία και στη Λάρισα είναι ιδιαίτερα δύσκολη τις ώρες αυτές.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μίνα.

0: Αύξηση τώρα κατά 9,8% καταγράφηκε το 2025 στις συνολικές εξαγωγές της Θεσσαλίας, σύμφωνα με τη νέα ετήσια μελέτη του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος, που βασίζεται στα στοιχεία της Ελστάτ. Η Ελένη Μανώλη είναι μαζί μας από την Ερτβόλου. Ελένη.
1: Λοιπόν, καλώς σας μεσημέρι. Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης αυτής, οι συνολικές εξαγωγές Θεσσαλίας διαμορφώθηκαν το 25 στα 2,24 δισευρώ, καταγράφοντας αύξηση κατά 9,8% σε σχέση με πέρυσι. Την ίδια στιγμή οι εισαγωγές ανήλθαν σε περίπου 1,25 δις, με αποτέλεσμα το εμπορικό ισοζύγιο της περιφέρειας να παραμείνει θετικό για 17η συνεχόμενη χρονιά, φτάνοντας τα 986 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, η Λάρισα εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό εξαγωγικό πυλώνα της Θεσσαλίας, συγκεντρώνοντας το 55,6% των συνολικών εξαγωγών, και ακολουθούν η Μαγνησία με 29,8%, τα Τρίκαλα με 12,9% και η Καρδίτσα με 1,7%. Η Λάρισα διακρίνεται κυρίως για την ισχυρή παρουσία της στη μεταποίηση τροφίμων, τα γαλακτοκομικά και τα αγροτικά προϊόντα, ενώ η Μαγνησία επιβεβαιώνει το ρόλο της ως σημαντικό βιομηχανικό κέντρο με εξαγωγές μεταλλικών κυρίως προϊόντων, αλουμινίου και βιομηχανικών υλικών. Η μελέτη επίσης αναδεικνύει ότι ο αγροδιατροφικός τομέας εξακολουθεί να αποτελεί τη ραχοκοκαλιά των εξαγωγών της Θεσσαλίας, καθώς οι κατηγορίες τροφίμων και αγροτικών προϊόντων αντιπροσωπεύουν περίπου το 63% της συνολικής εξαγωγικής δραστηριότητας, ενώ σημαντική είναι και η συμβολή της βιομηχανίας με προϊόντα όπως το αλουμίνιο, τα μεταλλικά προϊόντα, ο χάλιβας, τα χημικά και τα πλαστικά, να κατέχουν πραγματικά εξέχουσα θέση. Και τέλος να σας πω ότι στην κορυφή των εξαγόμενων προϊόντων βρίσκονται τα γαλακτοκομικά και τα προϊόντα ζωικής προέλευσης, τα παρασκευάσματα φρούτων και λαχανικών, καθώς και το αλουμίνιο και τα προϊόντα αλουμινίου. Ενώ οι χώρες που πηγαίνουν, δηλαδή οι χώρες που εξάγουμε από τη Θεσσαλία, παραμένουν Γερμανία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία και Ηνωμένες Πολιτείες. Και απορροφούν βέβαια τα 2/3 των συναλλικών εξαγωγών της Θεσσαλίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Τώρα, φωτιά ξέσπασε σήμερα νωρίς το μεσημέρι στην Επίδαυρο, σε αγροταδασική έκταση στην περιοχή Αδάμι στην Αργολίδα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά καίει πουρνάρια και χαμηλή θαμνώδη βλάστηση. Ωστόσο όμως, στο έργο της κατάσβεσης της φωτιάς στην Επίδαυρο συμμετέχουν 60 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της ένατης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Συνεχίζει τώρα να διεκδικεί την ίδρυση και τη λειτουργία Ινστιτούτου Ελαιοκομείας στη Λακωνία το τοπικό επιμελητήριο. Μάλιστα, πρόσφατα εκδόθηκε και η μελέτη του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ελλάδος, που αναλύει το θέμα αυτό. Ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης είναι μαζί μας. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, πράγματι η μελέτη εξετάζει όλες τις οικονομικές και αναπτυξιακές επιδράσεις εάν υπάρξει αυτή η ίδρυση και η λειτουργία του Ινστιτούτου Ελαιοκομείας στη Λακωνία, αξιοποιεί μια μεθοδολογία ανάλυσης εισρωών εκροών και βάζει και τους πολλαπλασιαστές της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας, και όπως αναφέρει το επιμελητήριο Λακωνίας, αφετηρία της ανάλυσης αποτέλεσε η διαπίστωση ότι η περιοχή, παρά τα διεθνώς αναγνωρισμένα συγκριτικά πλεονεκτήματά της πάνω στην έλαιο καλλιέργεια, αντιμετωπίζει διαστρωτικές αδυναμίες όπως ο κατακαιρματισμός της παραγωγής και η πολύ μικρή διασύνδεση με την έρευνα και την καινοτομία. Δίνονται 3 σενάρια σε αυτή τη μελέτη. Η μελέτη ποσοτικοποιεί τις άμεσες και έμεσες επιδράσεις στους κλάδους της γεωργίας, της μεταποίησης τροφίμων και του τουρισμού. Εξετάζει τις επιδράσεις αυτές τόσο σε επίπεδο Λακωνίας Βίκη, όσο και σε επίπεδο περιφέρειας Πελοπόννησου. Παράλληλα, αναδεικνύει ποιοτικές και διαστρωτικές επιδράσεις που υπάρχουν στην καινοτομία, στην ποιότητα του προϊόντος και στη διεθνοποίηση. Και βέβαια, η μελέτη στο τέλος καταθέτει προτάσεις πολιτικής για τη θεσμική θωράκιση του Ινστιτούτου στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής περιφερειακής ανάπτυξης. Το επιμελητήριο Λακωνίας, κλείνοντας, ζητά εδώ και αρκετά χρόνια την ίδρυση μιας τέτοιας δομής πανεπιστημιακού επίπεδου, που θα μπορούσε να ενσωματωθεί ακόμα και στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Δεν ξέρω ωστόσο εάν μπορεί να προχωρήσει μια τέτοια διαδικασία το επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Στη Χαλκιδική τώρα οξύ παραμένει το πρόβλημα ίδρευσης σε πολλές περιοχές της Κασάνδρας. Στο μεταξύ, στον οικισμό Σταυρονικήτα τέθηκε σε λειτουργία νέα μονάδα επεξεργασίας και αφαλάτωσης νερού. Να πάμε στον Παύλο Σαρόγλου, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Στη Μόλα Καλύβα του Δήμου Κασάνδρας, εδώ στη Χαλκιδική, κάτοικοι και οι τουρίστες είναι σε απόγνωση. Καθώς όπως καταγγέλουν, μένουν χωρίς νερό κάθε βράδυ εδώ και δύο εβδομάδες. Όπως υποστηρίζουν, δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν βασικές ανάγκες για περισσότερες από 8 ώρες, διότι η υδροδότηση στον οικισμό κόβεται συνήθως από τα μεσάνυχτα έως και τις 9 το πρωί. Τη στιγμή κιόλας που η περιοχή βρίσκεται στην κορύφωση της τουριστικής σεζόν, οι επαγγελματίες του τουρισμού καταγγέλουν ότι εξαιτίας της έλλειψης νερού διαπιστώνονται πολλές ακυρώσεις από τουρίστες. Τώρα, σύμφωνα με τον Δήμο Κασάνδρας, με τον Αντιδήμαρχο Ίδρευσης, αυτό γίνεται στοχευμένα για εξοικονόμηση νερού, καθώς έχει διαπιστωθεί υπερκατανάλωση για λόγους άρδευσης, ενώ υπάρχουν κάτοικοι και επιχειρηματίες που ξοδεύουν αλόγιστα το νερό, ποτίζοντας κήπους όλη τη νύχτα, ενώ κάποιοι γεμίζουν ακόμη και τις πισίνες. Όσον αφορά τώρα την εγκατάσταση επεξεργασίας νερού στην περιοχή Σταυρονικήτα, είναι ένα καθοριστικό βήμα για την οριστική αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών. Μία κίνηση, ένα έργο που έρχεται να δώσει οριστική λύση σε χρόνια προβλήματα υδροδότησης, διασφαλίζοντας καθαρότερο και απόλυτα ασφαλές πόσιμο νερό για την περιοχή.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παύλο. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στο Δήμο Φορίας Κέρκυρας το υποδιαβούλευση νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τη διαχείριση των υπηρεσιών ίδρευσης και αποχέτευσης με συγχωνεύσεις δημοτικών επιχειρήσεων ίδρευσης. Να πάμε στην ΕΡΤ Κέρκυρας και στη Μαργαρίτα Βάρθη. Μαργαρίτα.
4: Καλό μεσημέρι. Η Δημοτική Αρχή εκφράζει την αντίθεσή της στις προβλέψεις του νομοσχεδίου που, όπως υποστηρίζει, οδηγούν σε υποκριτικές συγχωνεύσεις δημοτικών επιχειρήσεων ίδρευσης λίγες μόλις ημέρες μετά την ψήφιση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος προβλέπει ότι οι συνεργασίες και οι συγχωνεύσεις πραγματοποιούνται με αποφάσεις των ίδιων των Δήμων και σε εθελοντική βάση. Ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας τονίζει ότι οι δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυψης και αποχέτευσης αφέθηκαν τα προηγούμενα χρόνια να αντιμετωπίσουν μόνες τους τις αυξημένες απαιτήσεις λειτουργίας, χωρίς την αναγκαία κρατική στήριξη. Όπως επισημαίνεται, οι επιχειρήσεις βρέθηκαν αντιμέτωπες με υψηλό ενεργειακό κόστος, ελλείψεις προσωπικού λόγω περιορισμού στις προσλήψεις και σημαντικές οικονομικές πιέσεις, γεγονός που δυσχέρανε το έργο τους. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, αντί να υπάρξει ουσιαστική ενίσχυση των ΔΕΙΑ, ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, προωθούνται σήμερα αλλαγές που συγκεντρώνουν τη διαχείριση του νερού σε μεγαλύτερα σχήματα, απομακρύνοντας τη λήψη αποφάσεων από το τοπικό επίπεδο, με ορατό τον κίνδυνο της ιδιωτικοποίησης του νερού. Τέλος, ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας δηλώνει ότι θα συμμετάσχει ενεργά στη δημόσια διαβούλευση και θα συνεχίσει να περασπίζεται το δημόσιο χαρακτήρα του νερού.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαργαρίτα. Γραφείο Εξωστρέφειας θα λειτουργήσει στη Δυτική Μακεδονία στο πλαίσιο της ΑΝΚΟ και του Μνημονίου Συνεργασίας που υπογράφηκε μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της Γενικής Γραμματείας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών. Ο Αντώνης Μαυρίδης μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη.
5: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Ένα γραφείο εξωστρέφειας που χρειάζεται να γίνει και πρόκειται να γίνει το επόμενο διάστημα, μιας που θα λειτουργήσει στο πλαίσιο της ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας ΑΕ, αξιοποιώντας έτσι την τεχνογνωσία αλλά και τα δίκτυα συνεργασίας που διαθέτει ως αναπτυξιακός οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης. Να σημειωθεί ότι το μνημόνιο αυτό υπεγράφει από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργο Αμανατίδη και τον Γενικό Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας Δημήτρης Κάλκο. Σκοπός και στόχος αυτής της συνεργασίας είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου μηχανισμού της περιφέρειας με τις δομές οικονομικής διπλωματίας και εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών. Στόχος είναι η ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Δυτικής Μακεδονίας και όταν μιλάμε για τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, μιλάμε και για την πρόοδηση τοπικών προϊόντων. Για παράδειγμα, χαρακτηριστικό είναι το προϊόν του κρόχου, έτσι, ο οποίος είναι ένας θησαυρός που πρέπει να αξιοποιηθεί περαιτέρω και όχι μόνο, και άλλα τοπικά προϊόντα, ιδιαίτερα και μοναδικά στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, που μπορούν και πρέπει μέσα από την εξωστρέφεια να προωθηθούν στις διεθνείς αγορές και να προσελκύσουν και επενδύσεις. Η συνεργασία τώρα αυτού του γραφείου εξωστρέφειας προβλέπει μεταξύ άλλων την υποστήριξη των εξαγωγικών επιχειρήσεων της περιφέρειας, την παροχή εξειδικευμένης πληροφόρησης για διεθνείς αγορές και επενδυτικές ευκαιρίες, τη διοργάνωση έκπαιδευσης εκπαιδευτικών δράσεων και ημερίδων για την ενδυνάμωση του τοπικού επιχειρηματικού δυναμικού και τελικά την προώθηση κάποιων εμβληματικών κλάδων της περιφερειακής οικονομίας. Εκεί θα είναι ίσως και το στίχημα για τα επόμενα χρόνια, δηλαδή κάποιοι εμβληματικοί κλάδοι, μοναδικοί και ιδιαίτεροι, πώς μπορούν να αξιοποιηθούν και να φέρουν επιπλέον διαδικασία οικονομικών χρηματοδοτήσεων και επενδύσεων, μάλιστα, έτσι ώστε να ανταποκριθούμε και στην πρόσκληση των καιρών και την πρόκληση που έχει να κάνει με την αποδυνάμωση της περιοχής λόγω της απολιγνητοποίησης, αλλά και της μείωσης των δυνατοτήτων της Γούνας στην Δυτική Μακεδονία μέσω Καστοριάς και Βοΐου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Μετρητά και κοσμήματα αξίας 26.000 ευρώ άρπαξαν επιτίδη από μία 40χρονη στις Σέρες με τη γνωστή μέθοδο της τηλεφωνικής απάτης προσποιούμενη τους υπαλλήλους της ΔΕΒΙΕ. Βασίλης Αναστασιάδης μαζί μας από την Αρτισερών. Βασίλη.
6: Δυστυχώς η μέθοδο της απάτης βρίσκει θύματα και βρίσκει καθημερινά θύματα, όπως βρέθηκε θύμα μια 40χρονη υπήκος Αλβανίας που διαμένει στις Σέρες. Εκεί λοιπόν η 40χρονη δέχτηκε χθες ένα τηλεφώνημα από κάποιον άγνωστο, ο οποίος της είπε ότι είναι υπάλληλος του ΔΔΕ. Της είπε ότι έχει εντοπιστεί διαρροή ρεύματος στο διαμέρισμά της και υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς. Η γυναίκα από ό,τι φαίνεται τρομοκρατήθηκε. Ο άγνωστος της είπε ότι πρέπει άμεσα να κατεβάσει την είσοδο της πολυκατοικίας ό,τι πολύτιμο έχει, χρήματα ή κοσμήματα, για να τα σώσει μη καούν. Έτσι η γυναίκα αυτή μέσα στη, θα λέγαμε, στον δρόμο που πήρε, πήρε μια σακούλα, έβαλε μέσα όπως κατήγγειλε 22.000 ευρώ οικονομίες μιας ολόκληρης ζωής, αλλά και κοσμήματα αξίας 4.000 ευρώ. Τα έβαλε σε μια σακούλα, κατέβηκε στην είσοδο να περιμένει, κάπως αποσπάθηκε η προσοχή της. Ξαφνικά ήρθε κάποιος άγνωστος, ο ίδιος, κάποιος συνεργός του, ήρθε, πήρε την σακούλα και εξαφανίστηκε. Η γυναίκα βέβαια όταν κατάλαβε ότι πρόκειται για απάτη, ειδοποίησε την αστυνομία. Την υπόθεση ερευνούν οι αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης δίωξης εκδικνύας εγκλημάτων σε όρο, που βέβαια η αστυνομία κάθε μέρα μας λέει ότι πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Δυστυχώς ακόμα
0: έτσι
6: ένα
0: βήμα,
6: ήταν και πολλά τα λεφτά, δυστυχώς.
0: Δυστυχώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Θερμοκρασία ανεβαίνει και οι τουρίστες στην πόλη της Θεσσαλονίκης επίσης ανεβαίνουν. Να πάμε στο Φέδον το Μόσογλου. Φέδον, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό σου μεσημέρι, ένα δύσκολο μεσημέρι σήμερα, μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι. Λίγο θερμότερο από το χθεσινό, με την θερμοκρασία να αναμένεται να αγγίξει τους 37 και 38 βαθμούς Κελσίου σε κάποια σημεία της πόλης. Χρειάζεται να είναι όλοι όσοι κυκλοφορούν έξω οπλισμένοι με περίσσια υπομονή και φυσικά με τα απαραίτητα μέσα προστασίας τα οποία πρέπει να διαθέτουν, καπέλο, γυαλιά ηλίου, να φοράνε το αντιλιακό και φυσικά να ενυδατώνουν τακτικά και υπομονή και φυσικά με τα απαραίτητα μέσα προστασίας τα οποία πρέπει να διαθέτουν, καπέλο, γυαλιά ηλίου, να φοράνε το αντιλιακό και φυσικά

0: καταλήματα ξεπερνούν το 70%, χωρίς βέβαια ωστόσο να είναι ικανοποιημένοι, καθώς ήλπιζαν σε κάτι, σε μια καλύτερη εικόνα. Και στα καταστήματα της εστίασης επίσης να πούμε ότι υπάρχει μια κινητικότητα από τους τουρίστες, όπως μας έχουν πει οι καταστηματάρχες της εστίασης. Άμα δεν είχαμε τους τουρίστες αυτή την περίοδο, θα τα κλείναμε τα καταστήματά μας, γιατί ναι, οι Θεσσαλονικοί οι περισσότεροι και λόγω της ζέστης και λόγω των αδειών δεν κυκλοφορούν ιδιαίτερα έξω.
1: Μάλιστα, Φέδω, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Παμβότιδα τώρα αλλάζει όψη μέσα σε λίγες ώρες, αλλά το πρόβλημα παραμένει. Την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη ο υποβρύχιος καθαρισμός, δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί μετρήσιμα αποτελέσματα ούτε για τις ποσότητες απορριμμάτων που απομακρύνθηκαν, ούτε για την ποιότητα των νερών. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι μαζί μας. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι, έτσι ακριβώς. Η εικόνα της λίμνης Παμβότιδας μπορεί να αλλάζει μέσα σε λίγες ώρες, αλλά το βασικό πρόβλημα παραμένει, καθώς το πράσινο στρώμα στην επιφάνειά της επανέρχεται και επιθυμίζει τις χρόνιες πιέσεις που δέχεται το οικοσύστημα. Από χθες βρίσκεται σε εξέλιξη ο επιταμένος υποβρύχιος καθαρισμός της λίμνης. Οι πρώτες καταδύσεις πραγματοποιήθηκαν δίπλα στο παλιό Καρνάγιο, παρουσία του βουλευτή Ιωαννίνων Γιώργου Αμυρά, ο οποίος και συμμετείχε συμβολικά στην επιχείρηση μαζί με εξειδικευμένους δίτες. Το έργο έχει προϋπολογισμό 744.000 ευρώ και προβλέπεται να συνεχιστεί ως το τέλος του 2026. Οι εργασίες θα καλύψουν περισσότερα από 328.000 τετραγωνικά μέτρα του πυθμένα, δύο μεγάλες ζώνες από το Μάτσικα μέχρι και την Τραπατόβα και από τα παλιά σφαγεία μέχρι και το δεύτερο γεφυράκι του Κατσικά. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, οι δίτες θα απομακρύνουν από το βυθό απορρίμματα και ογκώδια αντικείμενα, ενώ παράλληλα προβλέπεται και ο καθαρισμός των αγωγών βρύων υδάτων. Θα γίνει επίσης και βιντεοσκόπηση των κρυπτιδωμάτων, προκειμένου να καταγραφεί αυτήν η κατάσταση, καθώς και οι ειδικές μετρήσεις που θα χρησιμοποιηθούν για το σχεδιασμό των μελλοντικών παρεβάσεων στην όχθη της λίμνης. Ο Γιώργος Αμυράς, μιλώντας από τη λίμνη, επανέλαβε το σύνθημα ότι η λίμνη και τα μάτια μας, και χαρακτήρισε τον καθαρισμό σημαντικό οικολογικό έργο για την προστασία του φυσικού τοπόσιμου των Ιωαννίνων. Όπως ανέφερε, στον πυθμένα έχουν καταλήξει εδώ και χρόνια πλαστικά, ποδήλατα, ελαστικά αυτοκινήτων, ηλεκτρικές συσκευές και μηχανές, ακόμα και παλαιά πολεμικά υλικά. Τόνισε ότι η Παμβότιδα αξίζει καλύτερη αντιμετώπιση και ότι τελικός στόχος δεν είναι μόνο η απομάκρυνση των απορριμμάτων, αλλά και η ανάκτηση της φυσικής όχθης γύρω από, από το αστικό μέτωπο. Η παρέμβαση είναι αναγκαία και αναμένεται να βελτιώσει την εικόνα του πυθμένα και του παραλίμνιου μετώπου. Ωστόσο, καθώς οι εργασίες μόλις έχουν ξεκινήσει, δεν υπάρχει ακόμη μετρήσιμος απολογισμός για τις ποσότητες των απορριμμάτων που έχουν απομακρυνθεί. Παράλληλα, όμως, δεν έχουν παρουσιαστεί μαζί με την έναρξη του έργου και νέα αναλυτικά στοιχεία για την ποιότητα των νερών. Επομένως, παραμένει το ζητούμενο η συστηματική δειγματοληψία και η δημόσια ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για βασικούς δείκτες της κατάστασης της λίμνης. Το πράσινο στρώμα που είναι ακόμα ορατό σε κάποια τμήματα της επιφάνειας δείχνει ότι ο υποβρύχιος καθαρισμός, όσο σημαντικός και αν είναι, δεν μπορεί από μόνος του να αντιμετωπίσει όλα τα προβλήματα της λίμνης. Η λίμνη χρειάζεται ένα σταθερό και μακροχρόνιο σχέδιο προστασίας, με συνεχή παρακολούθηση, έλεγχο των πηγών ρύπανσης, παρέμβασης για την ανανέωση των νερών και την τακτική ενημέρωση των πολιτών. Η επιχείρηση που ξεκίνησε αποτελεί ένα πρώτο ορατό βήμα. Η πραγματική της αποτελεσματικότητα όμως θα κριθεί από τα στοιχεία που θα ανακοινωθούν, από τα πόσα απορρίμματα θα ανασυρθούν, από την έκταση που έχει καθαριστεί στην πράξη.
1: Μάλιστα.
2: Και κυρίως πόσο θα βελτιωθεί η οικολογική κατάσταση της Παμβότιδας. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε επίσημα στοιχεία. Αναμένουμε το επόμενο.
1: Περιμένουμε
2: διάστημα,
1: λοιπόν, τα επίσημα
2: να
1: στοιχεία. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Σύμφωνα τώρα με την Ελστάτ, οι αφίξεις των Ελλήνων τουριστών στην Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου μειώθηκαν το 2025, καθώς η παρουσία τους έφτασε στο μόλις 10% από το σύνολο των επισκεπτών στο νησί σε σχέση με το 2024. Να πάμε στον Ιάσον Ταυλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσονα.
3: Καλό μεσημέρι. Φέτος μπορεί να έχουν μειωθεί ακόμη περισσότερο. Δεν έχουμε στοιχεία γιατί πρέπει να ολοκληρωθεί η χρονιά. Έχουμε επιμέρους όμως την εικόνα την οποία παρουσιάζουν και τα καταλήμματα αλλά και τα εστιατόρια, όπου η μεγάλη χαμένη είναι τα εστιατόρια, η εστίαση, γιατί ο Έλληνας τουρίστας είναι ο καλύτερος. Είναι ο καλύτερος για τα εστιατόρια, είναι ο καλύτερος για τα ξενοδοχεία. Έτσι λοιπόν και

0: Φέτος έχουμε μειωμένη σε σχέση με πέρυσι, δεν έχουμε ακριβή εικόνα, ωστόσο οι αφήξεις είναι μειωμένες σε σχέση με πέρυσι. Και στα Airbnb και στα καταλήμματα δηλαδή από τις πλατφόρμες, στα νοικιαζόμενα δωμάτια, αλλά και στα ξενοδοχεία. Το πρόβλημα δεν είναι το κόστος των ξενοδοχείων τόσο πολύ, όσο το αυξημένο κόστος ζωής στις πόλεις που από εκεί περιμένουμε, από Αθήνα, Θεσσαλονίκη, τα αστικά κέντρα δηλαδή, και επίσης τα εισιτήρια. Γιατί λόγω του πολέμου έχουν αυξηθεί τα ναύλα. Ναι. Όπως και να είναι, για να έρθει μια οικογένεια με ένα αυτοκίνητο.
1: Πρέπει να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη.
0: Ακριβώς. Και υπάρχει και το κόστος βέβαια της εστίασης του φαγητού, που ναι, μεν είμαστε φτηνότεροι εδώ στην Κρήτη σε σχέση με τα νησιά και την υπηρετική χώρα, πραγματικά δηλαδή. Mm-hmm. Ωστόσο είμαστε ακριβότεροι σε σχέση με το 25, το 24, μάλιστα, το 23, το 22, και αυτό έχει να κάνει με γενικότερα με το κόστος ζωής. Πάντως έχει αλλάξει ο τουρισμός και φέτος πάμε πάρα πολύ καλά, αλλά με Ευρωπαίους, και οι οποίοι και αυτοί δεν τρώνε, δεν χαλάνε λεφτά.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον, και να πάμε τώρα στον Κώστα Γαζούλη από την ΕΡΤ Καλαμάτας, καθώς η Περιφέρεια Πελοποννήσου ετοιμάζει μια θεματική διαδρομή στα μέρη που γυρίστηκε η ταινία Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
2: Μέρες οι κινηματογραφικές αίθουσες σε ολόκληρο τον κόσμο, όχι μόνο στη χώρα μας, γεμίζουν, υπάρχουν sold out όλες οι προβολές της Οδύσσιας του πολυβραβευμένου Κρίστοφερ Νόλαν. Έχει γίνει μεγάλη συζήτηση λοιπόν, και έτσι η Περιφέρεια Πελοποννήσου σχεδιάζει τη δημιουργία μιας νέας θεματικής διαδρομής που θα συνδέει τα σημεία που πραγματοποιήθηκαν οι γυρίσματα της κινηματογραφικής Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλαν με σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους και αυθεντικές εμπειρίες της περιοχής, αξιοποιώντας τη διεθνή προβολή της ταινίας. Μιλώντας σήμερα στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Καλαμάτας, ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, Θάνος Μικελόγκονας, τόνισε ότι το μεγαλύτερο όφελος δεν είναι δίκη μόνο τα γυρίσματα, αλλά κυρίως τα εκατοντάδες διεθνή δημοσιεύματα που προβάλλουν την Πελοπόννησο και συνδέουν τις κινηματογραφικές τοποθεσίες με τον ομηρικό μύθο και τα αξιοθέατα της περιοχής. Όπως ανέφερε, η Περιφέρεια εργάζεται εδώ και μήνες με στοχευμένες δράσεις εξωστρέφειας, παρέχοντας υλικό με πληροφορίες σε διεθνή μεγάλα μέσα όπως το Forbes, το Vogue, το Condé Nast Traveler, το Lonely Planet, ενισχύοντας την παρουσία έτσι της Πελοποννήσου στον παγκόσμιο τουριστικό διαδρομή. Θα ενταχθεί και στο πρόγραμμα Peloponnese Routes και θα συνδέει τα σημεία των γυρισμάτων, που να σου πω ήταν αναφορικά, ξεκινούσαν από την Ακροκόρινθο στην Κόρινθο και έφταναν μέχρι την Νοτιοδυτική Μεσσηνία. Θα συνδέει λοιπόν αυτά τα σημεία με το ανάκτορο του Νέστορα, την Πύλο, τις Μυκήνες, τη Σπάρτη και άλλους πολύ σημαντικούς προορισμούς, αξιοποιώντας παράλληλα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και τεχνολογίες σε τεχνητής νοημοσύνης. Ο κ. Μικελόγκονας, κλείνοντας, υπογράμμισε ότι στόχος είναι οι επισκέπτες να γνωρίσουν υλικά την Πελοπόννησο μέσα από την ιστορία, τη γαστρονομία και τις αυθεντικές εμπειρίες, ενώ σημείωσε ότι η επιτυχής φιλοξενία της παραγωγής αποδεικνύει πως η περιοχή μπορεί να προσελκύσει και άλλες πολύ μεγάλες διεθνείς κινηματογραφικές παραγωγές στο μέλλον.
1: Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και να πάμε στο Θοδωρή Πηλιώτη από την Χίο. Καθώς η τροχέα Χίου, όσο και το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Χίου, έχει εκδώσει κάποιες οδηγίες και συμβουλές για την ασφαλή κίνηση των οδηγών, οχημάτων και των πεζών προς κινητών εν ώψη της εορτής της Αγίας Μαρκέλας στη Χίο. Θοδωρή.
3: Καλό μεσημέρι από τη Χίο, της Αγίας Μαρκέλας Χιοπολίτιδος λοιπόν. Είναι αύριο Τετάρτη που γιορτάζεται και αποτελεί τοπική αργία. Με το έθιμο να θέλει σήμερα το απόγευμα, Βίκη, με το που θα πέσει ο ήλιος, γιατί έχουμε και εδώ μια πολύ ζεστή ημέρα, να γίνει και το προσκύνημα να πάνε εκατοντάδες πιστοί με τα πόδια από την πόλη της Χίου αλλά και από τα χωριά της κεντρικής Χίου μέχρι την περιοχή του προσκυνήματος μετά το χωριό Βολισσό στη βορειοδυτική Χίο. Οι οδηγίες από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας και από την Τροχέα είναι καταρχήν στο δρόμο για τους εποχούμενους και για τους πεζούς, ότι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Οι πεζοί να φορούν κατάλληλα και άνετα υποδήματα. Είναι μια διαδρομή πάνω από 40 χιλιόμετρα, που πρέπει να πούμε ότι πολλοί επιλέγουν, όπως είπαμε, να την κάνουν πεζοί κατά τις βραδινές ώρες. Να επιλέγουν ανοιχτόχρωμα ρούχα και ιδιαίτερα τις νυχτερινές ώρες να χρησιμοποιούν τα ανακλασικά στοιχεία γυλαίκο ή υψηλής ορατότητας, έτσι ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα, και να διαθέσουν θέτουν φακό ή φακό κεφαλής. Επίσης, mm-hmm. από την πλευρά των οχημάτων, να μην πηγαίνουν οι οδηγοί με μεγάλες ταχύτητες, να προσέχουν φέρια και εδώ να αποφεύγουν την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών. Ενώ πρέπει να πούμε ότι ιδιαίτερη μέρη να έχει δοθεί και από την πολιτική προστασία και από την πυροσβεστική, έτσι ώστε να μην υπάρξουν θέματα με πυρκαγιές. Επισημαίνεται ιδιαίτερη προσοχή που πρέπει να δείχνουν και να μην καθόλου τη διαδρομή, δηλαδή να μην πετούν τέτοια αντικείμενα που μπορούν να προκαλέσουν κάποια πυρκαγιά, κυρίως σιγάρα βέβαια. Όπως επίσης πρέπει να πούμε ότι από την πλευρά του Δήμου, σε συνεργασία με τον Ερυθρό Σταυρό, υπάρχουν σημεία σταθμοί, έτσι ώστε να δίνονται νερό και άλλα ποτά που χρειάζεται να πίνουν οι περιπατητές, έτσι ώστε να μην αντιμετωπίσουν κανένα πρόβλημα. Αύριο στις 10 ώρα το πρωί είναι η θεία λειτουργία με το προεξάρχοντα του Μητροπολίτη Χίου του κ. Μάρκου στο Ιερό Προσκύνημα της Αγίας Μαρκέλας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή.
4: Ο καιρός.
1: Στα βόρεια ηπειρωτικά για αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν, ενώ στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται για αύριο γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στη Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Ευνοείται μάλιστα πρόσκαιρα και η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο στο Ιόνιο και στα νοτιοανατολικά βορειοδυτική 4 με 6 και στο Αιγαίο από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 που το απόγευμα θα στραφούν σε βόρειους βόρειοανατολικούς τοπικά μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει πτώση στα βόρεια, όμως στα νότια ηπειρωτικά καθώς και στη νότια νησιωτική χώρα θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα.
4: Ιωάννινα.

0: Ιωάννινα.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
2: Τροχαίο ατύχημα με ένα τραυματία σημειώθηκε νωρίτερα στην οδό Πειραιώς. Το αγιοταχή έπεσε πίσω από φορτηγό. Και τέλος άνοδος της θερμοκρασίας 38 βαθμοί σήμερα στην Αττική, 37 στη Θεσσαλονίκη. Αποπνιχτική λοιπόν και σήμερα η ατμόσφαιρα σε πολλές περιοχές της χώρας, με τον υδράργυρο να αγγίζει ακόμα και τους 42 βαθμούς Κελσίου. Υπάρχουν ήδη συστάσεις αυτοπροστασίας από τους ειδικούς, ενώ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Τα δούμε όλα αυτά σε λίγο αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με το αναπτυξιακό πρόγραμμα για την πενταετία 2026-2030, στο οποίο αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του κατά την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος, όπου επεσήμανε ότι στη ΔΕΘ θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται το προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης προβλέπει δημόσιες δαπάνες ύψους 23 δισεκατομμυρίων ευρώ, αποτελώντας τον βασικό αναπτυξιακό σχεδιασμό της χώρας μετά το Ταμείο Ανάκαμψης. Η ανάπτυξη θα φτάσει σε κάθε γωνιά της Ελλάδος, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης χαρακτηριστικά.
3: Σκοπός μας είναι να φτάσει η ανάπτυξη σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας και στους 1008 ταχυδρομικούς κωδικούς που έχει η χώρα μας, όχι απλά σε κάθε περιφέρεια, σε κάθε γωνιά κάθε περιφέρειας. Και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από μια στενή συνεργασία μεταξύ των περιφερειών και της κεντρικής κυβέρνησης. Μια συνεργασία όμως η οποία θα μας επιβάλλει όλοι να ενταχθούμε σε ένα πλαίσιο το οποίο θα υπηρετεί σημαντικές εθνικές προτεραιότητες. Και το γεγονός ότι έχουμε σήμερα περισσότερους πόρους στη διάθεσή σας δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είμαστε περισσότερο συντονισμένοι για να υπηρετούμε οριζόντιες πολιτικές οι οποίες, παραδείγματος χάρη, θα έχουν εθνικό, περιφερειακό αλλά και ευρωπαϊκό σκέλος.
2: Λοιπόν, πάμε στην οικονομική μας συντάκτρια, την Ραλού Αλεξοπούλου, η οποία ήταν στην παρουσίαση και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Ακούσαμε μάλιστα τον Πρωθυπουργό Ραλού να λέει ότι σκοπός της κυβέρνησής του είναι η ανάπτυξη να φτάσει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Καλό μεσημέρι.
4: Και γι' αυτό το ρόλο στο συγκεκριμένο το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 καθοριστικό ρόλο θα παίξουν οι περιφέρειες και οι δήμοι μεταξύ άλλων. Να μην ξεχνάμε ότι το ανέφερε και ο Πρωθυπουργός, υπάρχουν στο συγκεκριμένο πενταετές αυτό πρόγραμμα αναπτυξιακό 37 προγράμματα, 20 τομεακά τα οποία σχετίζονται με τα Υπουργεία, 13 περιφερειακά που εδώ μιλάμε για τις 13 περιφέρειες της χώρας και 4 ειδικού αντικειμένου, όπως για παράδειγμα τα αντιπλημμυρικά έργα. Μιλάμε για ένα ποσό 23 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Από αυτά τα 23 δισεκατομμύρια, τα 17,1 δισεκατομμύρια είναι το νέο ποσό, ενώ θα προσθεθούν και τα 5,8 δισεκατομμύρια ευρώ που αφορούν ουσιαστικά την ομαλή ολοκλήρωση έργων της προηγούμενης. Και να πάμε επίσης και σε κάποια άλλα ίσως αριθμητικά στοιχεία που έχουν ενδιαφέρον. Καθώς είχαμε στην παρουσίαση, ήταν και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στο γεγονός ότι μέσα σε 11 χρόνια έχουν υπερδιπλασιαστεί οι εθνικοί πόροι που διατίθενται για την ανάπτυξη από 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως το 2019. Το 2026 μιλάμε για 3,3 δισεκατομμύρια και το 2030 το ποσό θα ανέβει σε 4,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Άκουσα νωρίτερα που αναφερόσουν στον Πρωθυπουργό εάν είπες ότι ουσιαστικά αυτό το οποίο τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ότι αυτοί οι πόροι διατίθενται για αναπτυξιακά προγράμματα, αφήνοντας εχμές ότι η επιλογή είναι συνειδητή, δεδομένου ότι θα αυξηθούν οι επενδύσεις, κάτι που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και για την ενίσχυση της απασχόλησης, τη μείωση της ανεργίας, την αύξηση του εισοδήματος των πολιτών, αλλά και στο γιατί επιλέγει να μην διαθέσει χρήματα για την σε επιδόματα και κοινωνικές παροχές.
2: Ουσιαστικά μιλάμε για τη συνέχεια του Ταμείου Ανάκαμψης. Είναι ο βασικός αναπτυξιακός σχεδιασμός μετά το Ταμείο Ανάκαμψης αυτό, σωστά?
4: Κάπως έτσι, δεδομένου ότι υπάρχουν και άλλα προγράμματα, γιατί εδώ μιλάμε μόνο για εθνικούς πόρους. Δεν μιλάμε για χρήματα τα οποία προέρχονται από την Κομισιόν, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εδώ να σου πω, μια που αναφέρθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης, ο κύριος Παπαθανάσης, ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και οικονομικών. Αναφερόμενο στο θέμα του Ταμείου Ανάκαμψης, είπε ότι δεν θα, επανέλαβε μάλλον, ότι δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ και φέρνει ως παράδειγμα το γεγονός ότι στις 30 Σεπτεμβρίου η χώρα μας αναμένεται να υποβάλει και το τελευταίο αίτημα για καταβολή της τελευταίας δόσης από το Ταμείο Ανάκαμψης.
2: Κρατάμε και αυτό που είπε ο κύριος Πιερακάκης, ο επικεφαλής του Eurogroup, ότι ουσιαστικά αυτό το εθνικό πρόγραμμα είναι η απόδειξη της πρόοδου της ελληνικής οικονομίας.
4: Ακριβώς. Και ο κύριος Παπαθανάζης που είπε, αναφέρθηκε σε μια σειρά από αριθμούς, αν θέλουμε να το πούμε, με ορίζοντα το 2030, σημειώνοντας ότι για το 2030 ο στόχος είναι να δημιουργηθούν περισσότερες από 560.000 νέες θέσεις εργασίας που ήδη έχουν δημιουργηθεί, περαιτέρω ακόμα μείωση της ανεργίας, ακόμα μεγαλύτερη αύξηση των επενδύσεων και φυσικά και των εξαγωγών.
2: Ραλού Αλεξοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι το παιχνίδι της πραγματικής σύγκλησης με την Ευρώπη στην επόμενη πενταετία θα εγκριθεί πρωτίστως στο πεδίο των επενδύσεων δημόσιων και ιδιωτικών, τόνισε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Για να τον ακούσουμε.
3: Έχουμε λοιπόν στη διάθεσή μας ένα σημαντικό όπλο για να μπορούμε να σχεδιάσουμε την αναπτυξιακή μας πολιτική με ορίζοντα το 2030. Και εδώ θέλω να τονίσω ότι η επιλογή να διαθέσουμε αυτά τα πολλά δισεκατομμύρια στο ΕΠΑ, στο Εθνικό Αναπτυξιακό μας Εργαλείο, είναι μια συνειδητή πολιτική επιλογή. Θα μπορούσαμε να διαθέσουμε λιγότερους πόρους στο ΕΠΑ και να διαθέσουμε περισσότερους πόρους σε κοινωνικές παροχές ή σε επιδόματα. Επιλέγουμε όμως να μην το κάνουμε. Και επιλέγουμε να μην το κάνουμε γιατί πιστεύουμε ακράδαντα ότι το παιχνίδι της πραγματικής σύγκλησης με την Ευρώπη στην επόμενη πενταετία θα κριθεί πρωτίστως στο πεδίο των επενδύσεων δημοσίων και ιδιωτικών. Και θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να εξασφαλίσουμε μια δύναμη πυρός μέσω του ΕΠΑ για να μπορούμε να πετύχουμε αυτόν τον πολύ σημαντικό στόχο.
2: Τώρα, οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξη θα βρεθούν στην κορονίδα των κυβερνητικών προτεραιότητων εν ώψη και των προεκλογικών μας, του προεκλογικού μας προγράμματος που θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με ορίζοντα τις εκλογές του 2027. Οφείλουμε όλοι να δουλέψουμε και να θέσουμε ψηλά τον πύχη, είπε επίσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
3: Και εν ώψη λοιπόν και του προεκλογικού μας προγράμματος, το οποίο θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται από τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης με ορίζοντα τις εκλογές του 2027, οφείλουμε όλοι μαζί να δουλέψουμε και να θέσουμε ψηλά τον πύχη των προσδοκιών. Και η υψηλή ρυθμή ανάπτυξης, αποτέλεσμα πρωτίστως δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων, με καλύτερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, με περισσότερο συντονισμό, θα βρεθούν στην κορονίδα των κυβερνητικών προτεραιοτήτων.
2: Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Μέσα σε αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση που διαμορφώνει ο κάσονας που πλήττει και την Αττική, είχαμε ένα αδιανόητο περιστατικό το οποίο σημειώθηκε νωρίς στο πιο εμβληματικό σημείο της πρωτεύουσας, στην Ακρόπολη, εκεί όπου ένας άντρας ηλικίας περίπου 60 ετών επιτέθηκε με μαχαίρι σε δύο Ελληνοαμερικανούς τουρίστες, ένα 53χρονο άντρα και μια 48χρονη γυναίκα, στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου, με αποτέλεσμα να μεταφερθούν στο νοσοκομείο. Πάμε στον Ηλιακού Κούκο, το ρεπόρτερ μας, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, αφού πρώτα πούμε ότι ο δράστης έχει ήδη συλληφθεί. Ηλία, καλό μεσημέρι. Τι νεότερο γνωρίζουμε για την επίθεση αυτή?
0: Γνωρίζουμε ότι ο δράστης έχει ποινικό παρελθόν. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι είναι καλή κατάσταση υγείας των δύο θυμάτων. Ο 53χρονος, ο οποίος φέρει το σοβαρότερο τραύμα από τους δύο στο χέρι, διεκομίστη μαζί με τη σύζυγό του στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός. Μαθαίνουμε όμως τώρα τελευταία ώρα ότι πηγαίνει στο, μεταφέρεται στο νοσοκομείο ΚΑΤ για εγχείρηση. Εκτιμώ, χωρίς να το γνωρίζω, εκτιμώ ότι καθώς διαθέτει μια πολύ εξειδικευμένη χειρουργική κλινική άκρα χείρας, ενδεχομένως πηγαίνει εκεί για κάποιο χειρουργείο. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι ο 60χρονος, ο οποίος έχει ποινικό παρελθόν και εκτιμάται ότι είναι άστεγος, χωρίς μόνιμο τόπο κατοικίας, την ώρα που άνοιγαν τα εκδοτήρια στις 8 η ώρα, δηλαδή στην νότια είσοδο της Ακρόπολης, απέναντι από το μουσείο είναι αυτή η είσοδος, απέναντι στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγίτου, επιτέθηκε σύμφωνα με τις πληροφορίες μας αρχικώς στη 48χρονη γυναίκα με μαχαίρι. Ο άντρας της πήγε να την προστατεύσει. Υπήρξε συμπλοκή μεταξύ των δύο ανδρών, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και σοβαρότερα ο 53χρονος στο χέρι, η σύζυγός του ελαφρύτερα στο μυρό. Προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση στο σημείο, ναι. Και μετά από λίγο ο δράστης συνελήφθη. Να σου πω ότι είχε συλληφθεί ο 60χρονος κατά το παρελθόν και για κατοχή μαχαιριού και για εξύβριση, ενώ φαίνεται ότι έχει πάει και κάποιες φορές στο Δαφνί, ενώ έχει προσαχθεί αρκετές φορές για εξακρίβωση στοιχείων από την αστυνομία.
2: Υπήρχε μια πληροφορία νωρίτερα, Ηλία, ότι ο ίδιος ο δράστης είχε επιχειρήσει να επιτεθεί και σε άλλους ανθρώπους πριν από το, εκτός από το ζευγάρι σήμερα το πρωί. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό.
0: Δεν το γνωρίζω. Εκτιμώ ότι εκεί όπου ήταν στο σημείο ενδεχομένως να απείλησε και άλλα άτομα, όχι ότι...
2: Όχι ότι επιτέθηκε, μάλιστα.
0: Ότι μαζικά πραγματοποίησε μια επίθεση. Ίσως στο σημείο το οποίο βρισκόταν, δηλαδή, εκεί απέναντι από τα εκδοτήρια, ίσως να έβγαλε το μαχαίρι και να το είχε, να κράταγε το μαχαίρι και να απειλούσε, και να απειλούσε κόσμο. Κάτι τέτοιο. Για κάποια επίθεση άλλης κλίμακας δεν γνωρίζω κάτι, Γρηγόρη.
2: Κρατάμε αυτό που μας είπε στην αρχή, βεβαίως, ότι το ένα από τα δύο θύματα μεταφέρει στο νοσοκομείο, στο ΚΑΤ πλέον.
0: Ναι, καθώς είχε τραυματιστεί στο χέρι, διακομίστηκα, ήρθε γρήγορα στο σημείο το πρωί. Διασώσεις του ΕΚΑΒ με μοτοσυκλέτα, ασθενοφόρο. Πήγανε και οι δύο στον Ερυθρό Σταυρό και ενημερωθήκαμε πριν από περίπου μία ώρα ότι ο άντρας, ο οποίος φέρει και το σοβαρότερο τραύμα, μεταφέρεται στο ΚΑΤ. Εκτιμούμε ότι είναι χειρουργική λόγω για να γίνει χειρουργική επέμβαση, και επειδή γνωρίζουμε ότι διαθέτει το νοσοκομείο πολύ υψηλό επίπεδο εξειδικευμένους χειρουργούς, εκτιμούμε ότι πάει στη χειρουργική κλινική Ακραχείρας.
2: Ηλία Κόκο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Οτιδήποτε νεότερο προκύψει θα επικοινωνήσουμε για να ενημερώσουμε τους ακροατές για αυτό το πραγματικά αδιανόητο περιστατικό στο κέντρο της Αθήνας το πρωί στην Ακρόπολη.
1: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο πρώτος καύσωνας του φετινού καλοκαιριού, με τον υδράργυρο να αγγίζει ακόμα και τους 43 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές. Ακραίες θερμοκρασίες κατέγραψαν οι θερμικές κάμερες στο λεκανοπέδιο της Αττικής, αποτυπώνοντας το μέγεθος του καύσωνα. Για παράδειγμα, η άσφαλτος του Κηφισσού άγγιξε τους 60 βαθμούς Κελσίου. Στο Άλσος Βέικου έδειξε πάνω από 75 βαθμούς σε ταράτσες και αυτοκίνητα, ενώ είχαμε και βέβαια και τις σχετικές οδηγίες με εγκύκλιο για την προφύλαξη του γενικού και των ευπαθών ομάδων που εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας. Ενώ βέβαια σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εργασίας υπενθυμίζει στους εργοδότες τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων με πάυση εργασιών όπου απαιτείται. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την μετεωρολόγο μας, μετεωρολόγο του Ερυθμιού, στην Νικολέτα Σακοπούλου, για να δούμε, Νικολέτα, ποια ώρα κορυφώνεται το θερμικό φαινόμενο, ποιες περιοχές βρίσκονται στο επίκεντρο και πότε θα έχουμε υποχώρηση της ζέστης. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και πια τα πράγματα αρχίζουν και γίνονται και επικίνδυνα και σε σχέση και με τις πυρκαγιές, με ακραίο κίνδυνο αύριο, κόκκινο συναγερμό σε αρκετές περιοχές όπως είναι και η Αττική, Αργολίδα, Κορινθία, Βιώτιδα, Βιωτία. Πια τα πράγματα δυσκολεύουν, διότι θα έχουμε αύριο και συνθήκες λίβα. Σήμερα λοιπόν η θερμοκρασιακή οροφή είναι οι 42 βαθμοί. Τώρα κοιτούσα, η Σπάρτη έχει φτάσει στους 41 και έπεται και συνέχεια για λίγη ώρα ακόμη. Θα συνεχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Να πω ότι έχουν επομιστεί πολύ μεγάλο φορτίο θερμικό και περιοχές που είναι παραθαλάσσιες και νησιωτικές. Εκεί η αίσθηση της θερμοκρασίας πιάνει ακόμα και τους 45 βαθμούς, κοιτούσα σε περιοχές της Ιφάκης και στο Καστελόριζο και στην Πύλο. Και από εκεί και πέρα, αύριο, όπως είπα, θα είναι η χειρότερη μέρα για τα ανατολικά ηπειρωτικά και την Αττική, με τη θερμοκρασία πιθανώς έως και 43 βαθμούς σε περιοχές της Αργολίδας. 40 θα έχουμε εδώ στην Αττική οπωσδήποτε, διότι αυτός ο δυτικός άνεμος έχει την ικανότητα να εκτοξεύει και τη θερμοκρασία. Είναι θερμός, είναι ξηρός και δυστυχώς αυξάνει τον κίνδυνο πυρκαγιάς κατακόρυφα. Άρα αύριο πραγματικά μια κρίσιμη μέρα. Μην ξεκινήσει καμιά φωτιά από αμέλεια, διότι δεν θα μπορέσουμε να τη μαζέψουμε εγκαίρως. Αυτός ο λίβας, αυτός ο άνεμος βοηθά δυστυχώς την ταχύ εξάπλωση πυρκαγιών και έχει φέρει και στο παρελθόν καταστροφικές συνέπειες, οπότε θέλει μεγάλη προσοχή. Η αποκλιμάκωση που είπες θα έρθει την Πέμπτη, σε όλη τη χώρα θα πέσει η θερμοκρασία. Πάμε σε υπέροχες τιμές έως 34 βαθμούς.
2: Και με εντυπωσιακό τρόπο, έτσι.
5: Ακριβώς. Και όχι μόνο με εντυπωσιακό την Πέμπτη, και με επικίνδυνο την Παρασκευή, διότι δεν θα λείψουν και οι βροχές και οι καταιγίδες την Παρασκευή. Θα είναι γενικευμένες στην κεντρική και βόρεια χώρα. Πιθανώς και με ισχυρά φαινόμενα, κυρίως σε Θεσσαλία, Βόρειο Αιγαίο, Μακεδονία. Θα το δούμε αυτό και τις επόμενες ημέρες. Τουλάχιστον να περάσει ο καύσωνας και να περάσει και η αυριανή πολύ κρίσιμη μέρα στο θέμα των πυρκαγιών.
2: Βεβαίως, κρατάμε αυτό ειδικά προσοχή για αύριο. Το καταλαβαίνουμε όλοι τον κίνδυνο. Νικολέτα Ζακοπούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Πάμε στο κέντρο της Αθήνας τώρα και βρίσκεται η ρεπόρτερ μας Χαρά Γιαννοπούλου για να μας δώσει την εικόνα από το κέντρο της Αθήνας. Χαρά, πού ακριβώς βρίσκεσαι?
6: Πήγαμε από την πλατεία Συντάγματος και είμαστε στον πεζόδρομο της Ερμού και βλέπουμε τη θερμοκρασία σε θερμόμετρο φαρμακείου στους 39 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα. Το αισθανόμαστε βέβαια, δεν ήταν ανάγκη να το δούμε. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η αίσθηση της ζέστης, ακόμα περισσότερη από το 39. Από τα πρώτα βήματα όταν βγεις από το μετρό ή από το αυτοκίνητό σου ή από κάποιο κλιματιζόμενο χώρο, από τα πρώτα κιόλας βήματα ξεκινάει αυτή η αφόρητη κατάσταση που επικρατεί νομίζω παντού έξω. Με δυσκολία δηλαδή παίρνει κάποιος αναπνοή, σε πολύ λίγα λεπτά υδρώνει. Είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση για τους ανθρώπους που εργάζονται φυσικά. Τώρα για τους υπόλοιπους, κυρίως μιλάω για τους τουρίστες που πραγματικά δείχνουν να απολαμβάνουν τη βόλτα στο κέντρο της Αθήνας, είναι θέμα επιλογής. Από εκεί και πέρα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αποφεύγεται αυτές τις ώρες που μιλάμε τώρα. Είναι μεσημέρι. Από τώρα και για τις επόμενες 2-3 ώρες με τον ήλιο και την παρατεταμένη έκθεση σε αυτόν, δεν νομίζω ότι είναι μια πολύ έξυπνη ιδέα να βγει κάποιος να περπατήσει απλώς. Παρά το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή στην Ερμού υπάρχει αρκετός κόσμος και δεν είναι μόνο τουρίστες. Η κατάσταση τώρα είναι, η εικόνα μάλλον να σας περιγράψω, είναι αυτή που φαντάζεστε. Δηλαδή ο κόσμος κυκλοφορεί όντως με καπέλο, με βεντάλιες, μπουκαλάκια νερό αναχείρας. Είναι αρκετοί αυτοί που κάθονται στα καταστήματα που λαμβάνουν έτσι κάτι δροσερό. Και παιδιά με τα οποία μιλήσαμε νεαρότερης ηλικίας μας είπαν ότι βγήκαν και κακώς βγήκαν για έναν καφέ. Επιστρέφουν μπαίνοντας στο μετρό, επιστρέφουμε λέει στο σπίτι μας. Κάποιοι άλλοι παίρνουν τον δρόμο για την παραλία και είναι το μόνο που θα μπορέσει να δώσει ανάσα δροσιάς χωρίς να είναι κάποιος κλεισμένος στο σπίτι του με κλιματιστικό.
2: Χαρά Γιαννοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη και καλό κουράγιο σε όλους. Πάμε και στην Πάτρα τώρα, εκεί όπου βράζει ο τόπος πραγματικά και σε όλη τη Δυτική Ελλάδα, δηλαδή με τον υδράργυρο στα ύψη σε συνδυασμό με την υγρασία. Πάμε στην Πάτρα και στον Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Πώς είναι τα πράγματα στην Αχαΐα, Νίκο? Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Όσο πηγαίνουμε πιο βαθιά στο μεσημέρι, η πόλη αδειάζει. Το κέντρο της Πάτρας δεν έχει ιδιαίτερη κίνηση, μιας και οι περισσότεροι επιλέγουν να επιστρέψουν σπίτια τους όσοι δεν έχουν δουλειά για να αναζητήσουν λίγες στιγμές δροσιάς στα air condition ή σε κάποιες από τις κοντινές παραλίες της περιοχής. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης είναι στους 37 βαθμούς Κελσίου, ωστόσο η αίσθηση της βορείας είναι μεγαλύτερη δεδομένου ότι υπάρχει αρκετή υγρασία με αποτέλεσμα να κάνει αφόρητη την κατάσταση, ενώ χειρότερη είναι η κατάσταση στις άλλες περιοχές της Δυτικής Ελλάδος που παραδοσιακά έχουν υψηλές θερμοκρασίες, όπως για παράδειγμα η περιοχή του Αγρινίου, όπου εκεί ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει μέχρι 40 βαθμούς Κελσίου.
2: Νίκο Γιαπρακά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σένα. Τώρα, ποιες ομάδες του πληθυσμού πρέπει να προσέχουν? Στο Air News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Τάκη μίλησε η Ματίνα Παγώνη, μέλος του Διοικητικού Συμβούλου των Νοσοκομειακών Γιατρών.
8: Είναι δύο σοβαρές ομάδες που πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα. Ποιες είναι αυτές? Οι μεγάλες σε ηλικία που έχουν υποκείμενα νοσήματα. Τι έχουν οι άνθρωποι αυτοί? Επειδή παίρνουν φάρμακα, είτε είναι διουρητικά, είτε για την πίεση, οτιδήποτε, καλό είναι. Mm-hmm. Τις μέρες αυτές, εάν χρειαστεί να βγουν έξω, θα πάνε κάτι που πολύ γρήγορα, με ένα ταξί, αν είναι δυνατόν, με ένα αυτοκίνητο με air condition, με τα γυαλιά τους, το καπέλο τους και πάντα το νερό μαζί τους, να κάνουν τη δουλειά τους και να γυρίσουν γρήγορα στο σπίτι, αν είναι κάτι σοβαρό. Διαφορετικά θα πρέπει να παραμείνουν στα σπίτια τους, να ενυδατώνονται και αν αισθανθούν είτε ζάλι, είτε οτιδήποτε άλλο σύμπτωμα, θα επικοινωνήσουν για το γιατρό τους, γιατί ίσως χρειαστεί να γίνει κάποια μείωση των δόσεων φαρμάκων. Δεν ανοίγουμε παράθυρα, να οριστούν τα σπίτια, όπως λέμε. Όλοι ζέστη μέσα. Και πάντα οι άνθρωποι αυτοί θα κανονίσουν κόμμα να είναι σε συνθήκες που έχει συνηθίσει ο οργανισμός τους.
2: Τώρα, η παθολόγος και καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Θεοδώρα Ψαλτοπούλ, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, όπου ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δαμόπουλο τι πρέπει να κάνουν οι συμπολίτες μας.
9: Ο καύσωνας, δηλαδή οι παραπτυνόμενες θερμοκρασίες πέραν του φυσιολογικού, δεν προκαλούν μόνο δυσφορία σε αυτούς τους ανθρώπους που αναφέρατε, αλλά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, αν δεν ακολουθηθούν οι ορθές οδηγίες, μπορεί να οδηγήσει απώλεια ζωής των ατόμων αυτών.
10: Θεός φυλάξει.
9: Ευπαθείς ομάδες, θα σας εξηγήσω. Ευπαθείς ομάδες είναι τα άτομα άνω των 60 ετών, τα άτομα με προβλήματα υγείας, οι έγκυες, τα παιδιά, τα άτομα που λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή. Όλες αυτές οι κατηγορίες έχει βρεθεί σε μεγάλες μελέτες και στη Γαλλία που είχαν τον πρόσφατο καύσωνα και σε προηγούμενες τέτοιες παρατηνόμενες υψηλές θερμοκρασίες. Αν δεν παραμένουν σε χώρους καιρούς και με άφθονη δυνατότητα να έχουν νερό, αυξάνεται η πιθανότητά τους για έμφραγμα, για αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο, για αναπνευστική ή και νεφρική λειτουργία, για επιβάρυνση της αναπνευστικής και της νεφρικής λειτουργίας. Οι συστάσεις είναι η παραμονή σε ένα σκερό χώρο ή σε ένα κλειστό χώρο με κλιματιστικά και ανεμιστήρες, ειδικά τις ώρες περίπου 11 με 4 όπου περιμένουμε και τις πιο αυξημένες θερμοκρασίες.
2: Τώρα, να αλλάξουμε θέμα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Την Ελλάδα ως ηγετική δύναμη στον τομέα της αντιτρομοκρατίας και ως παράδειγμα προς μίμηση για άλλες χώρες, χαρακτηρίζει το State Department, εξαιρώντας την αποφασιστικότητα και την αποτελεσματικότητά της στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Σε συνομιλία με την ανταποκρίτρια του Earth News, Λένα Αργύρη, για λογαριασμό της Καθημερινής, το State Department έδωσε διευκρινήσεις για τις εκτενείς αναφορές του Υπουργού Εξωτερικών ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της ομιλίας του για την ακροαριστερή τρομοκρατία. Πάμε στην Κατερίνα Φρίστα, τη διπλωματική μας διδάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Όπως ανέφερε το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, η αναφορά στην Ελλάδα έγινε στο πλαίσιο μιας ευρύτερης αναφοράς σε περιστατικά πολιτικής τρομοκρατίας από διάφορες χώρες. Σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, ο Ρούμπιο, ο κ. Ρούμπιο χρησιμοποίησε παραδείγματα από πολλές περιοχές του κόσμου αλλά και από τις ΗΠΑ προκειμένου να αναδείξει ότι η ακροαριστερή τρομοκρατία αποτελεί διεθνή απειλή. Παράλληλα, υπογράμμισε τη μακρόχρονη προσυνεργασία της Ελλάδας και της ΗΠΑ στον τομέα της ασφάλειας και της αντιμετώπισης τρομοκρατικών οργανώσεων. Το State Department σημείωσε ότι δύο χώρες έχουν αντιμετωπίσει στο παρελθόν απώλειες από τρομοκρατικές ενέργειες και τόνισε πως η κοινή δράση τους αποτελεί παράδειγμα της σημασίας της διεθνούς συνεργασίας. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Ελλάδα έχει επιδείξει αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Αναφερόμενος στην τοποθέτηση του Μάρκο Ρούμπιο, το Αμερικανικό Υπουργείο τόνισε ότι πολλές κυβερνήσεις συμπεριλαμβανομένων και των Ηνωμένων Πολιτειών δεν είχαν αναγνωρίσει έγκαιρα το μέγεθος της απειλής της ακροαριστερής πολιτικής βίας. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα αποτελεί παράδειγμα χώρας που αντιμετώπισε το ζήτημα με συνέπεια και μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για άλλες χώρες. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών είχε κάνει ειδική αναφορά στη 17 Νοέμβρη, εξηγώντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ξεχνούν τους Αμερικανούς πολίτες και αξιωματούχους που έχασαν τη ζωή τους στο εξωτερικό κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
2: Κατερίνα Φρύ, σας ευχαριστούμε πολύ. Και από το State Department να πάμε στη Μέση Ανατολή. Για 10η μέρα συνεχίστηκαν οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί στο Ιράν, με τον Αμερικανό πρόεδρο να δηλώνει ότι το τμήμα θα είναι σκληρό για το θάνατο των τριών Αμερικανών στρατιωτών. Το Ιράν προχώρησε σε νέες επιθέσεις σε Κουβέιτ, Μπαχρέν και Ιορδανία, αλλά και στα στενά του Ορμούζ, όπως υποστηρίζουν οι φρουροί της Επανάστασης, ενώ ανησυχία προκαλούν και οι απειλές των Χούθη για ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη, θα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με τη βοήθεια της Έλληνας Αλεβίζου. Ωστόσο, φαίνεται ότι ακόμα και τώρα, ακόμα και την τελευταία στιγμή, ότι οι διπλωματικές προσπάθειες συνεχίζονται για την εκτόνωση της κατάστασης. Έλενα, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, ξεκινώντας από τις νέες επιθέσεις, τόσο από την αμερικανική πλευρά που συνεχίστηκαν για 10η νύχτα, βάζοντας στο στόχαστρο και πάλι κυρίως τα λιμάνια στο νότιο Ιράν και στα στενά του Ορμού, στον Μπαντάρ Αμπάς, τη Σιρίκ, το νησί Κέσμ, με τους Αμερικανούς Ουκρανούς στην κεντρική διοίκηση να λένε ότι χτύπησαν και πάλι εκτοξευτήρες πυράβλων και drones και αμυντικά συστήματα των Ιρανών. Οι Αμερικανοί επίσης ανακοίνωσαν ότι από τις 7 Ιουλίου εδώ και 2 εβδομάδες έχουν τραυματιστεί περίπου 100 Αμερικανοί μετά από τα ρεπορτάζ αμερικανικών μέσων όπως του CNN και το New York Times ότι ο Αμερικανικός στρατός και το Πεντάγωνο δεν δίνουν στοιχεία για τους τραυματίες μετά και το θάνατο βέβαια των 3 Αμερικανών στρατιωτών στις τελευταίες επιθέσεις. Επίσης ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι τα χτυπήματα κατά του Ιράν θα είναι πολύ σκληρά για το θάνατο των Αμερικανών στρατιωτών. Από την πλευρά του τώρα το Ιράν και οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν και πάλι στόχους στο Κουβέιτ, στο Μπαχρέιν όπου υποστηρίζουν ότι έπληξαν αποθήκες της Άμαζον, ενώ και η Ιορδανία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε και πάλι ιρανικού σέιτ. Πριν από λίγο ανακοίνωσε ότι υπήρξε νέα επίθεση σε μονάδες ενέργειας και αφαλάτωσης και προκλήθηκε πυρκαγιά. Επίσης να πούμε Γρηγόρη ότι την ίδια ώρα είχαμε μια δήλωση του Προέδρου του Ιράν Πεζεσκιάν που υποστηρίζει ότι οι επαφές του με τον Χαμενεή, τον Μοτσάμπα Χαμενεή, που να σημειώσουμε ότι δεν έχει εμφανιστεί δημόσια, ότι έχει κάνει κάποια δήλωση παρά μόνο γραπτές δηλώσεις, ότι είναι συνεχώς περισσότερες, συνεχώς εντείνονται. Ενώ όπως είπες, μεγάλη ανησυχία προκαλεί και και η νέα εστία έντασης, για την οποία υπήρχαν φόβους από την αρχή της επανέναρξης των συγκρούσεων.
2: Για τους
12: Χούθη ακριβώς, που χθες ανακοίνωσαν ότι επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό στην Σαουδική Αραβία, ουσιαστικά για την Ερυθρά Θάλασσα και το στενό Μπαμ Ελ Μαντέμπ. Πολύ σημαντικό από την άποψη ότι η Σαουδική Αραβία έχει βρει αυτή την εναλλακτική οδό με τον αγωγό προς την Ερυθρά Θάλασσα, όπου από όπου εξάγει 4 με 5 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα. Οι Χούθη πριν από λίγο επίσης ανακοίνωσαν ότι τα πλοία θα πρέπει να αποφεύγουν τα σαουδαραβικά λιμάνια. Η αντίδραση της Σαουδικής Αραβίας ήταν ότι πρόκειται για παραβίαση του διεθνούς δικαίου και ότι θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσει τα πλοία της. Τώρα οι Ιρανοί φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν επίσης ότι χτυπήθηκαν άλλα 2 πλοία, τάνκερ, σήμερα στα στενά του Ορμούς από την επικίνδυνη διαδρομή στο νότιο τμήμα, δηλαδή από την πλευρά του Ομάν, όπως υποστηρίζουν, και έδωσαν στη δημοσιότητα ένα βίντεο με ένα πλοίο που δεν διευκρινίζουν ποιο είναι βεβαίως, ενώ και η Βρετανική Υπηρεσία για την Ναυτικλωία ανακοίνωσε ότι προκλήθηκε φωτιά σε ένα πλοίο. Όπως είπες, υπάρχει έστω και ένα μικρό παράθυρο διπλωματίας, ή τουλάχιστον έτσι φαίνεται.
2: Αλλά αυτή είναι και η μεγάλη απορία με όλα αυτά που μας περιέγραψες πριν από λίγο. Πώς μπορεί να μαζευτεί όλη αυτή η κατάσταση τώρα, έτσι?
12: Αν θα μαζευτεί, δεν το γνωρίζουμε, Γρηγόρη. Πάντως, σήμερα βρίσκεται στο Πακιστάν ο Υπουργός Εσωτερικών του Ιράν, που συναντήθηκε ήδη με τον ομόλογό του και θα συναντηθεί ή συναντάται αυτή την ώρα με τον Πρωθυπουργό αλλά και τον Στρατάρχη, τον Νασίμ Μουνίρ, κεντρικά πρόσωπα, να σου θυμίσω, στις προηγούμενες διαπραγματεύσεις και μεσολαβητές. Το Αλ Τζαζίρα, σύμφωνα με το Αλ Τζαζίρα, ο Ιρανός Υπουργός Εσωτερικών ενδεχομένως έχει κάποια απάντηση στην πρόταση των μεσολαβητριών χωρών για δεκαήμερη κατάβαση του πυρός. Αυτές οι πληροφορίες επίσης για την πρόταση είναι ανεπιβεβαίωτες και όλα αυτά είναι στο επίπεδο πληροφοριών. Ενώ επίσης, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, κομίζει και μια επιστολή του Πεζεσκιάν προς το Πακιστάν. Πάντως και η Ουάσιγκτον, μέσω αξιωματούχων, λέει ότι είναι τα έμεσα μηνύματα ανάμεσα στις δύο πλευρές συνεχίζονται και ότι υπάρχει ανοιχτό κάποιο κανάλι επικοινωνίας.
2: Ελένα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Με αυτά και με αυτά πάντως, τα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 2 μηνών διατηρούνται οι τιμές του πετρελαίου παρά τις όποιες διορθωτικές κινήσεις. Ελαφρώς χαμηλότερα κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, χωρίς όμως να απομακρύνονται από τα 90 δολάρια το βαρέλι. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας συντάκτρια, γιατί στα δικά μας, στην εγχώρια αγορά, Πινελόπη, η μόλυβη πλησιάζει ξανά τα 2 ευρώ το λίτρο.
10: Γρηγόρη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να πω ότι πριν από λίγο το Brent ξανά πιάσε τα 90 δολάρια το βαρέλι, 90,4 είναι αυτή την ώρα, ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 83,5 δολάρια το βαρέλι και πάρα πολύ μεγάλη άνοδο έχουμε στο ευρωπαϊκό, στο φυσικό αέριο στην Ευρώπη, το οποίο προσεγγίζει τα 60 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Όπως είπες και εσύ, στην εγχώρια αγορά τα υγρά καύσιμα είναι σχεδόν στα 2 ευρώ. Η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά, σύμφωνα με τις δημοληψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, είναι στο 1,977, ενώ το ντίζελ είναι στο 1,95. Πολύ μεγαλύτερη λοιπόν είναι η αύξηση της τιμής του ντίζελ για δύο λόγους. Καταρχήν, γιατί υπάρχει στενότητα ως προς την παραγωγή, ειδικά στην περιοχή της Μεσογείου, και κατά δεύτερο λόγο γιατί ανεβαίνουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Να πούμε, Γρηγόρη, ότι βεβαίως έχει εξαφανιστεί στην πραγματικότητα η έκπτωση που παρέχουν τα διυλιστήρια 5 και 10 λεπτά, 5 λεπτά στον ντίζελ και 10 λεπτά στην αμόλυβδη, ενώ ανησυχία υπάρχει για το πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές του ρεύματος τον Αύγουστο, καθώς αυτή τη στιγμή ο μέσος όρος της τιμής από την 1η έως 21 Ιουλίου του ρεύματος στη χοντρική αγορά είναι 114 ευρώ ανά μεγαβατόρα, ενώ στη διάρκεια του Ιουλίου ήταν σε 92,9 ευρώ ανά μεγαβατόρα.
2: Είναι το ντόμινο για το οποίο μας έχεις μιλήσει και άλλες φορές. Πενελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στο Air News Radio 105,8 και στον Βασίλη Αδαμόπουλο μίλησε ο πρόεδρος των Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου, ο οποίος είπε ότι οι υψηλές τιμές θα διατηρηθούν και η αμόλυβδη ήδη σε 14 νομούς πωλείται πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ εμφανίστηκε απεσιόδοξος για άμεση αποκλιμάκωση των τιμών.
13: Σήμερα έχουμε μια πλέον άνοδο κατά ένα λεπτό στη βενζίνη αμόλυβδη στη δηληστηριακή τιμή και κατά 2 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Οπότε θεωρώ ότι η μέση τιμή θα κυμανθεί στο 1,99 για τη βενζίνη αμόλυβδη σε όλη
2: πάλι,
13: τη χώρα.
2: Πάλι ανέβηκε, 1,99.
13: Και στο 1,96 περίπου, 1,97 το πετρέλαιο κίνηση. Ήδη 14 νομοί της χώρας είναι στο 2 ευρώ στη βενζίνη αμόλυβδη. Είναι πάνω από 2 ευρώ στη βενζίνη αμόλυβδη κατά μέσο όρο νομοί. Κυρίως νησιωτική και η πιο απομακρυσμένη πυρωτική. Κυμαίνεται από 2,01.
2: Ναι.
13: Μέχρι και 2,24.
2: Τι εξέλιξη βλέπετε?
13: Φαίνεται ότι δεν θα ξαναεπανέλθουν σύντομα στην πρώτερη κατάσταση τα στενά ή τα διερχόμενα καράβια με αργό πετρέλαιο από τα στενά του Ορμούζ. Άρα λοιπόν αυτό από μόνο του κρατάει την τιμή ψηλά. Θεωρώ ότι αυτό θα επανέλθει μετά από ένα χρόνο. Είχαμε εκτιμήσει από την έναρξη του πολέμου ότι οι επιπτώσεις αυτού του πολέμου θα περάσουν το φθινόπωρο. Ήταν, αν θυμάστε, μέσω χειμώνα, 27 Φεβρουαρίου που ξεκίνησε ο πόλεμος. Mm-hmm. Είχαμε εκτιμήσει τότε ότι ο πόλεμος αυτός με τις ιδιαιτερότητες που έχει θα φύγει από την καθημερινότητά μας και τη ζωή μας εφόσον όλα κυμανθούν ήπια και βραχυχρόνια το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Δυστυχώς φαίνεται ότι θα μας ταλαιπωρήσει για χρόνο, ίσως και για χρόνια.
14: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 36 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, να πάμε σε ένα ζήτημα το οποίο έχει συζητηθεί πολύ το τελευταίο διάστημα, καθώς νέο πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια ψηφίζεται σήμερα στην Βουλή. Το πλαίσιο το οποίο προβλέπει απαγόρευση της για ανηλίκους κάτω των 17 ετών και υποχρεωτική ασφάλιση. Πάμε στο ρεπόρτερ μας, τον Γιώργο Κοβό, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Γιώργο.
15: Γρηγόρη, όπως πολύ σωστά είπε, σήμερα ψηφίζονται αυτές τις διατάξεις στη Βουλή. Εκτός από την υποχρεωτική χρήση σε άτομα άνω των 17 ετών, υποχρεωτικά άνω των 17 ετών, είπαμε είναι υποχρεωτική η ασφάλιση, ενώ είναι και πολύ σκληρά τα πρόστιμα για όσους υπερβαίνουν τα όρια ταχύτητας. Ας πάμε λίγο όμως πιο αναλυτικά. Λοιπόν, όσον αφορά το τελικιακό όριο, όποιος είναι κάτω των 17 ετών και οδηγεί ηλεκτροκίνητο πατίνι αντιμετωπίζει πρόστιμο 150 ευρώ πλέον με τις νέες διατάξεις όταν τεθούν σε ισχύ. Τώρα, όσον αφορά την ασφάλιση, είναι ασφάλιση υποχρεωτική και για το όχημα και για τον αναβάτη για αστική ευθύνη έναντι τρίτων. Ενώ όσον αφορά στα πρόστιμα για τα όρια ταχύτητας, πρέπει να πούμε το εξής. Μέχρι στιγμής, καταρχάς τα πατίνια έχουν όριο ταχύτητας 25 χιλιόμετρα την ώρα. Δεν μπορούν να πάνε παραπάνω.
2: Και όμως υπάρχουν κάποιοι που μπορούν και πηγαίνουν παραπάνω. Δεν ξέρω πώς το καταφέρνουν αυτό.
15: Μιλάμε τώρα για τις περιπτώσεις που κάποιοι έχουν παρέμβει στον κόφτη ταχύτητα του πατινιού με αποτέλεσμα να πηγαίνουν ακόμη και με ταχύτητες 90 και 100 χιλιόμετρων την ώρα. Σε αυτές τις περιπτώσεις τι γίνεται. Μέχρι στιγμής όποιος πήγαινε από 26 χιλιόμετρα μέχρι 35 το όριο ήταν 30 ευρώ, ενώ όποιος υπερεύαινε τα 35 χιλιόμετρα και πάνω ήταν το όριο, ήταν στα, το πρόστιμο συγγνώμη, ήταν στα 150 ευρώ. Με τις νέες διατάξεις, από 26 χιλιόμετρα και πάνω είναι 350 ευρώ. Είναι πολύ σκληρό.
2: Είναι τσουχτερό το πρόστιμο. Αλλά αναγκαίο, γιατί είχαμε πολλά περιστατικά έτσι κι αλλιώς. Γιώργο Κοβό, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Για το μεταξύ, και το επόμενο θέμα αφορά την καθημερινότητά μας, καθώς ένα νέο σύγχρονο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας με την ονομασία Traffic Commander παρουσιάζεται σήμερα με στόχο τη βελτίωση της οδικής κυκλοφορίας και την ταχύτερη αντιμετώπιση περιστατικών στο οδικό δίκτυο της Αττικής. Εκεί ήταν η Στέλλα Χριστοδουλίδη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Στέλλα, καλό μεσημέρι και σε εσένα.
16: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Το νέο στρατηγείο της τροχέας ΕΠΟΝ, που δεν είναι άλλο από τον θάλαμο επιχειρήσεων παρακολούθησης και ελέγχου κυκλοφορίας, στήθηκε και παρουσιάστηκε σήμερα το πρωί στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης, όπου το παρόν έδωσαν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης, ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας, όλοι ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί της Ελλάς, καθώς και εκπρόσωποι των επιχειρηματιών που βοήθησαν με τις δωρεές τους να ενισχυθεί το επιχειρησιακό κέντρο με όλο τον εξοπλισμό. Να πούμε πως οι αναβαθμισμένες αυτές εγκαταστάσεις φέρουν την ονομασία Traffic Commander, όπως επεσήμανες και εσύ. Πρόκειται επί της ουσίας για το νέο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας, ενώ η λειτουργία του ταυτίζεται μάλιστα χρονικά με την τοποθέτηση AI καμερών σε όλη την Αττική.
2: Στέλλα Χριστοδουλή, σου ευχαριστούμε πολύ και πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης.
17: Είναι ακόμα μία επιχείρηση, ακόμα μία συμβολή της ελληνικής αστυνομίας στην βελτίωση της ζωής των ανθρώπων, στη βελτίωση της ζωής των πολιτών. Είναι δηλαδή μια επιχειρησιακή προσπάθεια η οποία έχει έντονο κοινωνικό αποτύπωμα και γίνεται στο πλαίσιο της νέας αντίληψης που κυριαρχεί στην ελληνική αστυνομία, στην αντίληψη της κοινωνικής αστυνόμευσης.
2: Πολύ ενδιαφέρον και το επόμενο θέμα, καθώς ψηφίζονται σήμερα στη Βουλή νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Κατρούγκαλου. Πάμε στον επικεφαλή του οικονομικού ρεπορτάζ, τον Θάνο Τσίρου, που θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Θάνο, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Οι ενδιαφερόμενοι, οι άμεσα ενδιαφερόμενοι για το θέμα είναι τουλάχιστον 200.000 συνταξιούχοι, όσοι και αυτοί οι οποίοι λαμβάνουν την σύνταξη χειρίας. Η μεγάλη πλειοψηφία τους ουσιαστικά διασφαλίζει ότι δεν θα υποστεί στο μέλλον κάποια περικοπή εισοδήματος. Και υπάρχει και ένας σημαντικός αριθμός συνταξιούχων, κυρίως συνταξιούχοι χειρίας του δημοσίου, περίπου στους 8.500 τους υπολογίζουμε, οι οποίοι το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα δουν και μια σημαντική αύξηση στις μηνιαίες τους αποδοχές. Ο λόγος που συμβαίνουν όλα αυτά είναι ότι καταργείται δια νόμου πλέον, από τη στιγμή που θα ψηφιστεί η συγκεκριμένη τροπολογία, η διάταξη η οποία έλεγε ότι η σύνταξη χειρίας μετά την παρέλευση 3 ετών από τη χορήγησή της πρέπει το ποσοστό υπολογισμού της να μειωθεί κατά 50%. Δηλαδή από το 70% της αρχικής σύνταξης να πέσει στην πραγματικότητα στο 35% της αρχικής σύνταξης. Αυτό είχε συμβεί στην πράξη σε αυτούς τους περίπου 8.500 συνταξιούχους του δημοσίου, οι οποίοι θα δούνε επανυπολογισμό της σύνταξής τους, ούτως ώστε να χορηγηθεί και πάλι αυτό το 70%, για να γίνει πιο κατανοητό, να το δώσουμε με ένα παράδειγμα. Αν κάποιος έπαιρνε μια σύνταξη χειρίας της τάξης των 800 ευρώ αρχικά και μετά τη συμπλήρωση 3 ετών από το θάνατο, θάνατο. Περιορίστηκε το ποσό περίπου στα 446 ευρώ, υπάρχει και το ελάχιστο όριο της εθνικής σύνταξης. Από τη στιγμή που θα ενεργοποιηθεί το συγκεκριμένο μέτρο και εκτιμάται ότι πιθανότατα αυτό θα είναι με την καταβολή των συντάξεων του Σεπτεμβρίου, θα έχουμε και επαναφορά του ποσού στα 800 ευρώ. Δεν θα υπάρξει αναδρομική καταβολή χρημάτων. Να σου πω και δύο ακόμη ενδιαφέρουσες διατάξεις στην τροπολογία. Η μία είναι ότι δεν υπάρχει πλέον η απειλή απώλειας εισοδήματος, επειδή προέβλεπε ο νόμος ότι δεν μπορούν να καταβάλλονται δύο φορές οι εθνικές συντάξεις. Αυτό είναι ένα θέμα που προστατεύει το εισόδημα αυτών που λαμβάνουν δύο κύριες συντάξεις, επειδή μία εκ κυρίου δικαιώματος, όπως λέμε χαρακτηριστικά. Και το τελευταίο μέτρο, με ένα μέτρο με αρκετή δόση ευαισθησίας, παιδιά που είχαν χάσει και τους δύο γονείς τους κινδύνευαν με το υφιστάμενο καθεστώς να δούνε και αυτή μια σημαντική μείωση στη σύνταξη που έπαιρναν, και αυτό φεύγει από τη μέση. Το εισόδημα διασφαλίζεται και για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θάνο Τσίρο, για το ρεπορτάζ.
14: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2:43 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Να θυμίσουμε, να σημειώσουμε ότι όπως με ενημερώνουν, έχουμε φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγο στο Βαρθιολομείο Ηλίας. Μάλιστα, έχει χύσει και το 112 προς τους κατοίκους για ετοιμότητα. Η φωτιά που, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ξέσπασε σε Καλαμιώνες, επεκτάθηκε σε αυτοσχέδια χωματερή κοντά σε κατοικημένη περιοχή. Ένα θέμα το οποίο το παρακολουθούμε και θα ενημερώσουμε στη συνέχεια. Πάμε τώρα στην πολιτική ατζέντα, συνταγματική αναθεώρηση και τις προετοιμασίες για τη δέθεση, διασώζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός επιτέθηκε με σκληρή γλώσσα στο Πασόκ για τη στάση του στο θέμα της αναθεώρησης και έκανε λόγο για δηλητήριο λαϊκισμού και τοξικότητας της αντιπολίτευσης, με ειδικές αναφορές στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, των εμπριστικών επιθέσεων και της Μαρφίν.
19: Εκλογές, όπως σας είπα, θα γίνουν την άνοιξη του 27, αλλά εμείς θα τρέχουμε ως αν οι εκλογές να είναι αύριο. Έχουμε την πρωτοβουλία των κινήσεων. Έχουμε σίγουρα καλή φυσική κατάσταση, το έχουμε αποδείξει. Οπότε μπορούμε να αντέξουμε αυτόν τον μαραθώνιο μέχρι τις εκλογές της άνοιξης του 27. Και βέβαια έχουμε αντοχή στο σκληρό παιχνίδι, στους προπυλακισμούς. Και ταυτόχρονα είμαστε πρώτα και πάνω απ' όλα ομάδα. Ομάδα. Οι ομάδες κερδίζουν.
2: Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότια Ανιάδη, ο οποίος θα μας βοηθήσει να αποκωδικοποιήσουμε τα μηνύματα που στείλει ο Πρωθυπουργός. Σε τρεις άξονες κινήθηκε η ομιλία του. Επιθέσεις σε Αλέξη Τσίπρα και Πασόκ από τη μία, Νότη. Αναφορά στις εκλογές, ακούσαμε και το σχετικό ηχητικό, εκλογές στην άνοιξη του 27, όπως είπε χαρακτηριστικά. Καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι, Γρήγορη, κυρίες και κύριοι. Θα λέγαμε ότι η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση, η κυβερνητική πλειοψηφία, η κοινοβουλευτική της ομάδα και το κόμμα γενικότερα βρίσκεται σε μια ιδιόμορφη συνθήκη. Δηλαδή, αυτό που είπε, ακούσαμε προηγουμένως, ο Κυριάκος Μητσοτάκη, έχουμε αντοχή να αντέξουμε το μαραθώνιο. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη, αλλά είμαστε. Κινούμαστε σαν να ήταν την Κυριακή οι εκλογές. Mm-hmm. Αυτή η διόμορφη συνθήκη, δηλαδή σε εκλογική, παρατεταμένη εκλογική ετοιμότητα, η παράταξη, το κυβερνών κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά με στόχο και κατ' επανάληψη τονιζόμενο ότι οι εκλογές θα γίνουν κανονικά την άνοιξη. Είναι το ένα μήνυμα. Η συσπήρωση της κοινοβουλευτικής ομάδας είναι το δεύτερο στοιχείο που μπορούμε να αποκωδικοποιήσουμε από την παρέμβαση του Πρωθυπουργού στην κοινοβουλευτική ομάδα. Αυτό που ακούσαμε, είμαστε ομάδα, οι ομάδες και δεν στο παιχνίδι, όχι μόνο οι ΣΤΑΡ, δεν φτάνουν οι ΣΤΑΡ. Ήταν και μια αναφορά συνδυμικά, πηγαίνει κανείς στο μυαλό του στο Μουντιάλ που είχε τελειώσει την προηγούμενη ημέρα. Υπάρχει η κάλυψη των βουλευτών που κατηγορούνται έστω στο επίπεδο πλημελήματος, των τεσσάρων μόνο από τους 11 που καταρχήν είχε ζητηθεί η άρση της βουλευτικής τους ασυλίας ή την είχαν επιζητήσει ήδη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, ώστε και οι τέσσερις θα είναι κανονικά υποψήφοι στις επόμενες εκλογές, εφόσον το επιθυμούν. Το ίδιο ισχύει να προσθέσω εδώ και για τον κύριο Καραμαλή, Κώστα Αχιλλέα Καραμαλή, που είχε ανακοινώσει καταρχήν ότι αποσύρεται και δεν θα είναι υποψήφιος, αλλά εάν το επιθυμεί, μπορεί να αναθεωρήσει και να είναι υποψήφιος. Ισχύει το τεκμήριο αθωότητα για όλο αυτό. Το μα το εξήγησε ο κ. Μαρινάκη στην Εμέση των Πολιτικών Συνδεκτών, ο οποίος σήμερα μάλιστα σε ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό

0: Υπουργός είναι αυτός πρώτος ή άλλος στο τέλος της ημέρας αποφασίζει πού θα κατανεμηθούν τα χρήματα που θα μπορούν να δοθούν. Ήδη έχει κάνει μια ανάλυση του Υπουργείου Οικονομικών ότι υπάρχει ένας χώρος, καλώς σε χώρο των πραγμάτων, που θα ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο. Γνωρίζω για ένα δις, το οποίο μπορεί και να είναι λίγο παραπάνω. Τώρα το πόσο παραπάνω θα είναι, αυτό έχει να κάνει με τις οροφές δαπανών, το πλεώνασμα.
1: Και από την κυβέρνηση πάμε στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, στη Χαριλάου Τουρκού, που φουλάρουν τους μηχανές και ξεδιπλώνουν το πρόγραμμά τους εν ώψη της ΔΕΘ. Μετά την παιδεία και το ασφαλιστικό, σειρά έχει σήμερα η ενέργεια. Πάμε στην Ευγενία Λούση, η οποία θα μας πει περισσότερα, γιατί σήμερα τα φώτα στη Χαριλάου Τουρκού είναι στραμμένα στο ζήτημα της ενέργειας, Ευγενία.
2: Ακριβώς, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Για κυβερνητική ανικανότητα στην απορρόφηση των δισεκατομμυρίων του Ταμείου Ανάκαμψη για την Ελλάδα που θα εξασφάλιζαν την ενεργειακή αυτονομία της χώρας και φθηνό ρεύμα, έκανε λόγο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ανοίγοντας τη συνέντευξη τύπου για την ενέργεια. Σύμφωνα με τον κύριο Φραγκίσκο Παρασύρη, υπεύθυνο του κοινοβουλευτικού τομέα ενέργειας του ΠΑΣΟΚ, και τα συμπεράσματα της συγκριτικής μελέτης για το Ταμείο Ανάκαμψης που εκπονήθηκε από το κόμμα και τον υπεύθυνο Παύλο Γερουλάνο, καταγράφηκε κακός σχεδιασμός, θεσμική προχειρότητα και ποιοτική υποβάθμιση που μετέτρεψε την πράσινη μετάβαση σε υπόθεση για λίγους, την ώρα που από τα 24 ενεργειακά μέτρα, όπως υποστηρίζουν στο ΠΑΣΟΚ του Ελλάδα 2.0, το κείμενο του 2025 έχει μόλις 8 έργα που βρέθηκαν εντός στόχου, ενώ 16 από αυτά, πολύ σημαντικά, απεντάχθηκαν. Μάλιστα. Το ΠΑΣΟΚ κατακλείδει, Γρηγόρη, κάνει λόγο για πολύ σοβαρές εκπτώσεις στα θέματα της ενέργειας.
1: Παράλληλα με τις επιθέσεις στην κυβέρνηση, βέβαια, από το ΠΑΣΟΚ και σε πολύ φουλ επίθεση και στον Αλέξη Τσίπρα, Ευγενία, και να κλείσουμε με αυτό.
2: Ακριβώς, ναι, να σου πω ότι το ΠΑΣΟΚ παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στα περιφερειακά γύρω κόμματα από αυτόν. Το ίδιο γίνεται και με το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, καθώς ασκούν έντονη κριτική στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, χαρακτηρίζοντας αντιφατική τη στρατηγική που ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Ευγενία Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Κριτική εντωμεταξύ, πολιτικές αντιπαραθέσεις εντός αριστεράς και έντονες συζητήσεις στα κοινωνικά δίκτυα έχουν προκαλέσει προτάσεις της Ελλάς για την παιδεία που παρουσιάστηκαν χθες με αιχμή του δώρατου στη μη κατάργηση των ιδιωτικών πανεπιστημίων αλλά και την κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, το πολιτικό μας συντάκτη. Έχουμε νέα πηγή έντασης, Βαγγέλη. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, θα έλεγα πολύ εύστοχος ο τίτλος του. Θα έλεγα ότι έχουμε ουσιαστικά την έναρξη ενός εμφυλίου πολέμου. Ουσιαστικά. Δηλαδή, η αφορμή δόθηκε με την ανακοίνωση από τη μεριά της Ελλάς, τη δημοσιοποίηση των θέσεων για την ανώτατη παιδεία και το πανελλαδικές εξετάσεις, πανελλήνιες εξετάσεις. Λίγες μέρες μετά την ανάληψη της νέας ηγεσίας στο ΣΥΡΙΖΑ, η αντιπαράθεση αυτή άρεσε και έγινε και ακόμα και σε προσωπικό επίπεδο. Για παράδειγμα, η επίσημη ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ έλεγε ότι χθες αργά το απόγευμα το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα δηλώνει θα καταψηφίσει την αναθεώρηση του άρθρου 16, ενώ αποδέχεται το νομικό πλαίσιο που το καταστρατηγεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ από την άλλη μεριά έχει ξεκάθαρη θέση. Ο νόμος πρέπει να καταργηθεί και οι φοιτητές των ιδιωτικών πανεπιστημίων να απορροφηθούν στην τριτοβάθμια δημόσια εκπαίδευση. Πρώτες πιστολιές. Έναρξη πολέμου. Το βλέπουμε.
1: Το ίδιο
3: πνεύμα όμως, ναι, και με καθαρά ιδεολογικούς δεικτικούς χαρακτηρισμούς, θα έλεγα, η Νέα Αριστερά τονίζει στην επίσημη ανακοίνωσή της. Ποιο είναι το νόημα της αλλαγής κυβέρνησης, αν η κυβέρνηση που θέλει να σχηματίσει αποδέχεται την καταστροφική πολιτική της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας ως μονόδρομο, συμπληρώνοντας ότι η αριστερά υπάρχει για να αλλάξει την οικονομία, μάλιστα, να ανατρέψει τις πολιτικές κτλ. Δύο πολύ σκληρές κριτικές.
1: Βεβαίως, Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Επειδή στον Αλέξη Τσίπρα τώρα εξαπέλυσε ο υφυπουργός Παιδείας Κώστας Βλάσης, ο οποίος μίλησε εδώ στο Ernews Radio 105,8 και στον Βασίλη Αδαμόπουλο με αφορμή την πρόταση για κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων.
4: Η πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων είναι η επιτομή του λαϊκισμού και ο απόλυτος εμπεγμός στους μαθητές της χώρας μας.
5: Μα και η κυβέρνηση το προτείνει αυτό.
4: Όταν λέμε κάτι με πρόγραμμα, με σχέδιο, και αυτό που θα περιμένουμε από τον κύριο Τσίπρα να υπάρχει μια συγκεκριμένη αντιπρόταση, το να πετάμε, ξέρετε, μια σφαίρα στον αέρα και να λέμε καταργώ τα πάντα, ναι, είναι το ελάχιστο.
5: Κοιτάξτε, πάντως επειδή και η κυβέρνηση το έχει θέσει με το ζήτημα του εθνικού απολυτηρίου κλπ.
4: Έχει θέσει κάτι εντελώς διαφορετικό. Έχουμε πει ότι θα είναι διάλογος με όλους τους φορείς για να δούμε πώς θα βρούμε μια διαδικασία όπου το λύκειο δεν θα είναι απλά ένας προ...

0: Θάλαμος για το Πανεπιστήμιο. Θα δίνει συγκεκριμένες, θα έχει εκπαιδευτικές κατευθύνσεις.
1: Ναι, αλλά τη γυροφέρνετε την άποψη για κατάργηση των πανελλαδικών. Και εμείς εδώ έχουμε πει κατ' επανάληψη ότι υπάρχει μια πλειοδοσία από την πλευρά του πολιτικού κόσμου να καταργήσουμε κάτι το οποίο έχει κατοχυρωθεί στην συνείδηση του κόσμου ως αδιάβλητο.
0: Ακριβώς. Επομένως, για μια αδιάβλητη διαδικασία πρέπει να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί όταν λέμε, πόσο μάλλον ένας πρώην πρωθυπουργός όπως ήταν ο κ. Τσίπρας, και φανταζόμαι ότι έπρεπε να έχει μάθει με αυτό.
2: Τώρα φεύγουμε από την πολιτική ατζέντα. Πάμε στην Κρήτη, κυρίες και κύριοι. Συναγερμός είμανε νωρίς το πρωί στη Σούδα, εκεί όπου συγκρούστηκαν ένα επιβατικό χηματαγωγό πλοίο με ένα φορτηγό πλοίο. Πάμε στην Ευτυχία Πενταράκη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το συμβάν αυτό. Πώς συνέβη καταρχάς, αν έχουμε κάποια εικόνα και αν υπήρξαν τραυματισμοί ή θαλάσσια ρήπανση, Ευτυχία.
3: Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί και θαλάσσια ρήπανση. Ευτυχώς αποφεύστηκαν τα χειρότερα, γιατί το κάργο μεταφέρει και επικίνδυνα φορτία και καύσιμα και υγραέριο και εκρηκτικά και χημικά. Και γι' αυτό υπάρχουν τα κάργο, για να μεταφέρουν αυτά που δεν χρειάζεται να είναι επιβάτες μέσα. Δόθηκε ο απόπλους του Έλυρος που εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο για τον Πειραιά ημερήσιο. Ερχόταν εκείνη την ώρα, γινόταν και ο κατάπλους του Ρορό. Δεν έκοψε ο ένας πλοίαρχος, δεν έκοψε ο άλλος. Φώναζαν οι λιμενικοί που τους έβλεπαν να έρχονται, μιλούσαν στο VHF, στον καπετάγιο του ενός πλοίου έχει δοθεί απόπλου στο Έλυρος. Δεν έκοψε κανείς, έγινε αυτό που είδαμε τώρα, Γρηγόρη, ένα σοκαριστικό βίντεο πραγματικά. Από τα 50 μέτρα έχουν δει, και γι' αυτό και υπάρχει και το βίντεο.
2: Υπάρχει αναρτημένο και στο airnews.gr, να πούμε για τους ακροατές μας που θέλουν να το δουν.
3: Το βίντεο μας και οι φωτογραφίες. Το Έλυρος πριν από λίγο απέκλεψε, δόθηκε από όπλους, πήρε το πιστοποιητικό από τον Ιωγνώμονα. Να πούμε ότι όλες αυτές τις ώρες είχε μέσα τους 100 επιβάτες, 118 μέλη πληρώματος, φορτηγά, αυτοκίνητα, δίκυκλα. Και είχε και 84 φορτηγά, έφερνε το καργό, το ρορό. Ένα έχει εγκλωβιστεί εκεί πίσω από τις Λαμαρίνες, γιατί εκεί που έπεσε του έκανε και μία τρύπα στην πλώρη. Το ρορό για την ώρα δεν θα αποπλέψει, γιατί θα πρέπει να επισκευάσει τη ζημιά του, έχει μία τρύπα. Ευτυχώς, λέω και πάλι Γρηγόρη, αποφεύστηκαν τα χειρότερα και δεν είχαμε κάποια έκρηξη, κάτι χειρότερο.
2: Ευτυχώς, Ευτυχία Πενταράκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πολύ δυσάρεστη επόμενη είδηση. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών ο γνωστός συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης, έπειτα από μάχη που έδινε με μια σπάνια αιματολογική ασθένεια. Πάμε στην Έλενα Νεφωτίστου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έλενα.
4: Το αίμα, η μόνη αριστοκρατία που δεν αναγνωρίζει τίτλους, η μόνη βασιλεία που παλιάζει σώματα χωρίς επανάσταση. Οι άνθρωποι επινόησαν σύνορα, σημαίες, τραπεζικούς λογαριασμούς, γενεολογικά δέντρα. Το αίμα γελάει σιωπηλά με όλες αυτές τις διθενιές. Αυτό είναι ένα αποχαιρετιστήριο κείμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μία ημέρα πριν τα γενέθλιά του. Με αυτόν τον τρόπο ενδεχομένως ξόρκιζε τη σπάνια αρρώστια που προανέφερε Γρηγόρη, που το βασάνιζε τόσα χρόνια και η οποία τελικά τον νίκησε. Ο ποιητής, συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης έφυγε χθες σε ηλικία 67 χρόνων. Η Υπουργός Πολιτισμού στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά της κάνει λόγο για μια προσωπικότητα που θεράπευσε όλα τα είδη του λόγου, από την πεζογραφία και την ποίηση μέχρι το παιδικό βιβλίο και το θεατρικό έργο. Γιος του αρχιτέκτονα Κωστή Σταμάτη και της ηθοποιού Μπέτη Σαρβανίτη, ανδρώθηκε σε ένα περιβάλλον ιδιαίτερο δημιουργών όπως η Λουλένα Γνωστάκη, ο Γιώργος Χειμωνάς και πολλοί ακόμα. Τα ερεθίσματα πολλά, αρχιτεκτονική, λογοτεχνία, θέατρο, κάπως έτσι η αρχή έγινε με την αρχιτεκτονική και η συνέχεια ήταν μεταπτυχιακά αρχιτεκτονικής και κινηματογράφου στο Λονδίνο. Εργάστηκε αρχικά σαν αρχιτέκτονος, αλλά στη συνέχεια τον κέρδισε λογοτεχνία, η ποίηση και άλλη συγγραφή θεατρικών έργων. Ο Αλέξης Σταμάτης είχε εκδώσει 20 μυθιστορήματα και 34 συνολικά βιβλία. Το πρώτο, ο Έβδομος Ελέφαντας, εκδόθηκε στη Μεγάλη Βρετανία. Το πιο γνωστό του, το Μπαρφλομπέρ, εκδόθηκε στη Μεγάλη Βρετανία, στη Γαλλία, στην Ιταλία και σε πολλές άλλες χώρες. Έχει δημοσιεύσει 6 ποιητικές συλλογές. Το παιδικό μυθιστόρημα Ο Άλκης και ο Λαβύρινθος κέρδισε το πρώτο βραβείο του κύκλου του παιδικού βιβλίου. Πρέπει να πούμε, όπως προανέφερα, έχει κάνει και πολλά θεατρικά, έχει συγγραφεί θεατρικών έργων. Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα από τα θεατρικά του έργα, Οι Αναγνώσεις, στο Εθνικό Θέατρο, ανέβηκε το Μάιο του 19 και φυσικά πρωταγωνιστούσε η Μπέτη Αρβανίτη.
2: Έλενα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αθλητικό δελτίο. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, το Μουντιάλ είναι πλέον παρελθόν. Με συγκίνηση βέβαια και ενθουσιασμό που δέχτηκαν τις εθνικές ομάδες οι Ισπανοί και οι Αργεντίνοι. Τώρα το ενδιαφέρον εδώ στα δικά μας στρέφεται στους αντιπάλους, στον τρίτο προκριματικό γύρο των ευρωπαϊκών διοργανώσεων που έμαθαν χθες οι ελληνικές ομάδες. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι και από μένα. Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Νάιμέγκεν στο τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο Ολυμπιακός έχει εξασφαλισμένη τη League Phase και του Europa League, αλλά στόχος του φυσικά είναι να αγωνιστεί στο Champions League. Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί την Τρίτη, 4 Αυγούστου, 8 η ώρα, στο Γεώργιο Καραϊσκάκης και η Ρεβάν μετά μια εβδομάδα μετά, 11 Αυγούστου, στην Ολλανδία. Για τον ΠΑΟΚ έμαθε και τον αντίπαλο που θα έχει, εφόσον περάσει τους Ουκρανούς της Δυναμό Κιέβου, για τον τρίτο προκριματικό γύρο. Συγκεκριμένα θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού, Χάμαρμπι Άντερλεκτ. Βέβαια, όπως είπαμε, πρώτο εμπόδιο του δικέφαλου είναι η Δυναμό Κιέβου και εφόσον δεν καταφέρει να περάσει το εμπόδιο της, θα υποβεστεί στον τρίτο προκριματικό γύρο. Εκεί θα κληθεί να αντιμετωπίσει τον ηττημένο ζωγαριού Καραμπάκ ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, που γνωρίζει πλέον τον αντίπαλό του στον τρίτο προκριματικό γύρο, αφού φυσικά περάσει την Μπάξη, την ομάδα από την Ουγγαρία, και από τα ζευγάρια που ήταν να αντιμετωπίσει, θα είναι αυτό τελικά τη Σπάρτακ Τράβα με την Τζέσεκα 1948. Να θυμίσω ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει περιθώριο καμίας απώλειας, πρέπει να κάνει τρεις προκρίσεις συνεχόμενες για να μπει σε φάση της League Phase του Conference League.
2: Θα σου επιτρόπω, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Αβοργινάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί αρετή μπίτα, αφού προηγούμε ενώ στο Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
6: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ώρα Ελλάδος 15, UTC 12.
7: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 6066-439 και 6066-204, τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας. Ξωτικά της παράδοσης στον αέρα, Μαρία Κουτσουμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, Κώστας Γεωργακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Και να συνεχίσουμε με μία ακόμα ηχογράφηση από τις εξαιρετικές ηχογραφήσεις, τα σκέτα του αγαπημένου Τρικαλιώτη, Κώστα Τρικαλιώτη, ο οποίος είναι εκεί στη Λάρισα. Μας ακούνε από τη Λάρισα, 98,3 στα FM. Αυτή η παραγωγή που κάνανε, αυτή που έρχεται δηλαδή, το 2009 στα βουνά του Ασπροποτάμου, μια εξαιρετική ηχογράφηση, ένα διαμάντι με την κομπανία του Σάκη Ντόκου.

Καλαμπάκας, γεννήθηκε το 1947 από τις εξαιρετικές μουσικές παραδόσεις του Ασπροποτάμου και κάποια τραγούδια για τους βλάχους εξαιρετικά αφιερωμένα και τις εξαιρετικές καταγραφές του Κωνσταντίνου Τρικαλιώτη που τον περιμένουμε να έρθει κάποια στιγμή εδώ και στην Αθήνα. Ο Σάκης Ντόκος, γιος του Νικολάου Ντόκου από το Μαλακάσι που έπαιζε ντέφι και γονός του Αθανασίου Ντόκου που έπαιζε κλαρίνο και ανιψιός των σπουδαίων κλαριτζίδων Μιχάλη Ντόκου και Γιάννη Ντόκου αλλά και Γεωργίου Ντόκου. Αυτή η ηχογράφηση έγινε το 2009, μια ηχογράφηση στα σκέτα όπως σας είπα και να συνεχίσουμε με Βασίλη Σούκα. Η πρώτη ηχογράφηση στα σκέτα που ακούσαμε ήταν με τον Φώτη Καραβιώτη και τον Γιάννη Λίτσιο.

Η κοντούλα λιμονιά ήταν για το φίλο ακροατή από τα Γρεβενά που το ζήτησε με το Στυλιανό Μπέλο και αμέσως μετά κάτω στην Αγία Παρασκευή πήγαμε στη Χαλκιδική. Μας πήγε ο φίλος Γιώργης δηλαδή που πήρε τηλέφωνο από εκεί. Γιώργος Ψάλτης στο βιολί, Νίκος Αγκούσης στο κλαρίνο, Κανονάκη Χρήστος Μπαρτζόπουλος, Γιάννης Κατσούλης στο λαούτο και Δημήτρης Παναγούλια στα κρουστά από την παραδοσιακή μουσική των Ζερβοχωρίων και το Σύλλογο Φιλών της Παράδοσης Παντζερβοχωρίων Νομού Χαλκιδικής. Λοιπόν, ο φίλος Γιώργης όμως μας πάει και στο παραπέρα τραγούδι που είναι ο Κώστας ο Αβυσσινός σε ρυθμό Καλαματιανό, διότι μας είπε την ιστορία ενός φίλου του που είχε να τον δει πολύ καιρό και δεν μπορούσε να το συναντήσει, ομογενής στην Αμερική, ο οποίος άκουσε τον Κωστή Αβυσσινό στο Αλάτι της Γης στην Αμερική, του άρεσε πολύ και αποφασίσαν να το φέρουν στο χωριό και να κάνουν μια βραδιά με τον Κωστή Αβυσσινό. Θα μπορούσαν οι Έλληνες ομογενείς που είναι λίγο σε καλύτερη κατάσταση οικονομική από μας να συνεργαστούν λίγο με μας, θα έλεγα, και να βοηθήσουν λίγο να γλεντήσουμε κι εμείς, βρε παιδί μου.

Άχι τα μερακλίκια μου και ίντα θα τα κάνω, που δεν μπορώ να τα βαστώ στον τάφο σαν ποθάνω.

Λέει, Γιάννη, δεν μου φτιάξες τη γκούνια για την κόρη μου. Σε παρακαλώ να τη φτιάξεις τουλάχιστον για την εγγονή μου. Και ο Μαραγκός Ατάραχος πιάνει τη χρυσή λίρα από εκεί που την είχε φυλάξει και του την επιστρέφει λέγοντας, πάρε πίσω την προκαταβολή σου, γιατί εγώ βιαστικές δουλειές δεν κάνω.

Στέλιος Πετράκης, Quartet εδώ, εξαιρετικός. Ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Ευχαριστώ και τον Κωστή Γεωργακόπουλο που ρύθμισε τον ήχο. Μαρία Κουτσιμπύρη, σας αποχαιρετά. Γεια και χαρά.

0: Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές απικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στη Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks. Βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
1: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

το All Right. Ήρθαμε στο απόγευμα της Τρίτης. Φρένικ στο ξεκίνημα της εκπομπής. All Right. Λοιπόν, όλα καλά. Ή ας τα λέμε καλά για την ακρίβεια, γιατί με τόση ζέστη πώς να το αντέξεις. Καλησπέρα, καλό απόγευμα, καλώς βρεθήκαμε. Ελπίζω να είστε κάπου δροσερά.

έτσι που λες, να είσαι στη θάλασσα και να είσαι, να κάθεσαι στη σκιά, να έχεις το βιβλίο σου στη σκιά από ένα αλμυρίκι και να έχεις το βιβλίο σου να διαβάζεις και να ακούς τα ακουστικά μουσική, γιατί λέγαμε και τις προάλλες, ένα από τα πράγματα που δεν μας αρέσουν στο καλοκαίρι είναι τα ηχεία στις παραλίες μαζί με τις ρακέτες. Λοιπόν, παρέα μέχρι τις 6 με τις μουσικές μας. Εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Ο Γιάννης Κουσταράκης στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Καλή ακρόαση.

Παροφ Στέλλαρ και το The Sun, και σήμερα η μέρα μας βρήκε από το πρωί με αυτή τη σκληρή είδηση της απώλειας του Αλέξη Σταμάτη. Έφυγε σε ηλικία 67 ετών έπειτα από μάχη με μια σπάνια ασθένεια του αίματος που αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια. Γεννήθηκε στην Αθήνα, ήταν γιος του αρχιτέκτονα Κώστα Σταμάτη και της ηθοποιού Μπέτης Αρβανίτη. Είχε εκδώσει 20 μυθιστορήματα και 34 βιβλία. Συνολικά είχε δημοσιεύσει 6 ποιητικές συλλογές. Το μυθιστόρημά του «Αμερικάνικη Φούγκα» εκδόθηκε και στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2008, έχοντας κερδίσει το International Literature Award. Και το μυθιστόρημά του «Βίλα Κομπρέ» ήταν υποψήφιο για το βραβείο αναγνωστών του ΕΚΕΒΗ το 2007. Άφησε μεγάλη παρακαταθήκη, άφησε ένα σπουδαίο έργο. Κρατάω κάτι που έβλεπα σε μια συνέντευξη που είχε δώσει πριν μερικά χρόνια. Στην ερώτηση ποιο εν ζωή πρόσωπο εκτιμάται περισσότερο, εκείνος απάντησε τον καθένα.

0: Man of the House, ένα από τα πολύ ωραία του τελευταίου καιρού που ακούμε εδώ στο Κόσμος 93,6. Είμαστε λίγο πριν από τις 4:30, έχουμε ειδήσεις. Hey girl. Μέχρι εκεί Τζελίν εν Κόντα.
1: Oh, you're not gonna stay? Okay, well, look, I know things have been
0: hard. All about me.
1: But before you start pointing fingers, I know what we got to do.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού από πνικτική ατμόσφαιρα, 40 διάρρεια και συναγερμός για φωτιές. Συνεχίζεται το έργο της κατάσβεσης στο Αδάμι Επιδαύρου στην Αργολίδα. Επιχειρούν 6 εναέρια μέσα με ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στο Βαρθολομιό Ηλίας. Από τώρα έως το 2030 θα κριθεί η θέση της Ελλάδας σε μια Ευρώπη η οποία αλλάζει. Έχω θέσει τον πύχη πολύ ψηλά, οφείλουμε να δουλέψουμε όλοι μαζί, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση του νέου Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης. Το Ιράν στοχοποίησε σήμερα αμερικανικές εγκαταστάσεις ραντάρ και αντιαεροπορικής άμυνας στον κόλπο, ενώ το State Department προειδοποιεί τους Αμερικανούς πολίτες σε όλο τον κόσμο να είναι σε επαγρύπνηση. Οι Χούθοι προειδοποιούν τις ναυτιλιακές να αποφεύγουν τα λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας. Ο Δήμος Αθηναίων θα καλύψει το κόστος 2 ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που θα επιλέξουν οι κάτοικοι, οι οποίοι θα βοηθήσουν στην αξιολόγηση της κατάστασης των κτηρίων στην Κυψέλη. Τέλος, στις περικοπές των συντάξεων Χειρίας αποκαθιστούμε μια μεγάλη κοινωνική αδικία, καταργούμε την πρόβλεψη του νόμου Τσίπρα Κατρούγκαλου, δήλωσε από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Λέμβος με 34 μετανάστες εντοπίστηκε από ένα αέριο μέσω της Frontex και το λιμενικό στη θαλάσσια περιοχή 36 μίλια νότια των Καλών Λιμένων και μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Και ο καιρός, νεφώσεις αύριο στα βόρεια ηπειρωτικά και τοπικές βροχές με πιθανότητα σποραδικών καταιγίδων σε κεντρική Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Έως 39 και τοπικά 40 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 με 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.

εποχή που τα mashups ήταν στη μόδα και μπήκαμε στο δεύτερο ημέρο εκπομπής, πήγα να πω στο τέταρτο. Θα βιάζομαι σήμερα, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, είμαστε στο δεύτερο ημίωρο, στο δεύτερο μέρος. Εδώ 20-36 λεπτά μετά από τις 4, στο κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Γιατί γελάς, επειδή βιαζόμαστε, κάνει ζέστη, θέλουμε και εμείς να διαβάζω και να έρθω για τις διακοπές και θέλουμε και εμείς να φύγουμε. Αυτή ήταν η συνέχεια της φράσης. Έχει στο lifeo.gr που λέτε ένα θέμα για τις διακοπές με φίλους και έχει έναν οδηγό επιβίωσης και λέω θα το διαβάσω γιατί νομίζω ότι όλοι έχουμε βρεθεί σε αμήχανες τουλάχιστον στιγμές με φίλους και λέει πως οι διακοπές με φίλους είναι από εκείνες τις ιδέες που ακούγονται υπέροχοι στη θεωρία αλλά στην πράξη μπορούν να δοκιμάσουν ακόμα και τις πιο δυνατές φιλίες. Αν θέλετε, λέει, να επιστρέψετε όλοι στο σπίτι χωρίς δράματα, υπάρχουν μερικοί άγραφοι κανόνες που αξίζει

Bridges. Λέμε από την Παρασκευή για τη νέα του δουλειά που θα έρθει στα τέλη του Σεπτέμβρη. Συνεργάζεται με Jungle αυτή τη φορά και έτσι ο ήχος του θα είναι ανοιχτόκαρδος. Αυτή η λέξη μου ταιριάζει, αυτή η λέξη μου έρχεται τώρα στο μυαλό. Light the way, αυτό που έφυγε τώρα στον αέρα μας. Και στα λίγο παλιότερα του Γκίσμο Βαρίγιας. Από τους πιο αγαπημένους τραγουδοποιούς στο ελληνικό κοινό. Freedom for a Change από το 2017.

Μελετέας και το Someone Else. Μια δουλειά που περιμένουμε καιρό. Τέλος Σεπτέμβρη θα κυκλοφορήσει ο νέος του δίσκος. Είναι και καταπληκτικός μουσικός, πολυοργανίστας και έχει επενδύσει πολύ στον ηχό της jazz. Και τώρα πατάει σε άλλα μονοπάτια και του ταιριάζει πάρα πολύ. Και θέλω να σας πω, αν είστε στην πόλη το επόμενο διάστημα, η δημοτική αγορά της Κυψέλης μετατρέπεται σε ένα ανοιχτό σινεμά για όλους για το υπόλοιπο καλοκαίρι μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου και η είσοδος θα είναι ελεύθερη και θα προβληθούν μία φορά τη βδομάδα, θα προβάλλεται μία ταινία από τις περιπέτειες του Πανεπιστημίου μέχρι το Juno, το Lady Bird και το 500 Days of Summer. Οι φετινές προβολές στη δημοτική αγορά της Κυψέλης αφηγούνται ιστορίες ενηλικίωσης, φιλίας και αναζήτησης της ταυτότητάς μας. Η πρώτη προβολή είναι προγραμματισμένη για την επόμενη εβδομάδα, Τετάρτη 29 Ιουλίου, στις 9 με ελεύθερη είσοδο θα προβληθεί η ταινία Μαδαγασκάρη. Και θα είναι και μεταγλωτισμένη.

Ρόδος. Από το 2012 και από το τρίτο προσωπικό του άλμπουμ, το Company. Και θέλω τώρα να πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα μας με ένα τραγούδι που μου έστειλε ένας φίλος σήμερα και μου λέει, μου έγραψε, σου ταιριάζει πάρα πολύ. Τα κατάφερα. Μ' αρέσει να πατά τα κουμπάκια.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Barov Stellar, Κατεμπόστανη, Goran Bregovic, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλοπλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
4: Η χοροδία της ΕΡΤ. Την 3η 21 Ιουλίου στο Αστεροσκοπείο Αθηνών. Νυχτοδία. Ο ήχος της χοροδίας της ΕΡΤ και η ιδιαίτερη ατμόσφαιρα του κήπου του Αστεροσκοπείου Αθηνών σε μια βραδιά με έργα των Brahms, Strauss, Lorenzen, Chilcot, Μπέκου, όπου φωνές και ουρανός συναντώνται σε ένα κοινό τόπο μουσικού στοχασμού. Χοροδία της ΕΡΤ. Πιάνο Θάνος Μαργέτης. Μουσική διεύθυνση Δημήτρης Κτιστάκης. Αστεροσκοπείο Αθηνών. 3η 21 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου στο www.more.com.
0: Κόσμος 93,6.

Silly Boy, ωραίο και τρυφερούλι το λες. Κλείσαμε την πρώτη ώρα εκπομπής με ένα τραγούδι που μας πρότεινε ένας φίλος. Την ανοίξαμε με ένα τραγούδι που πρότεινε ένας άλλος φίλος. Αυτό θα πει να έχεις καλούς φίλους, να σου φτιάχνουν την εκπομπή. Λοιπόν, 7 λεπτά μετά από τις 5, εδώ είμαστε στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr, τη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στείλτε μας κι εσείς τραγούδια που θέλετε. 210-606-6429 και Κόσμος Radio για να μας βρείτε στο Viber για τα γραπτά σας μηνύματα. Υπάρχουμε, κυκλοφορούμε και μαθαίνετε και νέα μας και παίρνετε μέρος και σε διαγωνισμούς στα social. Κόσμος 936. Είναι ο Γιάννης Κωσταράκης στον ήχο, είναι ο Κωνσταντίνος Παντζόλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλησπέρα ξανά. Καλό απόγευμα.

καινούριο αυτό εδώ και ήταν το Γυρασόλ από ορκέστρα Ακοκάν, νομίζω το λέω σωστά, και είμαστε στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και μία ψυχολόγος, η Κλέρ Σάδερλαντ από το Πανεπιστήμιο του Αμπεντίν, αποφάσισε να φτιάξει ένα τεστ για την αναγνώριση των deepfake φωτογραφιών και πιο συγκεκριμένα με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης δημιούργησε φωτογραφίες που απεικονίζουν πρόσωπα ανθρώπων, καλώντας τους ερωτηθέντες να αναγνωρίσουν ποια φωτογραφία είναι πραγματική και ποια όχι. Και ομολογώ ότι ανήκω σε εκείνους τους πολλούς που δυσκολεύτηκαν να αναγνωρίσουν την αληθινή φωτογραφία και αυτό με σόκαρε κάπως. Υπάρχει το τεστ, αν θέλετε να το βρείτε στο διαδίκτυο, υπάρχει στη σελίδα του BBC. Και αυτό που λένε τώρα οι ερευνητές ότι πρέπει να προσέχουμε είναι το εξής, ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί, λέει, να δημιουργήσει τόσο συμμετρικά πρόσωπα, γελοί ή ένα περίεργο μάτι, μπορεί να προδώσει

διαγνώσει την αλήθεια από το ψέμα. Όταν λέει τα μέρη του προσώπου απεικονίζονται εμφανώς μεγαλύτερα από όσο θα έπρεπε, όπως για παράδειγμα η πολύ μεγάλη μύτη, τότε δεν πρόκειται για φωτογραφίες φτιαγμένες με την τεχνητή νοημοσύνη. Κάθε φορά λέει, που αμφιταλαντεύεσαι, θα μπορούσες να αναρωτιέσαι τι θα έκανε αυτό το πρόσωπο να ξεχωρίζει από το πλήθος. Τα πρόσωπα που είναι AI τείνουν να μην έχουν κάποιο χαρακτηριστικό που ξεχωρίζει, καθώς πρόκειται για πολύ κοινά πρόσωπα. Πάντως, σύμφωνα με την έρευνα, είναι πιο δύσκολο να θυμηθείς τα πρόσωπα που είναι κατασκευασμένα. Σπάνια, λέει, θα συναντήσετε ένα διάψευστο σημάδι που θα αποκαλύψει ένα πλαστό από τεχνητή νοημοσύνη. Αντίθετα, πρόκειται για τον εξοικειωθείτε, λέει, με τα χαρακτηριστικά τους και να αναπτύξετε μια διέστηση, αυτό λένε οι ερευνητές, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι εκθέτοντας τους ανθρώπους σε εικόνες τόσο AI όσο και πραγματικές και στη συνέχεια ζητώντας τους να ξεχωρίσουν ποιες είναι ποιες, μπορούν, λέει, να βελτιωθούν σημαντικά σε αυτό, ακόμη και μέσα σε περίπου μία ώρα. Στο συγκεκριμένο τεστ υπήρχαν άτομα που αύξησαν το ποσοστό τους από το 40% στο 80%, ενώ λίγοι ήταν αυτοί που πέτυχαν 100% στο τεστ. Η έρευνα, λοιπόν, ανέδειξε και το πόση αυτοπεποίθηση είχαν οι συμμετέχοντες που μπορούσαν να διακρίνουν τη διαφορά. Αντιθέτως, μια παλιότερη έρευνα είχε δείξει ότι οι συμμετέχοντες που ήταν πολύ σίγουροι για τον εαυτό τους ήταν αυτοί που έκαναν τα περισσότερα λάθη. Νομίζω ότι αυτό συμβαίνει στη ζωή και ανήκει λίγο στους κανόνες. Τώρα, γιατί είναι σημαντικό, θα μου ερωτήσει και θα ερωτήσετε για να ξεχωρίσουμε, γιατί είναι σημαντικό να μάθουμε να ξεχωρίζουμε τα AI δημιουργήματα. Φυσικά, ο λόγος είναι προφανής, είναι ο κίνδυνος της απάτης.

η αλήθεια είναι ότι χρειαζόμαστε εκπαίδευση στο τομέα αυτό. Να μάθουμε να ξεχωρίζουμε την αλήθεια.

Olivia Dean και το So Easy to Fall in Love, αλήθεια είναι αυτό. Δυναμώστε λίγο το ραδιόφωνο, αυτό μου αρέσει πολύ. Lord Echo, Lisa Tomlins. Για να φτάσουμε στις 5:30.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κορυφώνεται ο καύσωνας από πνικτική ατμόσφαιρα, 40 διάρκεια και συναγερμός για φωτιές. Συνθήκες ακραίου κινδύνου

0: Καγιάς με κόκκινο συναγερμό αύριο σε Αττική, Βιωτή, Ευθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. 12 εναέρια μέσα στη μάχη για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο Αδάμι Επιδαύρου στην Αργολίδα. Υπό την ηγεσία των ελληνικών αρχών και με την υποστήριξη της Europol εξαρθρώθηκε οργανωμένο εγκληματικό δίκτυο που διακινούσε μετανάστες μέσω των Βαλκανίων. Από τώρα έως το 2030 θα κριθεί η θέση της Ελλάδας σε μια Ευρώπη η οποία αλλάζει. Έχω θέσει τον πύχη πολύ ψηλά, οφείλουμε να δουλέψουμε όλοι μαζί, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την παρουσίαση του νέου Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης. Η κυβέρνηση έχει αποτύχει στην ενεργειακή μετάβαση με συνέπεια να αυξηθεί το κόστος ζωής αλλά και το κόστος του πρωτογενούς τομέα, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την παρουσίαση της ενεργειακής ΠΡΟΚ. Το Ιράν στοχοποίησε σήμερα αμερικανικές εγκαταστάσεις ραντάρ και αντιαεροπορικής άμυνας στον κόλπο, ενώ το State Department προειδοποιεί τους Αμερικανούς πολίτες σε όλο τον κόσμο να είναι σε επαγρύπνηση. Οι Χούθοι προειδοποιούν τις ναυτιλιακές να αποφεύγουν τα λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας. Ο Δήμος Αθηναίων θα καλύψει το κόστος 2 ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που θα επιλέξουν οι κάτοικοι, οι οποίοι θα βοηθήσουν στην αξιολόγηση της κατάστασης των κτηρίων στην Κυψέλη. Στον εισαγγελέα, ο 60χρονος που τραυμάτισε με μαχαίρι ζευγάρι τουριστών το πρωί στην Ακρόπολη. Και ο καιρός νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές και πιθανότητα σποραδικών καταιγίδων στην κεντρική Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, έως 39 και τοπικά 40 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 με 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
1: Κόσμος 93,6.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τους Παροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Παροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com. Ακούτε Κόσμος.
1: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Baker Matt και Lady Blackbird. High above. Και έχουμε ακόμα 24 λεπτά για να φτάσουμε στις 6 μαζί εδώ στο Κόσμος. Στους 93,6 είστε και είμαστε. Πολύ ωραίο καλοκαιρινό. Ολοκένουριο. Brazilian Walk λέγεται. Τελευταίες καλησπέρες στο 2-10-6-06-64-29 και γραπτά μηνύματα στο Viber Cosmos Radio. Ο Lewis of Man επέστρεψε.

Little Sims, Lydia. Εκεί το έβλεπα σήμερα για τις 388 νέες κάμερες, οι οποίες θα καταγράφουν σε πρώτη φάση, λέει, οδηγούς που παραβιάζουν τον ερυθρό σηματοδότη. Και παρατηρώ τις τελευταίες ημέρες και τον τελευταίο καιρό ότι δεν προσέχουμε καθόλου στο δρόμο. Είδα έναν κύριο της προάλλης που οδηγούσε και μιλούσε ανενόχλητος, πραγματικά ανενόχλητος, στο κινητό. Είδα ένα νεαρό να κάνει βιντεοκλήση κρατώντας το κινητό και το τιμόνι με το ίδιο χέρι, γιατί με το άλλο άλλαζε ταχύτητα. Είδα αναβάτες στην εθνική οδό μέσα στο Σαββατοκύριακο μόνο με κράνος, χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό, και νομίζω ότι δεν είναι αστείο, θέλει πολύ προσοχή και θέλει να μην θεωρούμε ότι είμαστε

Και εμείς φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος και πριν φύγουμε να πούμε ότι με αφορμή τη συμπλήρωση 98 χρόνων από το θάνατο του Κώστα Καριωτάκη, το Earthflix τιμά τον σπουδαίο εκπρόσωπο της μεταπολεμικής λογοτεχνίας της Ελλάδας με ένα αφιέρωμα στο εμβληματικό έργο και στην προσωπικότητά του μέσα από σπάνιο οπτικοακουστικό υλικό και μια βιογραφική σειρά που άφησε εποχή. Η ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ αναδεικνύει την ανεξίτηλη σφραγίδα του δημιουργού στα ελληνικά γράμματα. Μέχρι το τέλος, μάλλον για έναν μήνα θα κρατήσει το αφιέρωμα και μέχρι το τέλος, σχεδόν το τέλος Αυγούστου. Μην το χάσετε, στην ειδική κατηγορία με τίτλο Κώστας Καριωτάκης στο Earthflix. Ανάμεσα στα υπόλοιπα λοιπόν θα δούμε και αυτή τη δραματική βιογραφική σειρά εποχής, η οποία προέκυψε μετά από 9 χρόνια έρευνας σε στρατιωτικά αρχεία, αρχεία του Υπουργείου Εσωτερικών και Νομαρχιών. Καριωτάκης από το 2009 σε σκηνοθεσία και σενάριο του Τάσου Ψαρά. Στο Earthflix όλα αυτά. Και εμείς φτάσαμε λοιπόν στο τέλος. Αύριο πάλι στις 4 θα είμαστε εδώ στο Κόσμος 93,6. Ο Γιάννης Κωνσταράκης φρόντιζε τον ήχο για τις 2 που πέρασαν. Και ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου σας μιλούσε και έβαζε τις μουσικές. Ευχαριστούμε για την παρέα και την επικοινωνία και τα μηνύματα. Να έχετε ένα καλό απόγευμα, όσο πιο δροσερό γίνεται. Για το φινάλε θήβερη. Βλέπω η Κλάουντ έχει αφήσει πολύ ωραίες μουσικές να ακούσουμε για το επόμενο 2 ώρο. Καλή συνέχεια, για χαρά.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Νότια Ιταλία, Νάπολη, Πούλια, Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές απικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαιοστοριτέλερ, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στην Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks, βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την LP. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. LP. Παρασκευή 7 Ρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
3: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

J'aime ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πορτοκαλί προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν αύριο, με τον υδράργυρο να φτάνει κατά τόπους και τους 43 βαθμούς Κελσίου, εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο, οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο, σε επιφυλακή ΕΚΑΒ και ΕΣΥ. Συνθήκες ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς με κόκκινο συναγερμό αύριο σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς στο Αδάμι, Επιδαύρου, στην Αργολίδα. Υπό την ηγεσία των ελληνικών αρχών και με την υποστήριξη της Europol, εξαρθρώθηκε οργανωμένο εγκληματικό δίκτυο που διακινούσε μετανάστες μέσω των Βαλκανίων. 12 Παλαιστίνοι, εκ των οποίων οι 6 ήταν μέλη της ίδιας οικογένειας, σκοτώθηκαν σήμερα από Ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας, ανέφεραν υπηρεσίες διάσωσης και αυτόπτες μάρτυρες. Στον εισαγγελέα, ο 60χρονος που τραυμάτισε με μαχαίρι ζευγάρι τουριστών το πρωί στην Ακρόπολη.

0: Νεφώσεις αύριο στα βόρεια επιρροτικά και τοπικές βροχές με πιθανότητα σποραδικών καταιγίδων στην κεντρική Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Έως 39 και τοπικά 40 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
1: Κόσμος 93,6.
2: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τον Γκόραν Μπρέκοβιτς ως σπουδαίο συνθέτης σε μια εκρηκτική γιορτή γεμάτη ρυθμό και πάθος. Γκόραν Μπρέκοβιτς, 5η 20 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
1: 25 χρόνια στον αέρα. Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα. Κόσμος Radio.gr.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη, 21 Ιουλίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων μέσα από το Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου Βασίλης Νικολόπουλος. Επεξεργασία ηχητικών Παναγιώτης Στουπής. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο Βαγγέλης Αρής. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Βράζει ολόκληρη η χώρα από τον καύσωνα με σαραντάρια υποσκία και αίσθηση θερμοκρασίας στους 45 βαθμούς Κελσίου. Στα άκρα η θερμική καταπώνηση ανθρώπων και υποδομών. Αύριο η χειρότερη μέρα με λίβα σε όλη την Ελλάδα. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς σε 5 νομούς και αυστηρές συστάσεις από την πολιτική προστασία. Σε συναγερμό οι αρχές για συνθήκες που θα θυμίζουν μάτι σύμφωνα με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης. Πτώση της θερμοκρασίας από την Πέμπτη. Μπουρίνια και έντονα φαινόμενα αναμένονται την Παρασκευή. Το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 23 δισεκατομμυρίων ευρώ για την επόμενη πενταετία. Σε περιφέρειες και δήμους θα κατευθυνθούν κυρίως οι πόροι με εστίαση στις υποδομές, την πολιτική προστασία, την κλιματική αλλαγή, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την καινοτομία και την κοινωνική συνοχή. Στόχος να φτάσει η ανάπτυξη σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας, το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ανοίγει η συζήτηση για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οι δέσμοι μέτρων για τη στήριξη της μεσαίας τάξης και οι επενδύσεις με ορίζοντα το 2030. Την ενεργειακή πρόταση του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης, που καταλόγησε αποτυχία της κυβέρνησης στην ενεργειακή μετάβαση, με συνέπεια να αυξηθεί το κόστος ζωής αλλά και το κόστος του πρωτογενούς τομέα. Πολιτική αντιπαράθεση και με αφορμή την τεχνητή νοημοσύνη. Βίντεο του Δημήτρη Κουτσούμπα στο TikTok για την ορθή χρήση AI. Αλλαγές στο καθεστώς κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών. Τι προβλέπει το νέο πλαίσιο για μικρές ηλικίες αλλά και τους υπόλοιπους χρήστες. Δημιουργείται και μητρό κατόχων στο αρμόδιο Υπουργείο. Έξυπνες κάμερες και drones στη μάχη κατά του μποτιλιαρίσματος στην Αθήνα. Σε πραγματικό χρόνο θα παρακολουθεί και θα παρεμβαίνει η τροχιά με στόχο τη βελτίωση της κυκλοφορίας κατά 25-30%. Ξεκινάμε, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας με το μέτωπο του καιρού. Δύσκολο αναμένεται το επόμενο 24ωρο με τον καύσωνα να επιμένει μέχρι και την αυριανή ημέρα. Οι θερμικές κάμερες στο λεκανοπέδιο εδώ στην Αττική έχουν καταγράψει ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες, αναδεικνύοντας την ένταση του φαινομένου. Η άσφαλτος είναι χαρακτηριστικό στον Κηφισό. Αγγίξε τους 60 βαθμούς η θερμοκρασία σε ταράτσες και αυτοκίνητα στο άλσος Βεϊκού. Ανέβηκε πάνω από 75. Μάλιστα, υπό αυτές τις συνθήκες, ο κίνδυνος εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών είναι ιδιαίτερα αυξημένος, με τις αρχές να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα και επιφυλακή. Με τη βοήθεια τώρα της μετεωρολόγου μας Νικολέτας Γιακοπούλου θα δούμε αναλυτικά την πρόγνωση του καιρού. Νικολέτα, ποιες είναι οι περιοχές οι οποίες βρίσκονται στο επίκεντρο και πότε έρχεται η αποκλιμάκωση? Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, θα τα πούμε όλα, διότι πραγματικά είναι πολλαπλά τα καιρικά μέτωπα. Σήμερα λοιπόν τα ρεκόρ ημέρας καταγράφηκαν κυρίως σε περιοχές της Πελοποννήσου, ιδιαίτερα σε Ηλία και Λακωνία. Σε αυτές τις περιοχές ξεπεράσαμε τους 41 βαθμούς Κελσίου και μάλιστα η αίσθηση πραγματική της θερμοκρασίας, έστω και για λίγη ώρα, ήταν στους 47 με 48 βαθμούς.
1: Φοβερό.
2: Πραγματικά αποπνικτικές λοιπόν συνθήκες. Και δυστυχώς αυτό είναι το διαχειρίσιμο κομμάτι, διότι έρχεται αύριο το επικίνδυνο. κίνδυνο μέρος όλου αυτού. Για πρώτη φορά φέτος θα ηχήσει κόκκινο συναγερμό στο θέμα των πυρκαγιών. Θα έχουμε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς. Κατάσταση 5, δηλαδή κατάσταση κόκκινου συναγερμού.
1: Είναι το κόκκινο στον χάρτη πρόγνωσης, πρόβλεψης πυρκαγιών της Γενικής Γραμματείας. Έτσι,
2: ακριβώς. Ναι. Κυρίως λοιπόν προσοχή σε Βιωτία, Φτιώτιδα. Δυστυχώς και εδώ σε εμάς την ευαίσθητη και ευάλωτη Αττική θα έχουμε αύριο κατηγορία 5, και σε Κορινθία, Αργολίδα, αλλά και σε πολύ μεγάλο μέρος της χώρας θα έχουμε κατηγορία κίτρινη και πορτοκαλί, δηλαδή πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Mm-hmm. Θα έλεγα το εξής: αύριο πραγματικά να μην ξεκινήσει καμία φωτιά, διότι με τις συνθήκες που θα έχουμε θα είναι πολύ δύσκολο να μαζευτεί. Θα πνέει ένας δυτικός άνεμος σαν λίβας, ο οποίος δυστυχώς γίνεται ακραία θερμός και ξηρός σε περιοχές στα ανατολικά υπηρετικά, όπως είναι αυτές που είπαμε, η Αττική.
1: Είναι
2: Ανατολική,
1: χαρακτηριστικό,
2: Φερά,
1: Νικολέτα, mm-hmm. αυτό που είπε ο αρμόδιος υπουργός, ο υπουργός κλιματικής κρίσης, ο κύριος Τουρνάς, ότι θα επικρατήσουν συνθήκες που θα θυμίζουν το μάτι.
2: Ναι, μπορεί να μην έχουμε ίσως τόσο μεγάλες εντάσεις ανέμου στις ρηπές, αλλά επειδή αυτός ο δυτικός άνεμος, ξέρεις, όπως προσεγγίζει την Αττική, μπορεί να καναλιστεί στον Κορινθιακό και στην τοπογραφία, πραγματικά έρχεται με ορμή και είναι πολύ επικίνδυνο στο θέμα των πυρκαγιών. Μπορεί επίσης να εκτοξεύει τη θερμοκρασία, δηλαδή στα ανατολικά υπηρετικά αύριο θα είναι η χειρότερη μέρα, πιθανώς και με 43 βαθμούς, 40 εδώ στην Αττική. Οπότε, αν περάσουμε αλόβητα την αυριανή ημέρα, νομίζω ότι η Πέμπτη θα μας αποζημιώσει. Θα έχουμε λήξη του καύσωνα παντού με ευχάριστες θερμοκρασίες και πιο χαμηλή υγρασία. Mm-hmm. Όμως τα επικίνδυνα δεν τελειώνουν. Θα είναι δύσκολη μέρα η Παρασκευή στο θέμα των καταιγίδων. Θα έχουμε πολλά
1: μπουρίνια.
2: Έχετε
1: κακοκαιρία μετά.
2: Ακριβώς.
1: Και έντονα φαινόμενα, έτσι, σε άξονα λες.
2: Ναι, οργανωμένοι με πολλά φαινόμενα, κεντρική και βόρεια Ελλάδα, επίκεντρο εκεί, Θεσσαλία, Μακεδονία, Βόρειο Αιγαίο. Θα δώσουμε λεπτομέρειες και τις επόμενες ημέρες για αυτές mm-hmm. τις περιοχές. Ας περάσει ο καύσωνας και αυριανή μέρα με τον αυτό. Κίνδυνο πυρκαγιά στον ακραίο και θα τα πούμε όλα μαζί με λεπτομέρειες.
1: Νικολέτα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Δυτικοί άνεμοι θα φέρουν αύριο από το Ιόνιο λοιπόν ακραίες συνθήκες εκδήλωσης πυρκαγιών σε αρκετές περιοχές. Μεταξύ αυτών, όπως ακούσαμε την Νικολέτα Γιακοπούλου να μας ενημερώνει, και στην Αττική πρόκειται για κατηγορία κινδύνου 5, που αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού. Ακούμε το ρεπορτάζ από τον Θοδωρή Παναγιωτίδη.
3: Δυστυχώς μιλάμε για το επίπεδο συναγερμού κατηγορίας 5. Και αυτό αφορά βεβαίως την Στερεά Ελλάδα, την Αττική, την Κορινθία και την Αργολίδα, αλλά και πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς για τις υπόλοιπες περιοχές της Πελοποννήσου και της Θεσσαλίας, της Εύβοιας και της Ρόδου. Για τις περιοχές για τις οποίες θα έχουμε κατηγορία 5, δηλαδή την κατάσταση συναγερμού που, όπως είπαμε, είναι η Στερεά Ελλάδα, η Αττική Αργολίδα και η Κορινθία, γι' αυτόν τον λόγο έχει συγκληθεί η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου από την πολιτική προστασία όπου βρισκόμαστε, με την υπό την προεδρία του ίδιου του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Ευάγγελου Τουρνά, ο οποίος αμέσως μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης προχώρησε και σε σχετικές δηλώσεις. Μιλάμε για ανέμους εντάσσεως 6 μποφόρ, δυτικούς, βορειοδυτικούς, που αναμένονται κατεβάτες, όπως μας τους λένε χαρακτηριστικά, στην πυροσβεστική. Συνθήκες που, όπως μας ανέφερε ο ίδιος ο Υπουργός νωρίτερα, θα θυμίζουν εκείνη την τραγική ημέρα στο μάτι. Καταλαβαίνουν όλοι πόσο επικίνδυνες είναι αυτές οι συνθήκες. Γίνεται έκκληση από την πυροσβεστική και από την πολιτική προστασία στους πολίτες που μας ακούν να μην προβούν σε καμία ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά, είτε ακόμα και από αμέλεια, καμία θερμή εργασία, καμία εργασία με μηχανήματα που θα μπορούσε να προκαλέσει σπινθυρισμό. Θα είναι πολύ δύσκολοι οι άνεμοι, πολύ δύσκολες οι θερμικές συνθήκες και οποιαδήποτε πυρκαγιά ξεσπάσει, αμέσως θα έχουμε ακραία μετάδοσή της σε πολύ σύντομο χρόνο. Και βεβαίως να υπενθυμίσουμε για τους παραβάτες ότι σε τέτοιες περιπτώσεις παραβάσουν αντιμέτωποι με βαρύτατες ποινικές επιπτώσεις, αλλά και με βαρύτατα διοικητικά πρόστιμα, με τσουχτερά πρόστιμα. Βεβαίως πρέπει όλοι να θυμούνται ότι σε τέτοιες συνθήκες μία πυρκαγιά δεν αποτελεί κίνδυνο μόνο για περιοχές, αλλά άμεσα τις ανθρώπινες ζωές.
1: Η μέρα ευθύνης δύσκολη για όλους μας λοιπόν η αυριανή, και την ανάγκη διαρκούς επαγρύπνησης και αυξημένης προσοχής από κάθε πολίτη, υπογράμμισε ο αρμόδιος υπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας μετά από την εκτενή σύσκεψη η οποία πραγματοποιήθηκε, ο κύριος Ευάγγελος Τουρνάς.
4: Καλό τον κάθε πολίτη να προσπαθήσει να τηρήσει τις οδηγίες των αρχών, να αποφύγει εργασίες που ενδεχομένως θα δώσουν φωτιά. Η φωτιά για αύριο είναι απαγορευτική. και είναι απαγορευτική, γιατί οι συνθήκες θα είναι τέτοιες που θα είναι πολύ δύσκολο το κάθε συμβάν να αντιμετωπιστεί σε πρώτο χρόνο. Θα έχουμε ισχυρούς δυτικούς ανέμους, βορειοδυτικούς, οι οποίοι θα γίνονται κατά βάτες στα ανατολικά και προσομοιάζουν, θα έλεγα, με το φαινόμενο που είχαμε στο Μάτι.
1: Μένουμε στο μέτωπο του καιρού, συνδέση με τη Χαρά Γιαννοπούλου, η οποία βρίσκεται στο Σύνταγμα, προκειμένου να μας μεταφέρει το κλίμα που επικρατεί αυτήν την ώρα στο κέντρο της Αθήνας. Χαρά, καλησπέρα.
5: Πώς να σας μεταφέρω το κλίμα? Θα σας πω απλώς ότι έχει 40 βαθμούς, ότι δεν μπορούμε να απνεύσουμε από το πρωί έξω.
1: Είναι δύσκολα, σε παρακολουθώ από το πρωί στο ρεπορτάζ σου για τις καιρικές συνθήκες και σε νιώθω, πίστεψέ με, γιατί στο ρεπορτάζ στο πεζοδρόμιο έχουμε γνωριστεί. Σε καταλαβαίνω λοιπόν απόλυτα γι' αυτό, Χαρά.
5: Είναι λοιπόν, ναι, το ξέρω πραγματικά. Είναι δύσκολες συνθήκες σήμερα, και επειδή ήμασταν και χθες έξω και όλοι όσοι βρέθηκαν και χθες και σήμερα στον δρόμο μπορούν να κάνουν τη σύγκριση. Είναι το φορτίο πολύ περισσότερο σήμερα. Η ζέστη είναι πολύ πιο έντονη. Η δυσφορία επίσης, και οι άνθρωποι με τους οποίους μιλήσαμε μας το είπανε, ο καθένας με τον δικό του τρόπο. Οι πιο μικρές ηλικίες μας είπαν ότι βγήκαν για καφέ και το μετάνιωσαν. Οι περισσότεροι έφευγαν με γοργό βήμα, με το βλέμμα στραμμένο προς το μετρό, για να μπουν μέσα στους σειρμούς να κουφιστούν. Οι τουρίστες μέσα στα καταστήματα για ψώνια, αλλά και για να πάρουν μερικές ανάσες από τον κλιματισμό. Δεν είναι πολύ ωραία η κατάσταση έξω. Δηλαδή, εντάξει, όταν κυκλοφορεί στον ήλιο, τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Στη σκιά, οφείλω να ομολογήσω ότι είναι κάπως καλύτερα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν ωφελεί να κυκλοφορεί κάποιος αν δεν έχει πραγματικά λόγο να βγει αυτές τις ημέρες.
1: Είναι μειωμένη η κυκλοφορία των πολιτών, έτσι όπως το βλέπεις?
5: Δεν έλεγα ότι είναι μειωμένη για τις καιρικές συνθήκες τις σημερινές. Ήταν η κίνηση σήμερα η ίδια με την χθεσινή. Οι περισσότεροι, βέβαια, θέλω να το πω, ότι είναι τουρίστες. Mm-hmm. Δηλαδή κυκλοφορούν πολλές βαλίτες από το μετρό που βγαίνουν οι άνθρωποι προκειμένου να κατευθυνθούν προς τα ξενοδοχεία, αλλά και τους βλέπεις στον δρόμο. Είναι άνθρωποι που δίνονται και βγαίνουν να κάνουν τη βόλτα τους στο κέντρο της Αθήνας. Υπάρχουν όμως και Έλληνες που έχουν μείνει πίσω, που εργάζονται, που βγαίνουν να κάνουν τη βόλτα τους και κυκλοφορούν. Πραγματικά μας κάνει εντύπωση αυτό εδώ με τους συναδέλφους, που τους ρωτάμε κιόλας για ποιο λόγο είστε έξω. Ο καθένας έχει το λόγο του. Πάντως είναι, η αυριανή μέρα είναι ακόμα πιο δύσκολη και φαίνεται ότι το γνωρίζουν. Είπαν ότι θα περιορίσουν τις μετακινήσεις, θα προσπαθήσουν τουλάχιστον για αύριο. Κάποιοι κατευθύνονταν το μεσημέρι, τώρα σας μιλάω στα πολύ δύσκολα, 2-3 η ώρα στους 39 βαθμούς το θερμόμετρο. Φεύγοντας από το Σύνταγμα, μας είπαν ότι πάνε διαδρομή για παραλία. Εκεί κατευθυνόμαστε και εμείς, να σας πω την αλήθεια τώρα, να συνεχίσουμε το ρεπορτάζ προς τον Άλιμο, όπου θα μείνουμε μέχρι και αργά το βράδυ. Και στην παραλιακή, τώρα που περπατάμε, προχωράμε με το αυτοκίνητο και βλέπουμε τις παραλίες, είναι γεμάτες οι παραλίες από κόσμο. Μάλιστα. Νομίζω ότι ο κόσμος του Συντάγματος έχει μεταφερθεί τώρα στην παραλία σας.
1: Μεταφέρεστε κι εσείς, αλλά εκεί πλέον θα βλέπετε αυτούς πάλι που δροσίζονται. Χαρά μου, το γνωρίζω καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια, και εμείς θα φύγουμε από το κέντρο της πόλης και την πορεία που ακολουθεί το συνεργείο μας με τη Χαρά Γιαννοπούλου προς την παραλία, για να πάμε στην Πάτρα και την Αθανασία Σταμοπούλου, που θα βρούμε εκεί να μας δώσει το δικό της ρεπορτάζ για το πώς αντιμετωπίζουν εκεί στην Πάτρα την ζέστη κάτοικη. Αθανασία, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα. Επειδή έκανα την ίδια διαδικασία με τη Χαρά, και εγώ καθόμουν σε μια άδεια Πάτρα το μεσημέρι νωρίς, μέχρι που ήρθα στις παραλίες και είδα που είναι ο κόσμος. Ο κόσμος έχει κατακλείσει τις παραλίες, τις κοντινές παραλίες της Πάτρας. Βρίσκομαι στην παραλία της πλάζα της πόλης για τις ανάγκες του τηλεοπτικού ρεπορτάζ, και αυτή την ώρα πραγματικά δεν υπάρχει θέση να κάτσεις να βάλεις μια πετσέτα εδώ. Όλοι έχουν μεταφερθεί, όλη η πόλη στην πλάζ, προκειμένου να πάρουν μια ανάσα δροσιά. Και πώς θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, Βαγγέλη, αφού η θερμοκρασία άγγιξε και τους 38-39 βαθμούς Κελσίου. Η αίσθηση όμως ήταν πολύ μεγαλύτερη, αφού δεν έχει καθόλου αέρα. Οπότε η άπνοια σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες, αντιλαμβάνεσαι τι δημιουργεί, τι ατμόσφαιρα δημιουργεί στον πολίτη και στον κόσμο. Λοιπόν, να πούμε ότι υπάρχουν κλιματιζόμενες αίθουσες και στο Δήμο της Πάτρας, και στην Ηλία και στην Ατόλο Καρνανία. Ιωνία. Στο κόκκινο είναι σήμερα η περιοχή μας για εκδήλωση πυρκαγιάς, οπότε προσοχή, προσοχή, και αύριο θα είναι χειρότερα τα πράγματα από ό,τι μαθαίνουμε. Φυσικά ο καύσωνας θα κορυφωθεί σύμφωνα και με τους μετεωρολόγους αύριο, οπότε θα πρέπει να πλησούμε όλοι με υπομονή. Από ό,τι βλέπω και από ό,τι ακούω και από ό,τι έτσι υποψιάζομαι, δεν θα φύγουν από εδώ, από την παραλία η Πατρινή, οπότε εδώ θα περάσουμε και τη νύχτα κι εμείς.
1: Αθανασία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπομονή και προσοχή κι εσείς οι συνάδελφοι που είστε στο δρόμο κάτω από τόσο ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες για το ρεπορτάζ, για να μας μεταφέρετε την κατάσταση που επικρατεί. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αθανασία Σταμοπούλου. Για τις ομάδες του πληθυσμού τώρα που θα πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερα λόγω των επικίνδυνων αυτών καιρικών συνθήκων, μίλησε εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στον Δημήτρη Τάκη η κυρία Ματίνα Παγώνη, μέλος του ΔΣ των νοσοκομειακών γιατρών.
7: Είναι δύο σοβαρές ομάδες που πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα. Ποιες είναι αυτές? Οι μεγάλες ηλικία που έχουν υποκείμενα νοσήματα. Τι έχουν οι άνθρωποι αυτοί? Επειδή παίρνουν φάρμακα, είτε είναι διουρητικά, είτε για την πίεση, οτιδήποτε, καλό είναι. Τις μέρες αυτές, εάν χρειαστεί να βγουν έξω, θα πάνε κάπου που πολύ γρήγορα, με ένα ταξί, αν είναι δυνατόν, με ένα αυτοκίνητο μερκοντήσεων, με τα γυαλιά τους, το καπέλο τους και πάντα το νερό μαζί τους, να κάνουν τη δουλειά τους και να γυρίσουν γρήγορα στο σπίτι, αν είναι κάτι σοβαρό. Διαφορετικά θα πρέπει να παραμείνουν στα σπίτια τους, να ενυδατώνονται, και αν αισθανθούν είτε ζάλι είτε οτιδήποτε άλλο σύμπτωμα, θα επικοινωνήσουν για το γιατρό τους, γιατί ίσως χρειαστεί να γίνει κάποια μείωση των δόσεων φαρμάκων. Δεν ανοίγουμε παράθυρα, να οριστούν τα σπίτια, όπως λέμε. Όλοι ζέστη μέσα. Και πάντα οι άνθρωποι αυτοί να κανονίσουν και το air condition ακόμα, να είναι σε συνθήκες που έχει συνηθίσει ο οργανισμός τους.
1: Δεν ανοίγουμε παράθυρα, γιατί δεν είναι αυτό που γνωρίζουμε και έχουμε συνηθίσει, ότι ανοίγουμε τα παράθυρα να μπει δροσερός αέρας. Συμβαίνει το αντίθετο. Είναι πιο δροσερά τα σπίτια μας στο εσωτερικό, σε κάθε περίπτωση υπό αυτές τις συνθήκες, από τον εξωτερικό αέρα. Και η παθολόγος και καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, κυρία Θεοδώρα Ψαρτοπούλου, μίλησε εδώ στο σταθμό μας και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές και ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο για το τι θα πρέπει να κάνουν οι συμπολίτες μας υπό αυτές τις συνθήκες και κυρίως οι λεγόμενες ευφαθείς ομάδες.
8: Ο καύσωνας, δηλαδή οι παραπτυνόμενες θερμοκρασίες πέραν του φυσιολογικού, δεν προκαλούν μόνο δυσφορία σε αυτούς τους ανθρώπους που αναφέρατε, αλλά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, αν δεν ακολουθηθούν οι ορθές οδηγίες, μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια ζωής των ατόμων αυτών. Ευπαθείς ομάδες.
9: Θεός φυλάξει.
8: Ναι. Ευπαθείς ομάδες, θα σας εξηγήσω. Ευπαθείς ομάδες είναι τα άτομα άνω των 60 ετών, τα άτομα με προβλήματα υγείας, οι έγκυες, τα παιδιά, τα άτομα που λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή. Όλες αυτές οι κατηγορίες έχει βρεθεί σε μεγάλες μελέτες και στη Γαλλία που είχαν τον πρόσφατο καύσωνα και σε προηγούμενες τέτοιες παρατηνόμενες υψηλές θερμοκρασίες. Αν δεν παραμένουν σε χώρους καιρούς και με άφθονη δυνατότητα να έχουν νερό, αυξάνεται η πιθανότητά τους για έμφραγμα, για αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο, για αναπνευστική ή και νεφρική λειτουργία, για επιβάρυνση της αναπνευστικής και της νεφρικής λειτουργίας. Οι συστάσεις είναι η παραμονή σε ένα σκερό χώρο ή σε ένα κλειστό χώρο με κλιματιστικά και ανεμιστήρες, ειδικά τις ώρες περίπου 11 με 4 όπου περιμένουμε και τις πιο αυξημένες θερμοκρασίες.
1: Φεύγουμε από τον καύσωνα, αλλάζουμε θέμα. Το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί η κυβερνητική πολιτική ως το 2030, μετά και το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης, έδωσε ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση του νέου Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, που θα αποτελέσει κεντρικό αναπτυξιακό εργαλείο της χώρας μας την επόμενη πενταετία και έχει ύψος 23 δισεκατομμυρίων ευρώ.
10: Ο σκοπός μας είναι να φτάσει η ανάπτυξη σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας και στους 1008 ταχυδρομικούς κωδικούς που έχει η χώρα μας, όχι απλά σε κάθε περιφέρεια, σε κάθε γωνιά κάθε περιφέρειας. Και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από μια στενή συνεργασία μεταξύ των περιφερειών και της κεντρικής κυβέρνησης. Μια συνεργασία όμως η οποία θα μας επιβάλλει όλοι να ενταχθούμε σε ένα πλαίσιο το οποίο θα υπηρετεί σημαντικές εθνικές προτεραιότητες. Και το γεγονός ότι έχουμε σήμερα περισσότερους πόρους στη διάθεσή σας δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είμαστε περισσότερο συντονισμένοι για να υπηρετούμε οριζόντιες πολιτικές οι οποίες, παραδείγματος χάρη, θα έχουν εθνικό, περιφερειακό αλλά και ευρωπαϊκό σκέλος.
1: Πάμε να συνδεθούμε τώρα με τη Ραλού Αλεξοπούλου που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή προκειμένου να μας ενημερώσει για το πρόγραμμα αυτό των 23 δισεκατομμυρίων ευρώ και όσα περιλαμβάνει. Καλησπέρα, Ραλού.
9: Καλό σας απόγευμα. 23 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως είπες, εκ των οποίων τα 17,1 αφορούν την περίοδο 2026-2030 του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης και 5,8 δισεκατομμύρια σχετίζονται με την ολοκλήρωση υποχρεώσεων της προηγούμενης περίοδου του Εθνικού, δηλαδή, Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025. Μιλάμε συνολικά για 37 προγράμματα. Τα 20 είναι τομεακά και σχετίζονται με τα Υπουργεία, 13 είναι περιφερειακά και 4 ειδικού αντικειμένου, όπως για παράδειγμα που σχετίζονται με τα αντιπλημμυρικά έργα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε όλους τους τομείς. Οι περιφέρειες και οι τίμοι θα παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο για την ολοκλήρωση των επενδύσεων που θα προγραμματιστούν να γίνουν μέχρι το 2030. Μιλάμε για πόρους οι οποίοι θα εστιάσουν κυρίως στο κομμάτι των υποδομών, στην πολιτική προστασία, την κλιματική αλλαγή, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την καινοτομία, αλλά και την κοινωνική συνοχή. Μεταξύ άλλων είναι και η στεγαστική πολιτική φυσικά και το δημογραφικό. Μάλιστα, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Κερακάκης κατά τη διάρκεια της παρουσίασης σημείωσε ότι μέσα σε 11 χρόνια έχουν υπερδιπλασιαστεί οι εθνικοί πόροι που διατίθενται για την ανάπτυξη, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι το 2019 ανέρχονταν σε 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ, 3,3 δισεκατομμύρια φέτος και το 2030 4,2 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Ραλού, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Είναι χαρακτηριστικό και αυτό που έθεσε ως στόχο ο Πρωθυπουργός, να φτάσει η ανάπτυξη, όπως είπε χαρακτηριστικά, και στους 1008 ταχυδρομικούς κωδικούς σε κάθε γωνιά, δηλαδή, της πατρίδας μας. Ραλού, σε ευχαριστούμε πολύ. Η πραγματική σύγκληση με την Ευρώπη την επόμενη πενταετία θα κριθεί πρωτίστως στο πεδίο των επενδύσεων, τόνισε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
10: Έχουμε λοιπόν στη διάθεσή μας ένα σημαντικό όπλο για να μπορούμε να σχεδιάσουμε την αναπτυξιακή μας πολιτική με ορίζοντα το 2030. Και εδώ θέλω να τονίσω ότι η επιλογή να διαθέσουμε αυτά τα πολλά δισεκατομμύρια στο ΕΠΑ, στο Εθνικό Αναπτυξιακό μας Εργαλείο, είναι μια συνειδητή πολιτική επιλογή. Θα μπορούσαμε να διαθέσουμε λιγότερους πόρους στο ΕΠΑ και να διαθέσουμε περισσότερους πόρους σε κοινωνήματα. Επιλέγουμε όμως να μην το κάνουμε. Και επιλέγουμε να μην το κάνουμε γιατί πιστεύουμε ακράδαντα ότι το παιχνίδι της πραγματικής σύγκλησης με την Ευρώπη στην επόμενη πενταετία θα κριθεί πρωτίστως στο πεδίο των επενδύσεων δημοσίων και ιδιωτικών. Και θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να εξασφαλίσουμε μια δύναμη πυρός μέσω του ΕΠΑ για να μπορούμε να πετύχουμε αυτόν τον πολύ σημαντικό στόχο.
1: Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να κοιτάζουμε μπροστά στο μέλλον, να προβλέπουμε και να σχεδιάζουμε εγκαίρως όσα πρέπει, σχολίασε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης.
11: Ο κόσμος γύρω μας αλλάζει με πρωτοφανή ταχύτητα. Θα προχωρήσουν πιο γρήγορα οι χώρες που μπορούν να προβλέπουν τις αλλαγές, να σχεδιάζουν σε βάθος χρόνου και να επενδύουν εγκαίρως στις υποδομές, στην τεχνολογία και πάνω απ' όλα στους ανθρώπους τους. Είναι ένα στοίχημα για ολόκληρη την Ευρώπη, είναι και ένα στοίχημα για την Ελλάδα. Να κοιτάζουμε 10 και 20 χρόνια μπροστά και να παίρνουμε σήμερα τις αποφάσεις που θα μας κάνουν ισχυρότερους τότε. Το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 26-30 είναι λοιπόν ένα από τα βασικά εργαλεία που θα έχουμε στα χέρια μας.
1: Τη σημασία του εν λόγω προγράμματος τονίσε και ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Νίκος Παπαθανάσης.
12: Συνολικά λοιπόν κινητοποιούνται 23 δισεκατομμύρια ευρωπαϊκών πόρων, τα οποία είναι περίπου διπλάσια από την περίοδο 21-25. Οι πόροι όμως αυτοί, κυρίες και κύριοι, δεν είναι απλά αριθμοί σε ένα προϋπολογισμό. Είναι δρόμοι, σχολεία, νοσοκομεία, κοινωνικές υποδομές, είναι έργα ίδρευσης, ψηφιακές υπηρεσίες, επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη και στην καινοτομία. Είναι στήριξη της επιχειρηματικότητας, της βιομηχανίας, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και των ιδιωτικών επενδύσεων. Είναι παρεμβάσεις για τη στέγαση, το δημογραφικό, την πράσινη μετάβαση και την ενεργειακή ανθεκτικότητα.
1: Εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, όπου και θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται το προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με ορίζοντα τις εκλογές του 2027, το επανέλαβε, ζήτησε δουλειά και τον πήχε ψηλά.
13: Και εν ώψη λοιπόν και του προεκλογικού μας προγράμματος, το οποίο θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται από τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, με ορίζοντα τις εκλογές του 2027, οφείλουμε όλοι μαζί να δουλέψουμε και να θέσουμε ψηλά τον πύχη των προσδοκιών. Και η υψηλή ρυθμή ανάπτυξης, αποτέλεσμα πρωτίστως δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων, με καλύτερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, με περισσότερο συντονισμό, θα βρεθούν στην κορονίδα των κυβερνητικών προτεραιοτήτων.
1: Παραμένουμε στην οικονομική επικαιρότητα. Με την καταβολή των συντάξεων του Σεπτεμβρίου, που θα γίνει στο τέλος Αυγούστου, θα δουν αυξήσεις στη σύνταξη χειρίας τους συνταξιούχοι του δημοσίου, ενώ με την ψήφιση της σχετικής τροπολογίας σήμερα στη Βουλή διασφαλίζεται οριστικά ότι δεν θα περικοπούν περίπου 200.000 συντάξεις χειρίας, ενώ παράλληλα η νομοθετική αυτή ρύθμιση αναγνωρίζει την αυτοτέλεια των ασφαλιστικών δικαιωμάτων και εξαλείφει οικονομικά βάρη του παρελθόντος. Ο Θάνος Σύρος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας ενημερώσει. Θάνο, καλησπέρα.
14: Καλησπέρα. Μία νομοθετική ρύθμιση η οποία επιλύει ένα θέμα το οποίο ουσιαστικά απασχολούσε τους δικαιούχους σύνταξης χειρίας εδώ και 10 χρόνια. Μιλάμε στην πραγματικότητα για συνταξιούχους οι οποίοι έλαβαν τη σύνταξη χειρίας μετά το 2016, οπότε και ενεργοποιήθηκε καινούριος ασφαλιστικός νόμος, γνωστός σε όλους μας πλέον ως νόμος Κατρούγκαλου. Mm-hmm. Οι περισσότερες μάλλον από αυτές τις 200.000 συντάξεις χειρίας θα κρατηθούν, δηλαδή ουσιαστικά το όφελος για τους δικαιούχους αυτών των συντάξεων είναι ότι διασφαλίζεται το εισόδημά τους. Μιλάμε για δύο βασικές κατηγορίες. Η μία κατηγορία είναι οι συνταξιούχοι οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 3 χρόνια που λαμβάνουν την συγκεκριμένη σύνταξη. Τι έλεγε ο νόμος, ότι μετά τη συμπλήρωση της διετίας θα έπρεπε αυτή η σύνταξη από το 70% της αρχικής, τη σύνταξη δηλαδή που λάμβανε ο Φανών, να πέσει στο 35%.

0: 5%. Αυτό πάβει να ισχύει, δεν υπάρχει η συγκεκριμένη ρύθμιση πλέον στον νόμο της χώρας, που σημαίνει λοιπόν ότι η σύνταξη χειρίας διασφαλίζεται, επαναλαμβάνω, για όσους έχουν πάρει σύνταξη μετά το 2016, παραμένουν στο 70% της αρχικής. Διακρίνουμε εδώ ένα υποσύνολο, όπως ανέφερες και εσύ, και είναι περίπου 8.500 συνταξιούχοι, κυρίως συνταξιούχοι του
1: δημοσίου. Ναι.
0: Είχε συμβεί με αυτούς. Για αυτούς είχε γίνει η περικοπή. Δηλαδή, συνταξιούχος ο οποίος πήρε τη σύνταξη χειρίας, δίναμε και ένα παράδειγμα προηγουμένως στο δελτίο ειδήσεων, της τάξεως των 1.000 ευρώ, μετά τη συμπλήρωση της τριετίας, αυτομάτως το ποσό έπεφτε στα 500 ευρώ. Τι θα γίνει τώρα με την καταβολή των συντάξεων του Σεπτεμβρίου, η οποία θα γίνει στο τέλος Αυγούστου, θα επανέλθει το ποσό στο επίπεδο των 1.000 ευρώ. Άρα ουσιαστικά μιλάμε για διπλασιασμό αρκετών από αυτές τις 8.500 συντάξεις χειρίας. Δεν υπάρχει αναδρομική εφαρμογή.
1: Αυτό
0: δεν
1: είναι σημαντικό,
0: δηλαδή,
1: που λέμε.
0: Χρήματα πίσω.
1: Από εδώ και μπρος.
0: Ωστόσο, από εδώ και πέρα θα επανέλθει το εισόδημα στα αρχικά επίπεδα, εκεί δηλαδή που βρισκόταν όταν ξεκίνησε και η καταβολή της σύνταξης χειρίας. Ένα μεγάλο θέμα που επίσης είχε προκύψει και απειλούσε εισόδημα συνταξιούχων ήταν αυτό με τις διπλές συντάξεις. Έλεγε ο νόμος ότι δεν μπορούν να καταβάλλονται δύο εθνικές συντάξεις. Η εθνική σύνταξη δεν είναι πια καθόλου μιλητέο ποσό, μιλάμε γύρω στα 446 ευρώ. Και αυτή η απειλή λοιπόν σημαντικής μείωσης του εισοδήματος για όσους έχουν δύο συντάξεις φεύγει από τη μέση, διατηρούν το δικαίωμά τους να υπάρχουν οι δύο συγκεκριμένες καταβολές. Η τελευταία αλλαγή είναι και η πιο ευαίσθητη, γιατί μιλάμε για διασφάλιση δικαιώματος και εισοδήματος ανήλικων παιδιών που έχασαν και τους δύο γονείς τους.
1: Μάλιστα. Θάνο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ, την αναλυτική σου ενημέρωση, και μπορούμε να ακούσουμε στο σημείο αυτό από την Βουλή την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, την κυρία Νίκη Κεραμέως.
2: Μία νομοθετική ρύθμιση που αποκαθιστά μία μεγάλη κοινωνική αδικία και δίνει οριστική λύση σε ένα πρόβλημα που ταλαιπώρησε χιλιάδες οικογένειες επί 10 ολόκληρα χρόνια. Καταργούμε οριστικά την περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας που προέβλεπε ο νόμος Τσίπρα-Κατρούγκαλου.
1: Από την οικονομική επικαιρότητα και η επόμενη είδηση, αυξημένο για ακόμη ένα τρίμηνο εμφανίζεται το δημόσιο χρέος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τον μέσο δείκτη της Ευρωζώνης να σκαρφαλώνει στο 88,9% του ΑΕΠ, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Eurostat. Η Ελλάδα στον αντίποδα καταγράφει τη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν και παραμένει η πλέον υπερχρεωμένη χώρα. Με το δείκτη στο 143,5% του ΑΕΠ, η δυναμική είναι σαφώς πτωτική. Ο δείκτης υποχώρησε, να πούμε, κατά 2,6% μονάδες σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και κατά 9,4 μονάδες σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ετήσια μείωση που κατέγραψε χώρα της Ένωσης.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Εκτός συνόρων θα περάσουμε, επικίνδυνα κλιμακώνεται κάθε 24ωρο που περνά ο πόλεμος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς η Τεχεράνη ανακοίνωσε πλήγματα σε αμερικανικές εγκαταστάσεις ραντάρ και αντιαεροπορικής άμυνας στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ, προειδοποιώντας ότι θα ακολουθήσουν ακόμη ισχυρότερες επιθέσεις, ενώ την ίδια ώρα ο αμερικανικός στρατός ολοκλήρωσε την 10η διαδοχική νύχτα βομβαρδισμών εναντίον στόχων του Ιράν. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο και θα μας ενημερώσει. Δημήτρη, καλησπέρα.
4: Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η κρίση απειλεί πλέον να επεκταθεί και στην Ερυθρά Θάλασσα μετά την ανακοίνωση των Χούθη της Ιεμένης ότι προχωρούν στην επιβολή ναυτικού αποκλεισμού στην Σαουδική Αραβία. Πριν από λίγο, πριν από 5 με 10 λεπτά, είχαμε δηλώσεις του πρόεδρου Τραμπ από το Λευκό Οίκο, που συναντήθηκε με τον πρόεδρο του Λιβάνου, τον Μισελ Αούν. Είπε λοιπόν για τους Χούθη ο Αμερικανός πρόεδρος ότι είναι έτοιμος να απαντήσει αν οι Χούθη μπλοκάρουν την Ερυθρά Θάλασσα, ενώ για το Ιράν τόνισε ότι δεν έχει δει τίποτε ακόμη. Τέλος, για το Λίβανο υπογράμμισε ότι πρέπει να γίνει ασφαλής και σταθερός. Η φρουρή της επανάστασης τώρα στα μέτωπα του πολέμου, Βαγγέλη, ανακοίνωσαν ότι έπληξαν δύο συστήματα αντιεροπορικής άμυνας και μία εγκατάσταση ραντάρ σε αμερικανικές προκεχωρημένες θέσεις στο Μπαχρέιν. Στο Κουβέιτ στοχοποιήθηκαν ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης μεγάλους πελινεκούς και συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας. Ενώ στόχοι των αμερικανικών επιθέσεων ήταν ιρανικά στρατιωτικά κέντρα διοίκησης, ναυτικές δυνατότητες, θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και drones, καθώς και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας. Η CENTCOM τώρα, η Κεντρική Αμερικανική Στρατιωτική Διοίκηση, ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις αποσκοπούν στον περιορισμό της δυνατότητας του Ιράν να επιτίθεται σε εμπορικά πλοία που διέρχονται από το στενό του Ορμούς. Πάντως, παρά τις 10 συνεχόμενες νύχτες βομβαρδισμών, η Τεχεράνη φαίνεται να εξακολουθεί να ασκεί σημαντικό έλεγχο στη στρατηγική θαλάσσια οδό, από την οποία πριν την έναρξη του πολέμου περνούσε περίπου το 1/5 του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου που διακινούνται παγκοσμίως. Τέλος, να προσθέσουμε ότι σύμφωνα με το Reuters, ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία Dynacom Tankers γνωστοποίησε ότι δύο πλοία της επλήγησαν από αγνώστου προέλευσης βλήματα κοντά στις ακτές του Ομάν. Και ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, τέλος, ο Αμπάς Αραχτσί, ανέφερε ότι η Τουρκία διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη ματέωση σχεδίου των ΗΠΑ και του Ισραήλ, που προέβλεπε τη δημιουργία νέου πολεμικού μετόπου εναντίον της Τεχεράνης από ένοπλες κουρδικές οργανώσεις. Βαγγέλη.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε. Στα υψηλότερα εντωμεταξύ επίπεδα των τελευταίων δύο μηνών παραμένουν οι τιμές του πετρελαίου, παρά την όποια διορθωτική κίνηση είχαμε. Ελαφρώς χαμηλότερα οι τιμές του πετρελαίου, χωρίς όμως να απομακρύνονται από τα 90 δολάρια το βαρέλι. Η Πινελόπη Μητρούλια θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Πινελόπη, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Όλη αυτή η αναστάτωση που παρακολουθούμε να υπάρχει στον κόλπο αυτή τη στιγμή έχει οδηγήσει σε νέα αύξηση της διεθνής τιμής του πετρελαίου. Αυτή την ώρα το Brent είναι στα 91 δολάρια το βαρέλι και το αργό της Αμερικής στα 84,2 δολάρια το βαρέλι, με ανωδικές τάσεις. Ενώ πάρα πολύ ψηλά είναι και η τιμή του φυσικού αερίου στο χρηματιστήριο, στο Ολλανδικό χρηματιστήριο, κοντά στα 60 ευρώ ανά μεγαβατόρα, 59,47. Αυτό σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο, αναμένεται η αποτύπωση αυτών των αυξήσεων να φανεί στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος του επόμενου μήνα, δηλαδή του Αυγούστου, καθώς ήδη έχουμε αυξημένη ζήτηση λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και παράλληλα χρειάζεται η χρήση του φυσικού αερίου να απαραίτητη, ειδικά κατά τις βραδινές ώρες. Να πούμε ότι είναι ενδεικτικό πως η μέση τιμή του ρεύματος από την 1η έως 21 Ιουλίου ήταν 114 ευρώ ανά μεγαβατόρα, η μέση χονδρική τιμή. Ενώ τον Ιούλιο η αντίστοιχη τιμή ήταν στα 92 ευρώ τη μεγαβατόρα, πράγμα που θα ανακοινώσουν τα τιμολόγια τους την 1η Αυγούστου, θα έχουν αυξημένες τιμές. Τώρα, σε ό,τι αφορά την αμόλυβδη, τη βενζίνη μάλλον, τα υγρά καύσιμα, πλέον έχουν φτάσει στα 2 ευρώ, έχουν ξεπεράσει το όριο των 2 ευρώ, παρά το γεγονός ότι η μέση πανελλαδική τιμή είναι για την αμόλυβδη στο 1,977 και για τον δίζελ στο 1,95. Σε πάρα πολλούς νομούς της χώρας η μέση τιμή είναι πάνω από τα 2 ευρώ, ενώ και σε πάρα πολλά πρατήρια της Αττικής βλέπουμε ότι η τιμή είναι πάνω από τα 2 ευρώ. Μάλιστα, κάθε μέρα προσθέτεται και νέοι νομοί στους οποίους η μέση τιμή ξεπερνάει τα 2 ευρώ. Αυτό, όπως είναι αναμενόμενο, έχει απορροφήσει τις μειώσεις που παρέχουν τα δηληστήρια, τις εκτός που παρέχουν τα δηληστήρια, 5 λεπτά για το δίζελ και 10 λεπτά για τη βενζίνη, και περιμένουμε να δούμε πώς θα αποτυπωθούν περαιτέρω οι επιπτώσεις των διεθνών αγορών σε εγχώριες τιμές των καυσίμων.
1: Πινελόπη, σε ευχαριστούμε πολύ. Αλλάζουμε θέμα, φεύγουμε από την οικονομική επικαιρότητα, περνάμε στην πολιτική με αναφορές στη συνταγματική αναθεώρηση. Τις προετοιμασίες για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός επιτέθηκε με σκληρή γλώσσα στο Πασόκ για τη στάση του στο θέμα της αναθεώρησης. Έκανε λόγο για δηλητήριο λαϊκισμού και τοξικότητας της αντιπολίτευσης, με ειδικές αναφορές στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, των εμπριστικών επιθέσεων και της Μαρφίν.
6: Εκλογές, όπως σας είπα, θα γίνουν την άνοιξη του 27, αλλά εμείς θα τρέχουμε ως αν οι εκλογές να είναι αύριο. Έχουμε την πρωτοβουλία των κινήσεων. Έχουμε σίγουρα καλή φυσική κατάσταση, το έχουμε αποδείξει, οπότε μπορούμε να αντέξουμε αυτόν τον μαραθώνιο μέχρι τις εκλογές της άνοιξης του 27, και βέβαια έχουμε αντοχή στο σκληρό παιχνίδι και ψυχραιμία απέναντι στους προπυλακισμούς. Και ταυτόχρονα είμαστε πρώτα και πάνω απ' όλα ομάδα. ομάδα, οι ομάδες κερδίζουν.
1: Τώρα το πακέτο μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, όπως προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο Παύλος Μαρινάκης μέσα από την τηλεόραση του Sky επισήμανε ότι οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν από τον Πρωθυπουργό πάντοτε ανάλογα με τον δημοσιονομικό χώρο.
7: Ο Πρωθυπουργός είναι αυτός που ούτως ή άλλως στο τέλος της ημέρας αποφασίζει πού θα κατανεμηθούν τα χρήματα που θα μπορούν να δοθούν. Ήδη έχει κάνει μια ανάλυση του Υπουργείου Οικονομικών ότι υπάρχει ένας χώρος, καλώς σε χώρο των πραγμάτων, που θα ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο. Γνωρίζω για ένα δις, το οποίο μπορεί και να είναι λίγο παραπάνω. Mm-hmm. Τώρα, το πόσο παραπάνω θα είναι, αυτό έχει να κάνει με τις οροφές δαπανών, το πλεόνασμα.
1: Πάμε και στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότι Ανανιάδη, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, για να μας δώσει το δικό του ρεπορτάζ από και τα μηνύματα. Ακούσαμε και τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά και αυτά που μας προανήγγειλε και ο κύριος Μαρινάκης για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Νότι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Αν προσπαθήσουμε να αποκωδικοποιήσουμε τη χθεσινή ομιλία του Πρωθυπουργού στην κοινοβουλευτική ομάδα, θα λέγαμε τρία πράγματα. Θα κάνουμε παραταμένο μαραθώνιο σε αριθμό κατοσταριού ή είμαστε σε παραταμένη προεκλογική περίοδο. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, αλλά πρέπει να τρέχουμε σαν να γίνουν την επόμενη Κυριακή. Έχουμε φυσική κατάσταση, μπορούμε να τα καταφέρουμε, είπε χαρακτηριστικά. Είμαστε ομάδα και όπως φάνηκε με το Μουντιάλ, οι ομάδες κερδίζουν, δεν φτάνει μόνο Σταρ. Είναι αναφορά στο Μέση, που δυστυχώς ολοκλήρωσε μια τεράστια καριέρα χωρίς την τελευταία μεγάλη επιτυχία. Αλλά μπορούμε όλοι μαζί να πετύχουμε. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, ένα μήνυμα συσπήρωση στην κοινοβουλευτική ομάδα, αναφερόμενος στο τεκμήριο της αθεότητας σε σχέση με τον ΟΠΟΚΕΠΕ. Οι τέσσερις από τους 11 συνολικά που τελικά κατηγορούνται για κλιμελήματα και για πολύ μικρή ζημία, έτσι όπως κατηγορούνται στο ελληνικό δημόσιο, θα είναι, αφού ισχύει το τεκμήριο της αθεότητας, υποψήφιοι στις βουλευτικές εκλογές, ή έχει αφαιθεί αυτό ανοιχτό ήδη από τη Δευτέρα στις ενημερώσεις των πολιτικών συντακτών. Mm-hmm. Αν αυτό μπορεί να ισχύει και για τον κύριο Κώστα του Αχιλλέα Καραμαλή, θα έχει μια συμβολική σημασία αυτό, όπως καταλαβαίνει κανείς, για τη Νέα Δημοκρατία λόγω επιθέτου. Ο Παύλος Μαρινάκης, ερωτηθείς από συνάδελφο, είπε αφού αυτό ισχύει, κύριε Παρκός, θα ισχύει για όλους. Αν αναθεωρήσει την αποψή του και θέλει να είναι υποψήφιος, τότε το τεκμήριο αθεότητος προφανώς υπάρχει, έχει και αυτό τη σημασία του. Και βεβαίως θα πρέπει να κρατήσουμε, κατά τη γνώμη μου, και το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία θέλει όλο αυτό το διάστημα και προς τη ΔΕΘ αλλά και μετά τη ΔΕΘ να παρουσιάζει τα έργα τα οποία γίνονται, έργα κυρίως υποδομών σε όλη την περιφέρεια, αλλά και να πάει στη Θεσσαλονίκη ενισχύοντας αυτό που φαίνεται ότι έχει παρουσιαστεί, έχει καταγραφεί ως ένα αδύνατο σημείο στους, θα λέγαμε, στους μικρομεσαίους. Προτεραιότητα λοιπόν στο κυβερνητικό έργο με ενίσχυση απερευνόμενες ιδέες
1: στους
0: μικρομεσαίους και στους ελεύθερους επαγγελματίες. Θα προσπαθήσω και για να κλείσω σφοδρή κριτική στο ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι δύναμη με κοστολογημένα προγράμματα, αλλά και στην Ελλάδα που είναι ΣΥΡΙΖΑ 2, το είπε και ο Παύλος Μαρινάκης, ο ελληνικός εκπρόσωπος, και βεβαίως η λογική και η στόχευση μια κάλπη. Δεν θα είναι μια κάλπη τιμωρία και μετά βλέπουμε, διορθώνουμε. Αυτό θέλει τουλάχιστον η κυβέρνηση να περάσει, αλλά θα είναι μια κάλπη νίκης και αυτοδυναμίας που θέλει να περάσει στον κόσμο ότι είναι εφικτή.
1: Νότι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, και μια και αναφέρθηκε στο ΠΑΣΟΚ, εκεί θα πάμε τώρα, στην αξιωματική αντιπολίτευση που επίσης ανεβάζει ρυθμούς, ξεδιπλώνοντας και το πρόγραμμά της εν ώψη της ΔΕΘ. Μετά την παιδεία και το ασφαλιστικό, σειρά το προγραμματικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για την ενέργεια που παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ ανέλησε και τα πεπραγμένα της κυβέρνησης στο συγκεκριμένο τομέα, ασκώντας έντονη κριτική, σύνδεση με την πολιτική μας συντάκτρια, την Ευγενία Λούζου, για να μας ενημερώσει. Καλησπέρα, Ευγενία.
8: Καλησπέρα, Βαγγέλη. Όπως είπες, φοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για τα όσα δεν έπραξε μέσω των χρημάτων που δόθηκαν για την ενέργεια από το Ταμείο. Άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης το μεσημέρι σε συνέντευξη τύπου, όπου τόσο ο ίδιος όσο και τα αρμόδια στελέχη του ΠΑΣΟΚ παρουσίασαν το προγραμματικό σχέδιο του κόμματος για μια δίκαιη και ανθεκτική μετάβαση, όπως είπαν. Ο κύριος Ανδρουλάκης, Βαγγέλη, χαρακτήρισε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της εποχής της Νέας Δημοκρατίας και προσωπικά του Πρωθυπουργού τον τρόπο και τα κριτήρια που έγινε η κατανομή του ενεργειακού χώρου εις βάρος των παραγωγών, της τοπικής αυτοδιοίκησης και κυρίως της ελληνικής περιφέρειας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Ανδρουλάκης στο θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, ασκώντας αρνητική κριτική στην κυβέρνηση για την αδράνεια την οποία επέδειξε, αλλά και το πινκ-πονκ, όπως είπε χαρακτηριστικά, για την Κυπριακή Δημοκρατία και την, για την πόντιση του καλωδίου. Σημείωσε μάλιστα ότι το έργο αυτό είναι απολύτως συνδεδεμένο με τον σεβασμό στα κυριαρχικά μας δικαιώματα, ενώ ζήτησε από την κυβέρνηση να καταθέσει το χρονοδιάγραμμα πόντισης του καλωδίου, σημειώνοντας δεικτικά πως για το θέμα αυτό ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών είναι εκτεθειμένοι. Τέλος, Βαγγέλη, ο κ. Ανδρουλάκης ανακοίνωσε τη δέσμευση του ΠΑΣΟΚ, εφόσον βεβαίως γίνει η κυβέρνηση, να μειώσει κατά 20% τους λογαριασμούς ρεύματος μέσα στο 2027.
1: Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε για τον αναλυτικό σου ρεπορτάζ και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον κύριο Ανδρουλάκη.
9: Από τη μία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λέει ότι βασικός συντελεστής του επίμονου πληθωρισμού είναι η εξάρτηση της χώρας από το εισαγόμενο φυσικό αέριο. Και από την άλλη, ο Πρωθυπουργός οδηγεί σε ξαφνικό θάνατο την υπερσύγχρονη μονάδα Πτολεμαϊδα 5, μετατρέποντάς τη σε μονάδα φυσικού αερίου. Τελικά υπάρχει σχέδιο ή όλα γίνονται και προτεραιοποιούνται βάσει των εξυπηρετήσεων που κάνει η κυβέρνηση σε οικονομικά συμφέροντα? Το δικό μας όραμα ήταν μια πράσινη μετάβαση που θα έδινε τη δυνατότητα στην ελληνική περιφέρεια κυρίως, αλλά και στα αστικά κέντρα, να δημιουργήσουν συνθήκες χαμηλού κόστου ζωής και αντιμετώπιση ενεργειακής φτώχειας.
1: Πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης αποτελεί και η τεχνητή νοημοσύνη σε συνέχεια και των δηλώσεων του Πρωθυπουργού που κατηγόρησε την αντιπολίτευση για παντελή απουσία αναφορών στο θέμα. Η αντίδραση ήρθε με καυστικό τρόπο από τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, τον κύριο Δημήτρη Κουτσούμπα, ο οποίος μέσω βίντεο στο TikTok τον κάλεσε να χρησιμοποιήσει εργαλεία AI για να διαπιστώσει τις πολυετείς θέσεις του Περισσού για το συγκεκριμένο ζήτημα, ενώ υπογράμμισε ότι το δίλημα της νέας τεχνολογικής εποχής είναι αν η τεχνητή νοημοσύνη θα υπηρετεί τις κοινωνικές ανάγκες ή τα μεγάλα συμφέροντα.
10: Το πρόβλημα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Είναι το κέρδος των λίγων που την κατευθύνει. Γιατί, κύριε Μητσοτάκη, δεν υπάρχουν ουδέτεροι αλγόριθμοι σε μια κοινωνία με ταξικά συμφέροντα. Υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη επιλογή. Το AI θα υπηρετήσει τις κοινωνικές ανάγκες ή τα κέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Εκεί βρίσκεται η πραγματική συζήτηση. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η νέα εποχή στην τεχνολογία απαιτεί και μια νέα εποχή στην κοινωνία. Απαιτεί ριζικές ανατροπές.
1: Πεδίο σύγκρουση τώρα εντός της αριστεράς, εκεί θα πάμε, και έντονες συζητήσεις στα social media προκάλεσαν οι προτάσεις της Ελλάς για την παιδεία που παρουσιάστηκαν χθες με αιχμή του δόρατος τη μη κατάργηση των ιδιωτικών πανεπιστημίων και την κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων. Ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, νέα πηγή έντασης αυτή η θέση περί μη κατάργησης των ιδιωτικών πανεπιστημίων.
11: Καλησπέρα κύριε Βαγγελή. Έχω την εντύπωση, νομίζω σε όλους μας, ότι ξεκίνησε ένας ιδιότυπος εμφύλιος πόλεμος. Ο γνωστός στην αριστερά δεν το γνωρίζουμε ακόμα, μέλει να το δούμε. Η ανακοίνωση της Ελλάς και η δημοσιοποίηση των θέσεών της για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και για τον τρόπο εισαγωγής των παιδιών στα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια προκάλεσε αντιδράσεις. Κυρίως στον χώρο της αριστεράς, και αυτό είναι το εντυπωσιακό. Από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ έκαναν λόγο για αντίληψη με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν αλλάζεις μια κυβέρνηση, έλεγαν στο επίσημο δελτίο του ΣΥΡΙΖΑ έχοντας ακριβώς τις ίδιες θέσεις και συνεχίζοντας την ίδια πολιτική. Υπενθυμίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εναντίον των ιδιωτικών πανεπιστήμων και υπέρ της κατάργησης του νόμου Πιερακάκη. Την ίδια στιγμή η Νέα Αριστερά, μάλιστα ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας, την ίδια στιγμή η Νέα Αριστερά εμφανίστηκε και με ιδεολογικά δεικτικά χαρακτηριστικά, θα έλεγα. Δηλαδή είπε ότι η αριστερά δεν μπορεί να υποστηρίζει τέτοια μέτρα. Ότι σαν αριστερά πρέπει να διεκδικεί στην ανατροπή αυτών των πραγμάτων. Ιδιότυπος εμφύλιος, εκκίνηση πολέμου, μέλει να το δούμε στο μέλλον. Πάντως οι πρώτες πιστολιές ήταν πολύ ηχηρές.
1: Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα είχαμε στην

0: Γραντία οδό στο τμήμα Κομωτινής Αλεξανδρούπολης κοντά στον κόμβο της Μέστης, όχημα που, μετέφερε παράτυπους μετανάστες, συγκρούστηκε με προπορευόμενο αυτοκίνητο και συνέχεια εξετράπη της πορείας του. Στο βανάκι επέβαιναν συνολικά 13 παράτυποι μετανάστες, καθώς και ο οδηγός διακινητής, ο οποίος είναι Έλληνας. Όλοι οι επιβαίνοντες απεγκλωβίστηκαν από το όχημα, μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΠ στο Γενής προκειμένου να τους παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Το ευτύχημα είναι ότι δεν είχαμε θύματα, ωστόσο δύο άτομα, ένας άντρας και μια γυναίκα, έχουν τραυματιστεί πιο σοβαρά. Έκλεισε για αρκετή ώρα, διακόπηκε προσωρινά και η κυκλοφορία εκεί, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος. Να δούμε τώρα το συναγερμό που σήμανε το πρωί στα εκδοτήρια της Ακρόπολης απέναντι από το μουσείο, όταν ένας 60χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι σε ζευγάρι τουριστών, τραυματίζοντάς τους. Ο δράστης ακινητοποιήθηκε άμεσα και συνελήφθη. Το ρεπορτάζ έχει Στέλλα Χριστοδουλίδου.
1: Όλες συνέβησαν σήμερα το πρωί, όταν ένας 60χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι σε ζευγάρι Ελληνοαμερικανών τουριστών στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης, έξω από την οποία συναντάτε και μας. Μιλάμε για την είσοδο αυτή. Βρίσκεται επί της Διονυσίου Αεροπαγήτου απέναντι από το Μουσείο της Ακρόπολης. Εκείνη τη στιγμή επικράτησε πανικός, ακούστηκαν ουριαχτά, όπως ανέφεραν μάρτυρες, τόσο η γυναίκα όσο και ο άνδρας τραυματίστηκαν ελαφρά. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας αλλά και του ΕΚΑΒ, καθότι κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή των ανθρώπων στο νοσοκομείο. Μεταφέρθηκαν λοιπόν στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Ευτυχώς, όπως μαθαίνουμε, δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους. Ο δράστης φυσικά συνελήφθη και αναμένεται εντός της ημέρας να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή με την κατηγορία της βαριάς σωματικής βλάβης. Πρόκειται για άτομο που δηλώνει άστεγο, όπως αναφέρουν πληροφορίες, και την ίδια στιγμή φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, ενώ έχει απασχολήσει και τις αρχές κατά το παρελθόν, γεγονός που ενδεχομένως εξηγεί και σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογεί το ότι επιτέθηκε με μαχαίρι ανεφ λόγου και αιτία σε δύο ανθρώπους.
0: Πάμε τώρα στο Γιώργο Κοβό για να δούμε μαζί τις νέες παρεμβάσεις για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών που φέρνει προς ψήφιση η κυβέρνηση, ενώ παράλληλα δημιουργεί και ένα μητρό πατινιών στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Δημιουργείται εκεί για να είναι ευκολότερη η ταυτοποίηση των κατόχων και των χρηστών κάθε οχήματος. Γιώργο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Βαγγέλη. Τώρα αυτή τη στιγμή είναι προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής στο νομικό πλαίσιο το συγκεκριμένο, σύμφωνα με το οποίο αλλάζουν κάποια πράγματα στο στοιχείο των πατινιών, και το βασικότερο απ' όλα είναι το όριο της ηλικίας. Συγκεκριμένα δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούν τα πατίνια, τα ηλεκτροκίνητα πατίνια, όσοι είναι κάτω των 17 ετών. Μάλιστα, αν κάποιος εντοπιστεί να είναι κάτω των 17 και να κάνει χρήση, να οδηγεί ένα ηλεκτροκίνητο πατίνι, αντιμετωπίζει πρόστιμο ύψους 150 ευρώ. Τώρα από εκεί πέρα απαγορεύεται και για τις εταιρείες να πωλούν ή να μισθώνουν ηλεκτροκίνητα πατίνια προς ανηλίκους. Αυτή την περίπτωση η κάθε εταιρεία αντιμετωπίζει πρόστιμο 1.000 ευρώ. Επίσης αλλάζει και το πρόστιμο προς το όριο ταχύτητας. Συγκεκριμένα, μέχρι τώρα, εάν κάποιος καταρχάς να πούμε ότι το όριο ταχύτητας για ένα πατίνι ηλεκτροκίνητο είναι στα 25 χιλιόμετρα την ώρα. Εάν κάποιος εντοπιστεί να κινείται από 26 χιλιόμετρα την ώρα έως 35, το πρόστιμο που αντιμετωπίζει μέχρι στιγμής είναι στα 30 ευρώ, ενώ πάνω από 35 χιλιόμετρα την ώρα είναι στα 150. Πλέον αυτή η κλιμάκωση καταργείται και το πρόστιμο πάει συνολικά για όλους στα 350 ευρώ. Αν κάποιος συναντή είναι πάνω από τα 26 χιλιόμετρα την ώρα, πάει στα 350 ευρώ, στα 350 ευρώ το πρόστιμο που αντιμετωπίζει. Επίσης, όπως προανέφερες, είναι υποχρεωτική και η ασφάλιση, τόσο για το όχημα όσο και για τον αναβάτη, ασφάλιση για αστική ευθύνη έναντι τρίτων, ενώ για όλα αυτά θα υπάρχει ένα ηλεκτρονικό μητρό μέσα στο οποίο θα υπάρχουν τα στοιχεία του οχήματος αλλά και του ιδιοκτήτη και του αναβάτη, ούτως ώστε να μπορεί να γίνεται διασταύρωση σε περίπτωση ελέγχων από τις αστυνομικές αρχές, Βαγγέλη.
0: Το σίγουρο είναι, Γιώργο, ότι το διαπιστώνουμε όλοι στην καθημερινότητά μας.
2: Ότι... Το αναβάτη, ούτως ώστε να μπορεί να γίνεται διασταύρωση σε περίπτωση ελέγχων από τις αστυνομικές αρχές, Βαγγέλη.
0: Το σίγουρο είναι, Γιώργο.

0: Πες είναι.
1: Έχεις δίκιο. Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να πούμε τώρα ότι ένα νέο υπερσύγχρονο επιχειρησιακό εργαλείο, σε αυτό θα μείνουμε, για το ζήτημα της οδικής ασφάλειας, ένα εργαλείο για την αντιμετώπιση του οξυμένου κυκλοφοριακού προβλήματος στο λεκανοπέδιο, θέτει σε λειτουργία η ελληνική αστυνομία. Πρόκειται για το λεγόμενο σύστημα Traffic Commander και μίλησε γι' αυτό ο υπουργός, ο αρμόδιος υπουργός προστασίας του πολίτη, ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, γιατί στόχο έχει ακριβώς την αποσυμφόρηση του μποτιλιαρίσματος εδώ στην Αττική, με την τροχέα να ελέγχει κάθε λεπτό το τι συμβαίνει στους δρόμους, μπορώντας, έχοντας τη δυνατότητα να παρεμβαίνει. Ακούμε τον κύριο Χρυσοχοΐδη.
2: Είναι ακόμα μία επιχείρηση, ακόμα μία συμβολή της ελληνικής αστυνομίας στην βελτίωση της ζωής των ανθρώπων, στη βελτίωση της ζωής των πολιτών. Είναι δηλαδή μια επιχειρησιακή προσπάθεια η οποία έχει έντονο κοινωνικό αποτύπωμα και γίνεται στο πλαίσιο της νέας αντίληψης που κυριαρχεί στην ελληνική αστυνομία, στην αντίληψη της κοινωνικής αστυνόμευσης.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Θα περάσουμε και πάλι τα σύνορα. Είναι ο Δημήτρης Φαναριώτης και ξανά εδώ μαζί μας για να δούμε δύο ακόμη σημαντικές διεθνείς ειδήσεις. Θα ξεκινήσουμε με τις μεγάλες φωτιές οι οποίες μένονται στην Ισπανία και τη Γαλλία, Δημήτρη.
4: Φωνικές φωτιές, Βαγγέλη. Περισσότεροι από 600 πυροσβέστες και στρατιώτες με 29 αεροσκάφη μάχονται για έκτο 24ωρο την τεράστια πυρκαγιά βορείως της Μαδρίτης, την οποία αρχές χαρακτήρισαν ως μια από τις πιο δύσκολες που έχουμε ποτέ αντιμετωπίσει. Οι φλόγες έχουν καταστρέψει 290.000 στρέμματα στην επαρχία Γκουανταλαχάρα, περίπου 100 χιλιόμετρα βόρεια της Ισπανικής πρωτεύουσας. Οι πυροσβέστες πρακτικά σταμάτησαν την πρόελαση της φωτιάς προς την πόλη Σόρια, αλλά η πυρκαγιά δεν έχει ακόμη τεθεί υπό έλεγχο. Ξεκίνησε την Πέμπτη και είναι μια από τις πιο πολύπλοκες στη σύγχρονη ιστορία της Ισπανίας. Μάλιστα, οι πυροσβέστες δήλωσαν ότι 34 απομονωμένοι οικισμοί εκενώθηκαν σε όλη την Καστήλη Λαμάντσα και συνολικά 1.200 άνθρωποι έλαβαν εντολή να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν ξανά στην Ισπανία, όπου στις 9 Ιουλίου μια από τις φωνικότερες πυρκαγιές στην ιστορία της τύχησε στη ζωή σε 13 ανθρώπους και κατέστρεψε σε έκταση 120.000 στρεμμάτων στην Ανταλουσία. Στη Γαλλία τώρα, δύο Γάλλοι πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στον Μπορντό στην προσπάθεια κατάσβεσης μιας μεγάλης πυρκαγιάς, ενώ περισσότερα από 420.000 στρέμματα έχουν καεί στη Γαλλία μέχρι τα μέσα Ιουλίου του τρέχοντος έτους, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του 2022 σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφορίας για τις δασικές πυρκαγιές, Βαγγέλη.
1: Και εγώ να υπενθυμίσω αυτό που λέγαμε και στην αρχή του δελτίου μας με την Νικολέτα Γιακοπούλου, τη μετεωρολόγου μας εδώ στην ΕΡΤ, πόσο σημαντικό είναι να είμαστε όλοι προσεκτικοί την αυριανή ημέρα, γιατί όπως μας είπε, οι συνθήκες, όπως μας περιέγραψε αναλυτικά εδώ, οι συνθήκες θα είναι ιδιαιτέρως επικίνδυνες και γι' αυτό και 5 νομοί της χώρας βρίσκονται αύριο σε κόκκινο συναγερμό. Άρα θα πρέπει όλοι εμείς να είμαστε επίσης σε συναγερμό, προκειμένου αν αντιληφθούμε το παραμικρό να ενημερώσουμε τους αρμόδιους φορείς, αλλά από την άλλη να είμαστε και πολύ προσεκτικοί, προκειμένου να μην υπάρξει η παραμικρή σπίθα σε ό,τι και αν κάνουμε, να μην ασχοληθούμε σε καμία περίπτωση. Αυτή είναι και από την πολιτική προστασία η παρότρινση προς όλους μας, να μην κάνουμε καμία εργασία, τίποτε που θα μπορούσε ακριβώς να προκαλέσει πυρκαγιά. Για να επιστρέψουμε τώρα και πάλι εκτός συνόρων, να πάμε μαζί σου, με τη βοήθειά σου, Δημήτρη, στη Βρετανία, με την πρώτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου εκεί. Ο νέος πρωθυπουργός, ο Άντι Μπέρναμ, προχώρησε στις εξαγγελίες των πρώτων κυβερνητικών αποφάσεων, με βασική προτεραιότητα τη μείωση του κόστου ζωής.
4: Ακριβώς. Ο βασιλιάς, ο αποκαλούμενος βασιλιάς του Βορρά, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη δημοφιλία στη Βόρεια Αγγλία, ανακοίνωσε το πρώτο μέτρο, που είναι η κατάργηση του φόρου προστιθέμενης αξίας στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος από την 1η Οκτωβρίου, με την κυβέρνηση να εκτιμά ότι ένα μέσο νοικοκυριό θα εξοικονομεί περίπου 45 λίρες το χρόνο. Παράλληλα, ο κ. Μπέρναμ προχωρά σε βαθιά αναδιοργάνωση του κράτους, δημιουργείται νέο γραφείο Πρωθυπουργού και Υπουργικού Συμβουλίου, καθώς και το νούμερο 10 του Βορρά στο Μάντσεστερ, το οποίο αναλαμβάνει το συντονισμό της στρατηγικής για την αποκέντρωση, την περιφερειακή ανάπτυξη και τη βιομηχανική πολιτική.

0: εκεί. Επιπροσθέτως, συγκροτείται ειδική κυβερνητική ομάδα για την τεχνητή νοημοσύνη με επικεφαλής τον πρώτο υπουργό τεχνητής νοημοσύνης στην ιστορία της χώρας. Το νέο Υπουργικό Συμβούλιο Βαγγέλη συνδυάζει στελέχη της κυβέρνησης Στάρμερ με συνεργάτες του Μπέρναν. Ο Τζον Χίλι αναλαμβάνει το Υπουργείο Οικονομικών, ο Εντ Μίλιμπαντ το Υπουργείο Εξωτερικών και ο Wes Streeting το Υπουργείο Άμυνας. Τέλος, να πούμε
1: έχει
0: ότι.
1: Έχει πολλά μέτωπα, η αλήθεια είναι, έτσι, ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας.
0: Πάρα πολλά. Αλλά έχει και πάρα πολύ ρεύμα λαϊκό.
1: Και αυτό είναι σημαντικό στην πορεία της δουλειάς που έχει μπροστά του, έτσι.
0: Ακριβώς. Η δημοφιλία του είναι πολύ μεγάλη. Η ιδιαίτερη βαρύτητα τώρα δίνεται και στις σχέσεις με την Ευρώπη, καθώς δημιουργείται για πρώτη φορά ένα ξεχωριστό χαρτοφυλάκιο ευρωπαϊκών και διακυβερνητικών σχέσεων, ενώ ο Χάμις Φάλκονερ αναλαμβάνει τις διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κίνηση αυτή, Βαγγέλη, ερμηνεύεται ως προσπάθεια της νέας κυβέρνησης να εμβαθύνει τη συνεργασία με τις Βρυξέλλες, χωρίς να θέτει υπό αμφισβήτηση τον Brexit.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Αθλητικό δελτίο.
1: Ο Τάσος Επιτρόπου είναι μαζί μας. Τους αντιπάλους του στο τρίτο προκριματικό γύρο των ευρωπαϊκών διοργανώσεων έμαθα χθες οι ελληνικές ομάδες, Τάσο, έτσι.
3: Καλησπέρα. Πολύ σωστά τα λες. Καλησπέρα και από μένα. Αρχικά να πούμε ότι ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Αϊμέκερ στο τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί την 3η 4 Αυγούστου και στο Καραϊσκάκης και η Ρεβάνς την 3η 11 Αυγούστου στην Ολλανδία. Ενδέχεται να υπάρχει κάποια αλλαγή στις ώρες, πάντα το έχουμε στο μυαλό μας αυτό. Τα πρώτα ευρωπαϊκά τους παιχνίδια θα δώσουν και ο ΠΑΟΚ επόμενη Πέμπτη, όμως ο ΠΑΟΚ αφού θα αντιμετωπίσει τη Δυναμό Κιέβου, με το πρώτο μάτς θα γίνεται την Πέμπτη στις 8 η ώρα στην Πολωνία και τη Ρεβάνς την μέθα επόμενη Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη. Την Ουκρανική Πάξη θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναίκος. Ο ΠΑΟΚ μετά, εάν περάσει την Δυναμό Κιέβου, θα αντιμετωπίσει την κήτρα του ζευγαριού Χάμαρμπι Άντερλεχτ. Αν αποκλειστεί, θα υποβιβαστεί στον αν χάσει δηλαδή, θα υποβιβαστεί στο Conference League, γιατί αγωνίζεται τώρα στο Europa League, και θα αντιμετωπίσει την ιτημένη του ζευγαριού Καραμπάκ Τσεσεκά Σόφιας. Και τέλος, ο Παναθηναϊκός, αφού είναι αν περάσει την Πάξη, θα αντιμετωπίσει την νικήτρια του ζευγαριού Σπάρτακ Τρνάβα Τσεσεκά 1948. Αυτά. Γιατί ο Παναθηναϊκός δεν έχει περιθώρια απώλειας, κανένας αποκλεισμός, θα αποκλειστεί τελείως από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
1: Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνει την ημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 7, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου Βασίλης Νικολόπουλος, επεξεργασία ηχητικών Παναγιώτης Τουπής, στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ήταν ο Βαγγέλης Σαρής. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο airnews.gr. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο καθρέφτης με τον.
2: Ο κόσμο.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την LP. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. LP. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνήλιο Σελανσή και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,66 λεπτά μετά τις 8. Είναι σήμερα Τρίτη 21η Ιουλίου. Φίλες και φίλοι, είναι περιττό να σου πω ότι κάνει ζέστη. Αν έλεγα ότι δεν κάνει ζέστη, θα ήμουν παράλογος. Αν έλεγα ότι έξω έχει δροσιά, πάλι θα λέγανε ότι ο Πέτρος δεν είναι στα καλά του. Λοιπόν, έχει πάρα πολύ ζέστη έξω, έχει πάρα πολύ υγρασία, δεν έχει πάρα πολύ κίνηση. Αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος σιγά σιγά αρχίζει και φεύγει διακοπές. Βρίσκεται στις παραλίες και τι το καλύτερο, να έχετε βάλει κόσμο 93,6, να ακούτε τις ωραιότερες μουσικές στην πόλη, να ακούτε τα ωραιότερα. Αν ήμασταν πριν από 30 χρόνια, ο Γιάννης Κωνσταράκης είναι στον Νίκο, το καλησπέριζουμε. Για αν ήμασταν πριν από 30 χρόνια, θα λέγαμε ακούτε τα μεγαλύτερα hits. Λοιπόν, δεν ακούτε τα μεγαλύτερα hits, ακούτε όμως τις ωραιότερες μουσικές στην πόλη, όπως αυτό το Care Se Moi από την Μαρία Ντεμπαρός. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες 2 ώρες. Με ωραίες μουσικές, με ωραία τραγούδια και όχι μόνο. Fear Alabine. Αυτή είναι η Copper Hailey Beautiful Westland. Από τη Σκωτία του παλιού καλού καιρού.

0: ήχο έχουν οι Copper Kelly, Beautiful Westland. Σκοτσέζοι, αλλά τραγουδούν κέλτικα, έχουν μέσα αυτόν τον ήχο και αυτή την παραδοσιακή μουσική από τη Γαλλικία. Τραγουδούν κέλτικα και ρίζες από την Ισπανία. Και αυτό ήταν το 7ο τους άλμπουμ, αυτό το άλμπουμ το οποίο επανεκδόθηκε στη Βόρεια Αμερική, παρακαλώ, το 2002, το 2003, γιατί είχε βγει στα μέσα της δεκαετίας του 90, και αφού βρισκόμαστε έτσι σε αυτόν τον ήχο, ακριβώς πάνω σε αυτόν τον ήχο που ακούμε, φίλες και φίλοι, πάμε να συναντήσουμε το folk rock συγκρότημα που συνδυάζει την ηλεκτρόνικα με την παραδοσιακή μουσική της Γαλλικίας και τη δυτικοαφρικάνικη μουσική. Και μιλάμε φυσικά για τους Afro Celt Sound System. Τον καιρό που οι Copper Kelly, Beautiful Westland είχαν βγάλει το άλμπουμ, εκείνο τον καιρό δημιουργό τους ήταν οι Afro Celt Sound System. Με τον Simon Emerson, βάζοντας μέσα μουσικούς από όλο τον κόσμο και από την Αφρική. Και ακούστε τι παίζουν οι άνθρωποι. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. 2-10-60-66-4-29 το τηλέφωνο μας. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο.
1: Voilà comme aller.

2-10-60-64-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμος Radio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, όπως ακριβώς και μέσα από το ΕΡΤΕΚΟ της Δημόσιας Ραδιοφωνίας. Κάνετε download στο tablet και στο κινητό σας στην ψηφιακή πλατφόρμα ΕΡΤΕΚΟ και ακούτε τα πάντα. Ακούτε live alive, on demand, συνεντεύξεις, podcast, mixed τις εκπομπές, ό,τι θέλετε, 24 ώρες το 24ωρο, live alive και on demand. Και πολύ περισσότερο αν ενδιαφέρεστε, που ενδιαφέρεστε, αυτό λέει να μην ενδιαφέρεστε γιατί δίνουμε εξαιρετικά πράγματα, μπαίνετε στα social media του κόσμου. Μπαίνετε στο Facebook και στο Instagram όπου τρέχουν διαγωνισμοί. Καταρχήν τρέχουν διαγωνισμοί, φίλες και φίλοι, για δύο πράγματα. Για το 25 for 25, 25 βιβλία για τα 25 χρόνια κόσμος, μέχρι και τις 22 Ιουλίου, μέχρι και αύριο. Λοιπόν, κληρώνουμε βιβλία σε συνεργασία με γνωστούς εκδοτικούς οίκους. Πάντα οι νικητές θα ενημερώνονται με προσωπικό μήνυμα και ένα βιβλίο νομίζω μέσα στο καλοκαίρι και ένα βιβλίο στην παραλία και ένα βιβλίο στον νόμο σας, νομίζω κατά τη μασχάλη σας, νομίζω ότι είναι ό,τι πρέπει αυτές τις μέρες, γιατί το βιβλίο είναι πάντα η πιο σημαντική παρέα μαζί με τη μουσική και δεις τις διακοπές. Και μόνο στο Instagram, φίλες και φίλοι, έχουμε διπλές προσκλήσεις για το Sunny Festival για τους Old Soul. Για τους Old Soul στη Χαλκιδική, 8 Αυγούστου, ο διαγωνισμός λύγει την Παρασκευή το μεσημέρι και αν νικήσετε, να ξέρετε πάντα ότι ενημερώνεστε με προσωπικό μήνυμα. Καλησπέρα και στο Viber σε όλους εσάς που μπαίνετε και τσατάρουμε στο Viber, λέμε καλησπέρες, στέλνετε φωτογραφίες, στέλνετε από πού είστε διακοπές, έτσι για να ζηλεύουμε τις προτιμήσεις σας, μουσικές, τραγούδια, τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Και αφού είμαστε στο Βορρά, ακούσαμε και τους Κάπερ Κέιλι, ακούσαμε και τους Αφροκέλτ, πάμε να ακούσουμε και τον Mike Scott. Το Mike Scott που μιλήσαμε με το frontman των Waterboys, Mike Scott θα τον δούμε το μεθεπόμενο Σάββατο, 1η Αυγούστου, στο Sunny Festival. Ο Σκοτσέζος που μας μίλησε για τη διαδρομή του συγκροτήματος, για τους Beatles, για όλες τις μελωδίες, για το Fisherman's Blues Review, αυτή την περιοδία που κάνει μαζί με τον Steve Earle, και όπως είπε χαρακτηριστικά μπορεί να το βγάλει και σε άλμπουμ. Θα δούμε τον Mike Scott και τους Waterboys το μεθεπόμενο Σάββατο 1η Αυγούστου στο Sunny.

Mike Scott λοιπόν και Waterboys. Το άλλο Σάββατο στο Σάνι. Πολύ μεγάλος μουσικός, με φοβερές επιρροές από τους Beatles, από τον Dylan, από τα 60's, από την Bang, από την ψυχεδέλεια. Αυτό μας έλεγε μες την εβδομάδα που τον ακούσαμε, τον Mike Scott. Του είχαμε μιλήσει πριν από μερικές μέρες. Είναι σε αυτή την περιοδία, σε αυτό το άλμπουμ που παρουσιάζει, το Fisherman Blues Review, το οποίο είναι επηρεασμένο από την περιοδία που είχε κάνει ο Dylan το 74-75, και πάνω σε αυτό ακριβώς το concept κάνει και το Fisherman Blues Review. Δεν θα κάνει αυτήν την δεν θα παρουσιάσει αυτό το live στο Sunny. Αυτό είναι μόνο για 9 συναυλίες σε Μεγάλη Βρετανία, γενικά στη Μεγάλη Βρετανία, και μάλιστα μας έλεγε ότι η διάρκεια είναι κοντά στις 3 ώρες. Είναι μεγάλο λοιπόν αυτό το concept project. Όλα αυτά για τον Mike Scott και τους ιστορικούς πια Waterboys. Πολλούς χαιρετισμούς στη Βόρεια Ελλάδα. Μας λέτε ότι έχει ζέστη και στο Άργο. Μας λέτε ότι έκανε 41 και εδώ κάπου τόσο έκανε, 40 με 41, αλλά έχει υγρασία. Μην νομίζετε και αύριο θα έχει ζέστη. Θέλει λίγο προσοχή, φίλες και φίλοι, και για τους μεγαλύτερους σε ηλικία και για τους πολύ πολύ μικρότερους σε ηλικία. Δεν κυκλοφορούμε έξω χωρίς καπέλο, ούτε στην παραλία, ούτε χωρίς αντιλιακό, έτσι, για όνομα Θεού. Είναι πολύ επικίνδυνα. Όσο και αν δροσίζει η θάλασσα, άλλο τόσο μας καίει ο ήλιος. Who's hurting who? Ο Τζακ Σαβορέτη.

Who's Hurting Who. Περιμένουμε τον Τζακ Σαββορέτη το Σεπτέμβριο στην Ελλάδα, στο Λυκαβηττό, για να ξεκινήσει τη μεγάλη του τουρνέ που θα κάνει στην Ευρώπη. Και εμείς μέχρι τις 8.30 πάμε με τους Stretch & Bombito από τη Νέα Υόρκη. DJs, παραγωγή και ένα ραδιόφωνο. Έπαιζαν underground στη Νέα Υόρκη, αλλά έχοντας πια πάντα, κάποια στιγμή πείραξαν αυτό το τεράστιο τραγούδι, τον Baby.

0: Κόσμος 93,6.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Γκαζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τον Γκόραν Μπρέκοβιτς ως σπουδαίο συνθέτης σε μια εκρηκτική γιορτή γεμάτη ρυθμό και πάθος. Γκόραν Μπρέκοβιτς, 5η 20 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com. Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Sutherland, αυτή είναι η Katie Lang. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6, δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Παρέα με τον Γιάννη Κωνσταράκη στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι. Όπου και αν βρίσκεστε αυτό το καλοκαιρινό βράδυ, 3η 21η Ιουλίου. Where's the love? Sur la plage à faire le mort.

0: Αυτή είναι η γαλλική version του Where's the Love από τον, από το 2025 από τον Γκίσμο Βαρύγιας, εδώ παρέα με τον Diego. Θυμάμαι τέτοια εποχή, ήταν καλοκαίρι που κυκλοφόρησε αυτή η version. Είχε βγει ως alternative version και ωραία είναι αυτή η French version πραγματικά, από ένα καλλιτέχνη που ναι μεν έχει ισπανικές καταβολές, αλλά μένει μόνιμα στη Μεγάλη Βρετανία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ούτως ή άλλως εκεί δραστηριοποιείται, εκεί ηχογραφεί. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε, φίλες και φίλοι, το Matt Berninger. Ο Matt Berninger έβγαλε και καινούριο single πριν την Παρασκευή που μας πέρασε. Περιμένουμε καινούριο άλμπουμ. Έδωσε εξαιρετικό live στο Eject. Απλά το έχουμε πει αυτό. Όποιος καλλιτέχνης βγαίνει τέτοιες μέρες με τέτοιο καιρό στην Ελλάδα, 6-6.30 ώρα το απόγευμα, δυστυχώς έχει την κατάρα τη ζέστη. Γιατί όταν τραγουδάς με 37 και με 40 βαθμούς, εκεί καταλαβαίνετε ότι υπάρχει πρόβλημα. Όπως ακριβώς γίνεται σε όλα αυτά τα live, όταν έχουμε 3 και 4 ονόματα, κάποιος πρέπει να ξεκινήσει το πρόγραμμα και δυστυχώς πέφτει επάνω στη ζέστη και επάνω στον ήλιο. Who loves the sun?
1: Who loves the sun?
0: Matt Berninger παρέα με τη Ροζάν Κας.
1: Who cares that it makes
0: Για ακούστε το.

Who Loves the Sun. Λοιπόν, αυτός είναι ο Matt Berninger, εδώ παρέα με την Roseanne Gass, και εμείς περιμένουμε το καινούριο άλμπουμ του Matt Berninger, που τον είδαμε στην Αθήνα. Αυτή πολύ ωραία φυσιογνωμία, έχει κλείσει τα 55, από το Cincinnati, από το Ohio, παίζοντας alternative rock. Τον έχουμε μάθει φυσικά με την μπάντα των National, και διαβάζοντας λίγο αυτές τις μέρες για τον Matt Berninger, πήγε λίγο το μυαλό μου όταν είχαμε πρωτοπαίξει το τελευταίο άλμπουμ που είχε κάνει εκεί και συνεργασία και ο Booker T αλλά και η Sharon Jones, αν θυμάστε, το Represent Memphis, στο άλμπουμ The Road to Memphis, το άλμπουμ του Booker T Jones. Εκεί λοιπόν μέσα είχε πρωτοτραγουδήσει το 2011, παρέα με τη Sharon Jones φυσικά και ο Matt Berninger. Το The Bronx, τότε είχε κάνει φωνητικά ο Lou Reed. 9 παρατέταρτο εδώ στον κόσμο.

Something Stupid, η Θρύσα Γύργου, την παρέα με τον Ραούλ Μάλο. Ραούλ Μάλο, περιμένουμε μεθαύριο. Ο Μακαρέτης ο Ραούλ Μάλο, ένας από τους καλλιτέχνες που αγαπήθηκαν ιδιαίτερα από τον ήχο, όχι μόνο τον Mavericks, αλλά γενικά για τη συνεισφορά του στην μουσική. Ο Ραούλ Μάλο ήταν μισός Κουβανός, έζησε πάρα πολλά χρόνια στη Φλόριδα αλλά και στο Νάσβιλ, και με τα θάνατον κυκλοφορεί μεθαύριο το άλμπουμ του Bella Ciao Live in Nashville. Το βγάζει με τον το κυκλοφορεί ο γιος του, ο Ντίνο Μάλο, ο οποίος ούτως ή άλλως έπαιζε, ο Max Abrams, αυτός εξαιρετικός σαξοφωνίστας από το Νάσβιλ και το Memphis. Το τελευταίο του άλμπουμ είχε πει μάλιστα πάρα πολύ ωραία και το Sway στο άλμπουμ του Max Abrams ο Ραούλ Μάλο, και είναι ένα άλμπουμ που το περιμένουμε την Παρασκευή. Περιμένουμε το Harvest Moon, το He Comes the Sun, το Rambly Rose που είχε γίνει επιτυχία με τον Nat King Cole, φυσικά το Forever and Ever που το έχουμε ακούσει όλοι με τον Ραούλ Μάλο, και το single του άλμπουμ. Είπαμε, το Forever and Ever ήταν και ένα τραγούδι, γιατί με ρωτάτε, ένα τραγούδι που είχε ακουστεί ούτε σε άλλος στο άλμπουμ της καραντίνας που είχε ηχογραφήσει ο Ραούλ Μάλο στο σπίτι του το 21-22, και το Summertime και πολλά άλλα κομμάτια. Όλα αυτά υπομονή μέχρι την Παρασκευή, που και η Παρασκευή ούτως ή άλλως έχουμε τις νέες κυκλοφορίες. Αυτός είναι ο Λας. Λας και Μογιάρο στην acoustic version.

Αυτό είναι το Mexico Honey, αυτή είναι η Casey Musgraves. Casey Musgraves που θα λέγαμε στο τελευταίο της άλμπουμ επέστρεψε στις ρίζες της. Εκεί κανονικά που την ξέραμε, γιατί το προηγούμενο της άλμπουμ ήταν περισσότερο alternative, περισσότερο folk, περισσότερο αμερικάνα, πείτε το όπως θέλετε. Αυτό το άλμπουμ που κυκλοφόρησε πριν από μερικές εβδομάδες, το Middle of Nowhere, τώρα πρωτομαγιά του 26 βγήκε, είναι πραγματικά εξαιρετικό, και το Dry Spell αλλά και τις συνεργασίες που έχει κάνει με τον Billy Strings, με τη Miranda Lambert και με τον Willie Nelson. Εδώ στο Μέξικο Χάνι, απλά να πούμε ότι τους στίχους τους έγραψε η ίδια, όπως και η Steph Jones. Και λέω για τη Steph Jones, όπου είναι μια νέα τραγουδίστρια και κυρίως vocal producer που γράφει μουσική στο Nashville, αλλά έχει γράψει αρκετά κομμάτια όχι μόνο για την για τη Sabrina Carpenter και για την Kelsey Ballerini, για αρκετούς άλλους τραγουδιστές που μας έρχονται, αν θέλετε, από την country και την pop, αλλά έχει γράψει και 2-3 τραγούδια τα τελευταία χρόνια και για τη Florence. Florence and the Machine. No use to sit and wonder why, babe. Don't think twice, it's alright. If you don't know by now. Με τη Susan Tedeschi θα πάμε μέχρι τις 9.

0: 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου.
1: Στο νησί της Πάτμου.
0: Από 16 μέχρι 24 Ιουλίου επιστρέφουμε. Επετειακά.
1: 9 ημέρες με πρεμιέρες.
0: Παράλληλα προγράμματα.
1: Εκδηλώσεις και πάρτι.
0: Δεν είναι απλά ένα φεστιβάλ.
1: Είναι το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου. Είναι το καλοκαίρι.
0: Όπως το ζει το σινεμά.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτή είναι η Νίνα Σιμών, Four Women, και από το remix της Desiree, έτσι λίγο πιο ηλεκτρικό. Αλλά δεν ξέρω γιατί, έχω την αίσθηση ότι κάθε φορά που ακούμε, έχουμε ακούσει και παλιότερα Νίνα Σιμών Revisited και άλλα τραγούδια, της πάει της Νίνα Σιμών περισσότερο αυτός ο ήχος, το remix της ηλεκτρόνικα, σε σχέση με άλλους τραγουδιστές, τραγουδίστριες, κυρίως από τη δεκαετία του 60, που είναι πάρα πολύ δύσκολο να μιξαριστούν και να γίνουν σήμερα έτσι όπως ακριβώς τα ξέρουμε, και να το ακούσουμε το κομμάτι και να το χαρούμε. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, αυτό το For Women και το remix της Desiree. Κάπως έτσι λοιπόν επιστρέψαμε και εμείς εδώ στον κόσμο. Σε 93,6 είναι 5 λεπτά μετά τις 9, είναι 3η, 21η Ιουλίου. Καλησπέρα στον Παμπιδούκαρο που είναι στον ήχο. Καλησπέρα σε όλους εσάς. Φίλες και φίλοι, ελπίζω να είστε κάπου δροσερά, σε μια παραλία ή να είστε στη βεράντα σας, να έχετε ανοιχτά την ένταση του ραδιοφώνου σας. Τέλειωσε και η μπάλα, τέλειωσε και το Μουντιάλ. Νομίζω ότι το να έχεις τον κόσμο τώρα με τέτοιο καιρό είναι ό,τι πρέπει, είναι η καλύτερη παρέα, η καλύτερη συντροφιά. Πάμε το 1970. Πάμε να συναντήσουμε την Έλλης Ρεζίνα στο κλασικό Μανταλένα.

Αυτή είναι η Λουσέν. Η Λουσέν μας έρχεται από τη Μεγάλη Βρετάνια, από το Μαντσέστερ, και πολύ περισσότερο η Λουσέν μ' αρέσει αυτή η φωνή. Πέρυσι τέτοιο καιρό είχε κυκλοφορήσει το καλοκαιρινό Summertime. Είναι ούτως ή άλλως ένα τραγούδι που το ακούμε και περιμένουμε μέχρι το τέλος του χρόνου, μετά το Αποθήκαρι One Part 1 και Part 2. Περιμένουμε και την Λουσέν να βγάλει ένα ολοκληρωμένο άλμπουμ. Το έχει η Λουσέν, την ξέρουμε, την έχουμε δει από κοντά, μας έχει μιλήσει, τους έχω πάρει συνέντευξη, έχει έρθει εδώ στο ραδιόφωνο, έχει μιλήσει με τον Λεωνίδα, μας έχει παρουσιάσει ένα πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα χριστουγεννιάτικο, και είχε πει μάλιστα και ανήμερα Χριστουγέννων και δύο πάρα πολύ ωραία χριστουγεννιάτικα τραγούδια αποκλειστικά για τους ακροατές του κόσμου. Είναι ένα από τα ονόματα από τη νέα μουσική σκηνή της Μεγάλης Βρετανίας και δει από το Μάντσεστερ, που μας δείχνει ότι υπάρχει μέλλον, και υπάρχει μέλλον από τη νέα γενιά των μουσικών. Κρατάω περισσότερο τη Μεγάλη Βρετανία, που σχετίζονται με τη soul, με τη funk και με το R&B. Θα έλεγα ένα βήμα περισσότερο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου αυτή τη στιγμή αγγίζουν, προσεγγίζουν περισσότερο το hip hop, αγγίζουν περισσότερο τη Latin μουσική, και όχι μόνο ελέω Bad Bunny, αλλά πολλών άλλων τραγουδιστών που ακολουθούν αυτούς τους δρόμους. Μεγάλη Βρετανία έχει κάνει ένα βήμα παραπάνω στο κομμάτι της soul, της funk και της R&B σήμερα. Πάμε να συναντήσουμε τον Άντριαν Κεσάδα σε προσωπικό του άλμπουμ, στο Μπολέρος Ψυχεδελικό.

Καλησπέρα σε όσους μας κάνετε ακρόαση όπου και αν βρίσκεστε, κάπου δροσερά, σε μια παραλία ή... Εν πάση περιπτώσει, αν γυρνάτε ακόμα και στο σπίτι σας τέτοια ώρα, νομίζω είναι η καλύτερη ώρα για να βάλετε ραδιόφωνο, να κάτσετε στο μπαλκόνι σας ή κάπου δροσερά, με air condition, με ανεμιστήριο, οτιδήποτε και να ακούσετε ωραίες μουσικές και ωραίες μελωδίες. Πάντα εδώ από τον κόσμο 93,6. Ο Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. 210-60-66-429, το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο, Κόσμος Radio. .gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, στο διαδίκτυο όπου και αν είστε, μας ακούτε και από το δέκτη της τηλεόρασής σας, Κόσμος και Κόσμος Jazz, και από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της Δημόσιας Ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live, alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Και μπορείτε να μπείτε και στο Spotify, γιατί στο προφίλ μας, στο Κόσμος Radio, έχει βγει η λίστα η καλοκαιρινή, Κόσμος Best of Summer 2026, με 25 πάρα πολύ ωραίες μελωδίες, επιτυχίες, τραγούδια που έχουμε επιλέξει εμείς για να φτιάξετε το soundtrack του καλοκαιριού. Curtis Harding.

Brisbane Jeans, Brisbane Jeans και Richard Holley, τον είχαμε μάθει φυσικά με την ως η φωνή των Pulp. Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε. Κοντεύει τα 60 ο Richard Holley, ηχογραφεί βάζοντας και την indie φυσικά και το rockabilly που έχει ως βασικό ήχο, και βέβαια με αυτόν τον ήχο που έχει δημιουργηθεί στο Sheffield μια ολόκληρη μουσική σκηνή, έτσι. Κυρίως όμως τον θυμόμαστε όλοι και τον ξέρουμε ως η φωνή για κιθάρα των Pulp. Εμείς φίλες και φίλοι πάμε μέχρι τις 9:30. Ήταν 21 Ιουλίου, πριν από 3 χρόνια, τέτοια μέρα είχαμε κάνει ένα αφιέρωμα, όταν έφυγε από τη ζωή ο Τόνι Μπι, ο λεγόμενος Τόνι Μπένετ. Τόνι Μπένετ, περί το να πούμε τι έκανε, μάλλον θα μπορούσε κάποιος να αρχίσει να ψάχνει τι δεν πρόλαβε να κάνει ο Τόνι Μπένετ, όπου μέχρι τα 95 του ηχογραφούσε κανονικά. Και είναι ίσως ο μόνος μουσικός όπου είχε πάντα ένα νούμερο ένα σε κάθε δεκαετία της ζωής, καριέρας και της μουσικής του, ηχογραφώντας από τα τέλη της δεκαετίας του 40 μέχρι το 2022 traditional pop, swing, jazz, easy listening με big bands και τα πάντα. Εδώ στο πιάνο βρίσκεται ο Elton John. Σε ένα στάδιο που δεν υπάρχει σήμερα, στο παλιό Sea Stadium στη Νέα Υόρκη. Κάποιοι το έχουν πει ότι είναι ο εθνικός ύμνος της Νέας Υόρκης. Κάποιοι θεωρούν ότι δεν μπορείς να περπατήσεις στη Νέα Υόρκη εάν δεν ακούσεις έστω και μια φορά το New York State of Mind. Τόνι Μπένετ μπροστά σε 100.000 ανθρώπους καλεσμένος του Billy Joel. Well, some folks like to get away.

Αυτός είναι ο Peter Frampton. Peter Frampton και Carry the Light είναι το άλμπουμ που κυκλοφόρησε στις 15 Μαΐου, είχε να βγάλει πολλά χρόνια καινούριο άλμπουμ ο Peter Frampton, 10 καινούργια τραγούδια και έχει κάνει την παραγωγή ο γιος του. Ωραίο άλμπουμ, κάποιοι έλεγαν ότι ίσως αυτό το άλμπουμ να αντικατοπτρίζει ιδιαίτερα τον ήχο και τις μελωδίες του Peter Frampton από τη δεκαετία του 70. Δεν είναι το ίδιο πράγμα, είναι ένα άλλο διαφορετικό project που έχει φτιάξει ο Peter Frampton, αλλά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον φυσικά και ο ήχος και οι μελωδίες του, παίζοντας μέσα, τραγουδώντας και το Breaking the Mold με την Sheryl Crow και συνεργασία ο Tom Morello παίζει ωραία κιθάρα και ο Graham Nash, τον Crosby, Stills, Nash & Young και η Her και ο Bill Evans, έχει μέσα πάρα πολύ κόσμο, έχει βγάλει ένα πάρα πολύ καλό άλμπουμ ο Peter Frampton, το Carry the Light. Κάπως έτσι και εμείς επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο σε 93,6. Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.

We left behind. Αυτός είναι ο Paul McCartney. Paul McCartney με τον Andy Watt ή αλλιώς Andrew Watt. Andrew Watt τον ξέρουμε εμείς. Άκουγα τον Mick Jagger και κάτω την, πριν από 10 μέρες που είχαμε κάνει την παρουσίαση του Foreign Tongues, που και ο ίδιος ο Mick Jagger είπε ο Andy Watt. Andy Watt, Andy είναι ο φίλος τους. Και στην παραγωγή και του καινούριου άλμπουμ του Paul McCartney και στην παραγωγή του νέου άλμπουμ των Rolling Stones. Είναι το δεύτερο. Εγώ περιμένω κάποια στιγμή και το τρίτο σε παραγωγή του Andrew Watt, να κάνει τριλογία όπως είχε κάνει ο Don Was 4 άλμπουμ μέσα στη δεκαετία του 90 με τους Rolling Stones. Και για τον Andrew Watt, που τον θεωρώ αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο από παραγωγό, ναι, παραγωγός είναι αυτή τη στιγμή και κιθαρίστας, αλλά ο μεγαλύτερος παραγωγός στον κόσμο αυτή τη στιγμή είναι ο Andy Watt. Περιμένουμε και το νέο άλμπουμ του Elton John μέχρι το τέλος του χρόνου. Elton John σε τραγούδια φυσικά πιανού άλλου του Bernie Taupin. Bossa Sonic. Καλοκαίρι στην Ιταλία, καλοκαίρι στην Ελλάδα, καλοκαίρι σε όλο τον κόσμο. Θέλει προσοχή σήμερα αύριο, γιατί θα έχει ζέστη, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό έχετε το νου σας. Too much.

much. Too much. Too much. Too much. Too much. Too much.

Αυτή είναι η Angie Stone, τόσο άδικα που έφυγε αυτή η τραγουδίστρια. 1η Μαρτίου του 25, όταν ήταν στο Montgomery και γύρναγε από ένα tour παρέα με την μπάντα, και μέσα στο tour bus καθόταν στη θέση του συνοδηγού. Δυστυχώς είχαμε ένα τροχαίο και από τους 10 ανθρώπους μέσα στο αυτοκίνητο, η μόνη που έχασε ζωή της ήταν η Angie Stone. Πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Αυτή είναι η Celeste. Πολλούς χαιρετισμούς στην όμορφη Κρήτη που μας κάνει τα ακρόαση.

Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, για την επικοινωνία. Ο Μπάμπης Δούκαρος ήταν στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Σας αφήνω με τους Γκαριφούνα Collective σήμερα. Να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας, όπου και αν βρίσκεστε. Ραντεβού αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Έχουμε μουσικές από τη Ρομπίνη Σταγουράκη, 12 η ώρα. Τη Δήμητρα Κακαουνάκη μέχρι τις 2 και ο κόσμος είναι ζωντανός το πρωί. Να περάσετε πολύ πολύ πολύ όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας και να προσέχετε λίγο τη ζέστη αύριο. Πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά, bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τηλεφωνεί στο Δημόσιο για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
2: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
3: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
2: Δεν έχουμε λεφτά.
1: Δεν έχουμε αμάξι.
2: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
1: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους. Και τον κτηνίατρο. Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: Thank you.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Love had me blinded and see the context.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: «25 χρόνια στον αέρα». Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
3: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
2: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσες στο να σώσεις και αν αγαπάς τα ζώα, αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Τετάρτη 22 Ιουλίου. Νέο κύμα. Ένα ταξίδι με άσπρα καράβια στους ηχούς του νέου κύματος με την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Τραγουδούν μέλη της χοροδίας της ΕΡΤ. Ενορχήστρας Wastor. Μουσική διεύθυνση Κυριακή Κουντούρη. Βεάκιο Δημοτικό Θέατρο. Τετάρτη 22 Ιουλίου. Στις 9 το βράδυ. Είσοδος

0: ελεύθερη. Δελτία εισόδου στο www.ert.gr. Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
1: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
0: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
2: Κύριε Στεργίου, καλαμάκι.
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάντος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Ακούτε Κόσμος.
5: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
6: Cali! Tierra de lindas y hermosas mujeres.
7: Cosmos 93.6.
8: Cosmos 93.6.
9: 93.6. Ikos Antochis. Haus des Stehvermögens.
10: La Casa de la Costanza.
7: Ikos Antochis. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kassedakis au son et Dimitra Kakaonaki à la sélection.

τελειώσαμε στα κλασικά της Κολομβίας, ώρα να περάσουμε στην Κούβα. Εκεί η ορκέστρα Ακοκάν ηχογραφεί στο τώρα και φτιάχνει ένα άλμπουμ με τίτλο «Αμέρικα».

Mambo Sounds από την μπάντα που ξέρει καλά να μπλεντάρει Latin Soul και Μπουγκαλού μουσικές. Τέταρτο στούντιο άλμπουμ μέσα στο 2026 ηχογραφημένο.

0: ladies and gentlemen, we take great pleasure in presenting to you tonight.
1: Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα Τουίκου και Δήμητρα Κακαουνάκη διαλέγει μουσικές. Και εδώ έχουμε φτάσει από καιρό στους New Regency Orchestra, που και αυτοί αγαπούν να παίζουν τα τραγούδια τα κλασικά διαφορετικά. Ο Jay Shy Knight, Out in the World, ρημιξάρει και το κομμάτι Prego

0: años, señores, voy a acabar con estos raperos de pacotilla de una manera categórica.
1: Sibilino, señores y señora, και είμαστε στη ρεπέτα εκδοχή του Reproach, εδώ στο άλμπουμ Pura Queen.

το 2023 ηχογράφησε αυτό το άλμπουμ ο De Barondo, ο οποίος πέρασε απαρατήρητος, και αυτός και η ζούγκλα του. La ζούγκλα είναι ο τίτλος του άλμπουμ και Somos los Hidos del Sol είναι το κομμάτι που φτιάχνει στην Κολομβία και στη δική του εταιρεία με τίτλο La ζούγκλα.

κλασικό, εδώ το ακούμε σε μια ρεμιξαρισμένη εκδοχή, ηχογραφημένη από τους Άτα Μάρτα, τους Υπελούζα αλλά και Βεσαλόν. Όλοι αυτοί μαζί στη Λισαβόνα φτιάξαν αυτό το ρεμίξ με τίτλο Λούβια.

και νότος για τον Κίτκιν που έρχεται από τα βόρεια, αλλά προφανώς αναζητεί κάτι άλλο. Ένα night tripper που έφτιαξε σε αυτή τη δουλειά με τίτλο Where the South Winds Wail. Night tripper από τον Κίτκιν.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Ακούτε Κόσμος.
6: Δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στο τσαρδί μας, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Κρύβουν διαδρομές και ξεχασμένες ιστορίες. I remember, I forget. Και η Γιασμίν Χαμντάν πλέον εμφανίζεται στο Λονδίνο.

Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου στον Νίκο. Αν μόλις τώρα συντονιστήκατε, η Δήμητρα Καουνάκη διαλέγει μουσικές, η αφεντιά μου δηλαδή. Και το καινούριο κοσκινάκι είναι ο Χαμπίμπι Σλάι, που ηχογραφεί εννοείται στη Wonder Wheel Recordings, που θα πει είμαστε στη Γαλλία. Το κορόι είναι η Κομματάρα και φιλοξενεί και τον Ζαβάντα Αλκαρούς για να τα πούνε μαζί καλύτερα.

απόσταση σε όλα αυτά που βολεύουν τον άνθρωπο. Me and You. Και ο Μπονόμπο φτιάχνει καινούριο άλμπουμ. Μέσα στο 2026, στο Brighton ηχογραφεί τις μουσικές του, συναντάει την Αρούφα Φταμπ και βγάζει και αυτό το Me and You.

Αρχίτο.

cosmosjazz.gr.

cosmosjazz.gr. Όλοι οι τζαζ σε ένα ραδιόφωνο.